0: Ionion 95,8 FM Stereo. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr. Ενημέρωση.
1: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα σε όλους και όλους. Ενδείξεις, αποδείξεις. 95,5 είναι η συχνότητα του Ιόνιον FM από όπου μας ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Λοιπόν, είμαστε στην εποχή που ο ύμνησος Αντρέας Παπαντρέου έλεγε ότι είναι τα μπάνια του λαού. Βεβαίως η επικαιρότητα τρέχει με σημαντικά θέματα, λιγότερο σημαντικά θέματα. Εμείς εδώ είμαστε να τα προβάλλουμε με το δικό μας τρόπο. Κάποιοι από εσάς συμφωνείτε με αυτά που λέμε, κάποιοι άλλοι διαφωνείτε. Έτσι είναι στη δημοκρατία, δεν μπορούμε να συμφωνούμε με όλα. Αλλά εμείς έχουμε το καλό, θα έλεγα, και το θάρρος να σας λέμε ότι όσοι διαφωνείτε και θέλετε να εκφράσετε την άποψή σας, μπορείτε να καλείτε στο 2623-041-918. 42% είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής, τα καλείτε, είναι το τηλεφωνικό κέντρο μέσα, να εκφράσετε την όποια άποψη θα έχετε για αυτά τα οποία λέμε. Λοιπόν, ναι, εσείς που είσαστε εκεί με την Καριστιανού και έτσι θεαμβολογούσατε ότι θα έρθει η Καριστιανού και θα λύσει τα προβλήματα όλα και ό,τι έτσι σας κατέβαινε και λέγατε στο μυαλό, αν χαίρεστε την κυρία Καριστιανού, η οποία μετά τις αποκαλύψεις για την αγορά κινήτου από πληστηριασμό μέσω φαντ, το μόνο που έχει να πει είναι ότι δεν θυμάται, ακούστε τώρα, δεν θυμάται ότι αγόρασε σπίτι. Ακούστε τώρα το πρώτο ποίημα παραμύθι που ρίχνει η Καριστιανού, δεν θυμάται, λέει, αν αγόρασε σπίτι μέσω φαντ. Δηλαδή κάποιο το σπιτάκι βγήκε στον πληστηριασμό και πήγε η κυρία Καριστιανού και το αγόρασε. Καταλάβατε τώρα, έτσι. Και η οποία επίσης λέει ότι την πολεμάει το σύστημα. Δηλαδή, εντάξει, η γελιότητα της πολιτικής ζωής του τόπου εκφράζεται μέσω όλων αυτών οι οποίοι εμφανίζονται ως επίδοξοι σωτήρες αυτού του τόπου, είτε σε κεντρικό επίπεδο είτε και σε τοπικό επίπεδο ακόμα. Εντάξει, μόνο γέλια προκαλούν αυτά τα πράγματα. Τι άλλο, δεν μπορείς να κάνεις να μηνθείς διαφορετικά. Απλά γελάς με αυτά τα νούμερα όλα της πολιτικής, που είναι στη Βουλή είτε δεν είναι στη Βουλή, είτε είναι σε κεντρικό επίπεδο είτε σε τοπικό, γιατί έχουμε και εδώ πολλά πολιτικά νούμερα, δόξα τω Θεώ. Και λένε αυτά, σαν την Καριστιανού, ότι δεν θυμάται που αγόρασε, ότι αγόρασε το σπίτι κάποιου φτωχού ταλέπορου. Και βεβαίως, και αφού κάνουν οι δημοσιογράφοι, οι αλήτες, οι ρουφιάνοι, τις ερωτήσεις που έπρεπε να κάνουν, η ίδια δηλώνει ότι με πολεμάει το σύστημα. Πάρω το αυγό και κούρευτο. Όλα αυτά τα όμορφα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την Πανανία, σε μια χώρα η οποία έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια και δεν πρόκειται να επανέλθει και ποτέ. Μια χώρα με σκάνδαλα, με διαφθορά, μια χώρα που έτσι στήθηκε από το 1830, δεν είναι καινούργια φαινόμενα. Έτσι, από το 1830 που ανακηρύχθηκε η Ελλάδα επίσημα κράτος μέχρι και σήμερα, η διαφθορά πάντα ήταν συνώνυμο της λέξης Ελλάδα. Όποιο κόμμα και αν ήταν, επάνω στην κυβέρνηση, όποια παράταξη και αν είναι, η διαφθορά υπάρχει και θα υπάρχει και κανείς δεν έχει τη διάθεση να την πολεμήσει. Τώρα βέβαια, τι να πολεμήσουν έτσι όπως έχουν κάνει τα πράγματα. Έχουν χάσει και αυτοί τον ύπνο τους με όλα αυτά καθημερινά σχεδόν που βγαίνουν στη δημοσιότητα. Από τους, επαναλαμβάνω, όλους εμάς τους αλήτες, ρουφιάνους, δημοσιογράφους. Λοιπόν, σας λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή αυτή τη γελιότητα των εμπορικών συλλόγων Αμαλιάδας και Πύργου, όπου αποφάσισαν να κάνουν στις 8 Αυγούστου λευκές νύχτες, δηλαδή 8 Αυγούστου λευκή νύχτα στον Πύργο, 8 Αυγούστου λευκή νύχτα στην Αμαλιάδα. Έχω πει, το έλεγα και την προηγούμενη φορά, το ξαναπάλι μια φορά, ότι αυτός ο τόπος, αν βρίσκεται στον πάτο, δεν βρίσκεται μόνο από τους πολιτικούς ταγούς, έτσι, βρίσκεται και από αυτούς εδώ τους εκπροσώπους διαφόρων φορέων που εκλέγονται και το παίζουν πρόεδροι και δεν κάνουν τίποτα απολύτως παρά μόνο κοκορεύονται γιατί έχουν μια θέση. Κάποτε έλεγε κάποιος ότι αν βγεις στον δρόμο και φωνάξεις τη λέξη πρόεδρος, θα γυρίσουν οι 9 στους 10. Όλοι κάπου είναι πρόεδροι σε κάποιο φορέα. Αλλά από τους εμπορικούς συλλόγους περιμένεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, έντονης οικονομικής κρίσης, να παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες για να τονώσουν την αγορά, να τονώσουν τους συναδέλφους, τους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες, οι οποίοι οι άνθρωποι τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα. Όταν λοιπόν βλέπεις δύο εμπορικούς συλλόγους να μην μπορούν να συνεννοηθούν, φανταστείτε τι γίνεται σε επίπεδο πιο ψηλά, έτσι. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλημέσω τον Νίκο το Σιαψάλη. Ο Νίκος Σιαψάλης υπήρξε επί χρόνια πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αμαλιάδας, Ήλιδας, και είναι και σήμερα ο γραμματέας, ο Γενικός Γραμματέας Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Ίσων. Σας το λέω έτσι περιεκτικά τον τίτλο, γιατί είναι πολύ μεγάλος. Και θέλω έτσι να ακούσω την άποψή του, ποια είναι για αυτή τη γελιότητα δύο εμπορικοί σύλλογοι να αποφασίζουν λευκή νύχτα την ίδια ημερομηνία. Πάμε να ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Σιαψάλη.
1: Καλημέρα και Γιώργο μου, στις ακροατές σας.
0: Να είσαι καλά. Για πες μου Νίκο, εσύ πώς το βλέπεις που είσαι τόσα χρόνια πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου?
1: Κάτσε να πάμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Από το 16 που ξεκίνησε ο εμπορικός σύλλογος να κάνει λευκή νύχτα, ο εμπορικός σύλλογος Ήλιδας,
0: ναι,
1: επιλέξαμε να κάνουμε μία εβδομάδα πριν, το Σάββατο πριν το 15 Αύγουστο, γιατί μετά το 15 Αύγουστο είχε ξεκινήσει και έκανε ο εμπορικός σύλλογος του Πύργου.
0: Ναι.
1: Μέχρι το, από το 16 μέχρι το 23 που ήμουν εγώ πρόεδρος, τηρούσαμε αυτό.
0: Να σε ρωτήσω κάτι Νίκο, ναι. Εσείς συνονογιώσασταν μεταξύ σας οι δύο εμπορικοί σύλλογοι, ότι ξέρω εγώ εμείς θα κάνουμε τότε, εσείς κάτι μια άλλη ημερομηνία?
1: Όχι, εγώ προσπάθησα από το 16 και μετά να κάνουμε μια συμφωνία με τον περιφερειακό σύλλογο του Πύργου.
0: Ναι.
1: Πάντα έβρισκα πόρτα, γιατί θεωρούν ότι είναι το προκτοράτο, θεωρούν ότι αυτοί έχουν το κομμάτι στον νομό.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πάντως είναι ο κράτος, γενικά είχα καλές σχέσεις, γιατί λόγω ότι είμαι και μέλος του μεταφράσεων. Κοιτώ πάντα να μπορώ να βοηθάω, να είμαι πάντα χρήσιμος. Ναι. Έτσι, ούτε έτσι, προσπαθούμε, εντάξει. Από το 23 που ξεκίνησε μετά, κάνανε μια συμφωνία οι δύο προέδροι, ο κ. Καρφούλης με τον Φώτο Νικολόπουλο, κάνανε συμφωνία ότι θα πηγαίνουμε μία φορά εμείς πριν, μία εβδομάδα εσείς μετά. Πέρυσι επειδή έκανε εμπορικό σύλλογο Ήλιδας πριν, φέτος πήραμε απόφαση ότι θα γίνει πριν. Πέρυσι είχε γίνει μετά, φέτος θα γίνει πριν το 15 Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Και είχαμε μείνει συμφωνία, ο κ. Δέλτα Σίγμα αποφάσισε να την κάνουμε στις 8
0: Αυγούστου.
1: Ο Πύργος έκανε εκλογές πριν 3 μήνες και έβγαλε καινούργιο συμβόλαιο και αφόσασαν και αυτοί να κάνουν 8 Αυγούστου.
0: Ναι,
1: και πέφτουν και 2 ημερομηνίες μαζί.
0: Πέφτουν ταυτόχρονα.
1: Όταν έχεις φτιάξει, αποφασίσει πριν χρόνια και έχεις μια ημερομηνία, τηρείς αυτό. Όταν τηρείς αυτό δεν θα μπορεί μετά ο άλλος να έρθει. Τώρα σου λέει, δεν θα βρίσκουν, δεν θέλει τη φωνή του συμβούλου, δεν συμφωνεί ο ένας, δεν συμφωνεί ο άλλος.
0: Ναι.
1: Και όλοι βρίσκουν δικαιολογίες.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω όμως
1: κάτι. Και θα υπέφτουν οι ίδιες μέρες.
0: Όταν ήσουν εσύ πρόεδρος εμπορικού συλλόγου, ο τότε εμπορικός σύλλογος δεν περιοριζόταν μόνο σε μία λευκή νύχτα, κάνατε και άλλες εκδηλώσεις.
1: Όσο διάστημα ήμουν εγώ πρόεδρος, έτρεχα πολλά πράγματα. Καταρχήν, εγώ ανακοίνωνα τη λευκή νύχτα 7-8 μήνες νωρίτερα την ημερομηνία για να μην μπορέσουν και να προγραμματίσουν άλλοι συλλόγοι να κάνουν διάφορες εκδηλώσεις τη μέρα αυτή, να μην υπάρχουν θέατρα στο νομό, να μην υπάρχουν άλλες εκδηλώσεις. Για να μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον να έχονται από όλο το νομό στην πόλη της Αμαλιάδας εκείνη τη μήνα που είναι μια γιορτή. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Πύργος.
0: Τα τελευταία χρόνια.
1: Στην έκθεση στην Κουρούτα κάναμε 3 εκθέσεις. Κάναμε έκθεση αξεσουάρι δώρων, κάναμε έκθεση τέχνης και κάναμε έκθεση βιβλίου. Τώρα έχει μείνει έκθεση.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει μία στασιμότητα από πλευράς εμπορικού συλλόγου, δηλαδή να μην δείχνει το ενδιαφέρον να γίνονται εκδηλώσεις έτσι ώστε να προσελκύει κόσμο για να τονωθεί και η αγορά, γιατί αλλιώς με ευχολόγια δεν τον πρόκειται να τονωθεί η αγορά. Επαγγελματίες...
1: Όλα είναι να έχεις το συνέστημα να τρέχεις πράγματα για να βοηθήσεις τους συναδέλφους όταν έχεις μια θέση και έχουν ψηφίσει.
0: Σωστό.
1: Ο εμπορικός σύλλογος δεν είναι μια καρέκλα να κάθεις και να είμαι πρόεδρος.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να κάνεις δράση, πρέπει να είσαι μπροστά. Και τις περισσότερες φορές ο πρόεδρος τρέχει, κακώς τα ψέματα τρέχει μόνος του. Παρατάει την οικογένειά του, παρατάει τις δουλειές του για να μπορέσει να βοηθήσει τους συναδέλφους με δράσεις και με εκδηλώσεις που θα φέρουν κόσμο στην πόλη.
0: Ναι, δεν θα πω μπράβο, γιατί αυτή είναι η δουλειά του να μην το έτσι. Και επιλογή.
1: Έκανα αυτό, έχω την αγάπη.
0: Εσύ ξέρω ότι το έκανε.
1: Το
0: ξέρω ότι το έκανε.
1: Και προσπαθούσα και το καλύτερο. Κάποιοι άνθρωποι είχαν διαφορετική άποψη, πιστεύανε ότι θα τα κάνουν καλύτερα, θα τα κάνουν πιο ωραία, αλλά αποδείχνουν ότι δεν έχουν το χρόνο. Οι άνθρωποι δεν τους κατηγορώ, γιατί δεν έχουν το χρόνο, έχουν τις δουλειές τους και αφιερώνονται πολύ.
0: Α, δεν έχουν το χρόνο να σηκωθούν να φύγουν. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία.
1: Και πάντα εγώ ήμουν υπέρ να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο. Όταν πηγαίνουν διαφορετικά ψηφοδέλτια, εγώ προσπάθησα πάλι μια φορά πάλι ψηφοδέλτιο και λένε
0: ναι, αφού
1: το κακό, ότι φταίω εγώ για όλα, επειδή για όλα φταίω εγώ. Ξέρω φταίω γιατί έχω έρθει από άλλη πόλη, έχω έρθει από αλλού, δεν ξέρω κάτι, δηλαδή δεν μπορούν να πούνε γιατί δεν θέλουν να είμαστε μαζί όλοι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα με την Κουρούτα, τι προβλέπετε για φέτος, τι νομίζω θα γίνει.
1: Πιστεύω ότι θα υπάρχει καλύτερη, θα έχει κόσμο η Κουρούτα, αλλά πιο πολύ τα Σαββατοκύριακα. Όσο δεν έχει πολλά δωμάτια και δεν έχετε ξένος κόσμος, είναι μία από τα ίδια. Ο κόσμος δεν έχει κάθε μέρα να πηγαίνει, να πηγαίνει στην Κουρούτα. Και κατεβαίνει το Σαββατοκύριακο για πάλι. Και κατεβαίνει και πολύ, βλέπω και πολύ Πάτρα από τη... κατεβαίνουν το Σαββατοκύριακο. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να δουλεύουν τα μαγαζιά, δεν μπορούν να δουλεύουν ένα μήνα από 20 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου. Πρέπει να είναι συνεχόμενα για να μπορούν τα καθίσματα να βγαίνουν πέρα. Γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα τους.
0: Μάλιστα. Τα έξοδα πολλά είναι όλων των εμπόριων, έτσι, και δύσκολα τα φέρνουν όλοι οι βόλτα. Και αυτό, αυτό είναι που με ενοχλεί, ότι βλέπω μία αδιαφορία, να το πω, από αυτούς που θα έπρεπε να έχουν κινηθεί με άλλες ταχύτητες για να κάνουν να προσελκύσουν
1: κόσμο. Εδώ πέρα όποιος κάνει κάτι καλό και φαίνεται, τον πολεμάμε. Δεν θέλουμε να πηγαίνει καλά. Θέλουμε να είμαστε, από άλλο πλανήτη, να μην γίνεται τίποτα καλό και να επιβιώνουν αυτοί που δεν κάνουν τίποτα.
0: Ναι, οι ανήπαντες.
1: Ομάδες αυτές. Αν κάποιος πάει καλά και κάνει δράσεις και τον αγαπάει ο κόσμος, και να είναι πώς θα τους αλληλήσουν τη θέση, να βάλουν ανθρώπους να τον ευρίζουν, να τον κατηγορούν, χωρίς να γίνει τίποτα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ για τη συνομιλία, Νίκο μου. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αμαλιάδας. Πράγματι, επί των δικών του ημερών γινώσανται πράγματα, κάτι που δεν γίνεται τα τελευταία χρόνια. Μια πλήρη στασιμότητα. Το μόνο που κάνουν όλοι τους είναι να βγαίνουν και να λένε τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, διαχειρίζονται τη μιζέρια τους. Τι περιμένουν, ήθελα να ξέρω. Όταν οι ίδιοι δεν ενεργοποιούνται για να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους, για τους συναδέλφους τους. Δηλαδή, τι περιμένετε, να έρθει ο Μητσοτάκης να σας δώσει λεφτά, να κάθεστε να σας δίνει λεφτά. Αυτό θέλετε. Αντί να πάρετε πρωτοβουλίες, να κάθεστε κάτω και να συζητάτε και να βγάλετε ένα πλάνο, να κάνετε εκδηλώσεις, να έρχεται ο κόσμος. Θυμάμαι όταν ήταν αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού Κοροβέσης, που πράγματι έκανε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Γινώσανται μουσικά δρόμενα στους δρόμους και στις πλατείες. Και γέμιζαν όλα τα μαγαζιά. Έφυγε ο Κοροβέσης από τον πολιτισμό πάτος. Δεν ακούγεται η περιφέρεια, αντιπεριφέρεια πολιτισμού καθόλου. Υπάρχει αντιπεριφέρεια, δεν υπάρχει. Είναι ένας τύπος εκεί, ποιος είναι. Όποιος και αν είναι, δεν ξέρω και ποιος είναι. Α, παίρνει και εκεί το μισθό του, κάνει και τη δουλειά του. Την επαγγελματική και εντάξει, δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, γι' αυτό το χάλι δεν φταίνε μόνο οι κυβερνώντες, φταίμε και εμείς οι ίδιοι. Αλλά έχουμε μάθει τώρα να παίρνουμε ένα πληκτρολόγιο και να κατηγορούμε τον Αυγερινοπούλου, τον Νικολακόπουλο, τον Καλαματιανό, τον ένα, τον άλλο, την Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν λέω ότι δεν έχουν ευθύνες. Αλλά σκοιτάμε και τα δικά μας τα χάλια. Και περιμένετε και ανάπτυξη. Μόνο να διαμαρτύρεστε, να διαχειρίζεστε τη φτώχεια σας. Με τι σας φταίει κανένας και εκεί. Έτσι θα είσαστε και σε 5 χρόνια ακόμα, αν είμαστε καλά και τα λέμε, τα ίδια πράγματα θα συμβαίνουν. Τόσο ζούδια είσαστε. Όλοι εσείς που έχετε εκλεγεί σε διάφορες θέσεις. Κακόμοιροι άνθρωποι. Και συμπαρασύρετε και όλο τον υπόλοιπο κόσμο στην κακομοιριά σας. Τώρα μου στέλνει μήνυμα ο Κολόκας, ο Δημήτρης νομίζω, ότι ο αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού είναι αμυστή. Καλά, αυτό δεν λέει τίποτα, Δημήτρη. Άμα δεν πρέπει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις, να σηκωθεί να φύγει, να πάει κάποιος άλλος. Αλλά δεν ξέρω αν είναι αντιμυστή. Εν πάση περιπτώσει, όμως, αφού μου το στέλνει σε μήνυμα εσύ, το δέχομαι. Δεν έχει όμως σημασία αυτό. Σημασία έχει η κακομοιριά όλων που μας παρασέρνει. Έχει παρασύρει αυτό το νομό στον πάτο και ακόμα. Ακόμα πάμε, προχωράμε. Δεν έχουμε πιάσει ακόμα πάτο. Το έχω ξαναπεί, γιατί όταν πιάνει πάτο, μία επιλογή έχει να ανέβει πάνω. Εμείς ακόμα συνεχίζουμε να πηγαίνουμε προς τα κάτω. Και κανείς δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 1348. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Για να δείτε ότι η γελιότητα σε αυτό το νομό δεν έχει όρια. Δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό και γελάνε και όλοι μαζί μας, έτσι. Να ξέρετε ότι σε υπουργεία πάνω, όταν ακούνε νομό Ηλίας, γελάνε. Διαβάζοντας σε τοπική εφημερίδα, ακούστε. Κοινό μέτωπο διεκδίκησης από φορείς και σωματεία μετά την επίσημη, λέει, αποκάλυψη εγγράφου σοκ που αποτυπώνει το μέγεθος της υποστελέχωσης του γεννητονοσοκομείου Αμαλιάδας. Δεν μας δουλεύετε. Τόσα χρόνια δεν τα λέμε αυτά πράγματα. Τόσες φορές να βγει ο Τσαούσης, τα έχει πει. Δεν έχουν βγει άλλοι, τα έχουν πει. Περιμένατε εσείς αυτό το έγγραφο και σοκάρεστε με το έγγραφο ότι είναι υποστελεχωμένο το νοσοκομείο Σαμαλιάδας. Που κάποιοι τοπικοί παράγοντες θέλετε να το διατηρήσετε. Ένα νοσοκομείο που είναι της πλάκας. Που κανονικά πρέπει να τα έχουν κλείσει και τα δύο και να έχουν μείνει μόνο πύργος. Να έχουν πάει όλοι εκεί, να έχουμε ένα νοσοκομείο τουλάχιστον που να λειτουργούν όλες οι κλινικές και αυτά τα υπόλοιπα να έχουν μετατραπεί σε κάτι άλλο. Σοκαριστήκατε και κάνετε κοινό μέτωπο. Τι κοινό μέτωπο, τόσα χρόνια κοινά μέτωπα. Κολοκύθηκε και δεν κάνετε τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε κάτι ευχάριστο για τον Δήμαρχο Αντρεβίδα Σκυλίνη, στο Γιάννη Λέτζα, ο οποίος σε σύνολο 104 δημάρχων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της αυτοδιοίκησης GR, έρχεται 23ος με ένα ποσοστό περίπου 32,3%. Δηλαδή στην αξιολόγηση που έγινε, είχε γίνει και άλλη αξιολόγηση πέρυσι, πάλι σε υψηλή θέση τον έφερνε, αλλά τώρα τον φέρνει ακόμα καλύτερα. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε περίπου 1,5 χρόνο πριν από τις δημοτικές εκλογές, όπου ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο από το Γιάννη Λέτζα, τη Δημοτική Αρχή Δήμου Αντρεβίδας Σκυλίνης, ή πολύ ικανοποιημένο. Βέβαια, όλα έχουν την εξήγησή τους σε αυτόν τον τόπο, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Ο Λάι Λέτζας είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ μες στο Δημαρχείο, τρέχει πανικόβλητος, ετοιμάζει μελέτες, ετοιμάζει όλα τα χαρτιά, δεν κάθεται σε μια στήρα πολιτική να βγαίνει και να κατηγορεί, ας πούμε, την κυβέρνηση ή τον περιφέρεια ή το ένα ή το άλλο. Πηγαίνει εκεί, τον έχετε ακούσει ποτέ να κατηγορεί κανέναν? Ποτέ. Τι κάνει? Βάζει τις υπηρεσίες, δουλεύουν, φτιάχνει τις μελέτες του, φτιάχνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πάει πάνω και διεκδικεί. Γι' αυτό και κανείς δεν του λέει ποτέ όχι, γιατί πάει έτοιμος. Πάνε και άλλοι μπαγλαμάδες από εδώ και κελάνε πάνω στην Αθήνα. Ο άνθρωπος, γι' αυτό και παίρνει. Εδώ και 3 χρόνια είναι ο Δήμος με τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις, περισσότερες χρηματοδοτήσεις στο νομό Ηλίας και ένας από τους Δήμους με τις περισσότερες χρηματοδοτήσεις σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και όλος ο Δήμος είναι ένα πέραντο εργοτάξιο. Έργα που ολοκληρώθηκαν, έργα που συνεχίζουν να γίνονται, έργα που θα ολοκληρωθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτός είναι ένας Δήμαρχος ο οποίος αξίζει να του πεις μπράβο. Γιατί πράγματι δουλεύει. Μπορεί να γίνονται και λάθη. Σωστό, γίνονται και λάθη. Και αναθεωρούνται και κάποια πράγματα. Αλλά τουλάχιστον είναι και πιστός στις δεσμεύσεις που έλεγε προεκλογικά. Για όσους τον παρακολουθήσατε, εγώ με τον Λέτζα, το ξέρετε ότι έχω μια σχέση μαζί του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ό,τι έλεγε προεκλογικά, ο άνθρωπος θα τηρεί. Και βεβαίως πρέπει να ξέρετε κάτι. Γιατί βακού και κάτι άλλα νούμερα που βγαίνουν και τον κατηγορούν τον Λέτζα, δεν έχουν να τον κατηγορήσουν για τίποτα άλλο, για το υδροπλάνα. Ότι δεν πέφτει το αεροπλάνα. Δεν είναι κυβέρνηση ο Λέτζας. Ο Λέτζας τι έκανε, όπως επιστοποιεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και όλοι και οι υπόλοιποι οργανισμοί, ότι η Κυλλήνη είναι έτοιμη να υποδεχτεί υδροπλάνα. Δεν φταίει αυτός αν δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση φταίει που δεν έχει δώσει ακόμα την εντολή να ξεκινήσουν οι πτήσεις. Όταν ξεκινήσουν όμως, η Κυλλήνη είναι μέσα. Βγαίνουν κάποιοι γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να τον κατηγορήσουν. Α, ο Λέτζας φταίει που δεν πέφτουν τα αεροπλάνα. Κρεμάσει τον από ένα ψηλό κατάρτι. Αφού φταίει ο Λέτζας γιατί δεν πετούν υδροπλάνα, γιατί έκλεισαν οι ΔΕΗ στα Λεχενά, γιατί έκλεισε η τράπεζα στα Λεχενά. Όλα για όλα φταίει ο Δήμαρχος. Και όχι μια πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πάμε να τον ακούσουμε. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Και άλλωστε αυτά που σας έχω πει δεν είναι εντάλλου και πρώτη φορά, τα έχω πει και τα γράφω συνέχεια για το Λέτζα. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
3: Καλημέρα σας και σε όλους τους.
0: Να είστε καλά. Είσαστε αρκετά ικανοποιημένος. Θα την λέμε ότι σας φαίνει 20, σε 104 δήμους είστε 23ος και μάλιστα δήμαρχοι άλλης, που θα περιμέναμε μια άλλη έτσι εκτίμηση από τον κόσμο, είναι σε πολύ πιο χαμηλές θέσεις από εσάς.
3: Εντάξει, είναι μια εκτίμηση όπως πολύ σωστά είπατε. Η μεγαλύτερη εκτίμηση είναι την Κυριακή των εκλογών. Δεν είναι
0: σωστό.
3: Λοιπόν, οπότε περισσότερο γιατί υπήρχαν και κάποιες άλλες εκτιμήσεις παλιά που μας φέραν πιο χαμηλά. Γενικά αυτές είναι κάτι εκτιμήσεις οι οποίες, να μου επιτρέψετε, ναι μεν είναι έγκριτες από site έγκριτα, από περιοδικά έγκριτα, αλλά δεν είναι πάρα πολύ σταθμισμένες στατιστικά. Οπότε εμείς ούτε παίρνουν φουσκών τα
0: μυαλά μας. Mm.
3: Ναι, ούτε όμως μπορούμε να το αποδεχτούμε στο 100%, γιατί ξαναλέω και πάλι ο καθρέφτης όλων αδόν είναι η καθημερινή δουλειά που γίνεται και που πρέπει να συνεχίσει να γίνεται.
0: Είναι όμως δηλαδή και μια μορφή ικανοποίησης, παιδί μου, όταν βλέπεις ότι οι πολίτες είναι, αναγνωρίζουν μια προσπάθεια που γίνεται.
3: Είναι μια μορφή ικανοποίησης ότι ένας μικρομεσαίος δήμος, όπως είναι ο Δήμος Αβραβέας Χιλίνης, είναι μέσα στην πρώτη 25, 30 εκεί πέρα. Αλλά ξαναλέω και πάλι, ο λαός την Κυριακή των εκλογών είναι αυτός που αποφασίζει κατά πόσο ικανοποιημένος, κατά πόσο δίνει ψήφο εμπιστοσύνης να συνεχίσει αυτό το έργο. Mm. Και γι' αυτό τον λόγο πρέπει να αγωνιστούμε ιδίως τώρα τα τελευταία 2,5 χρόνια με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και να ολοκληρώσουμε αυτά τα έργα τα οποία έχουμε υποβάλει, έχουμε καταθέσει. Και ξαναλέω και πάλι, η μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι το να εκτελούνται τα έργα. Δεν είναι το ότι είναι τα έργα τα οποία δίνουμε στον κόσμο, στην κοινωνία, προσφέροντας ένα καλύτερο αύριο στις γενιές που έρχονται.
0: Ναι, για να γίνουν όμως τα έργα χρειάζεται και μια ισχυρή ομάδα, ένας ισχυρός αρχηγός, έτσι δεν γίνονται και από μόνο τους.
3: Όλος ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή είναι κρίκος, αλυσίδα. Λειτουργούν όλες οι υπηρεσίες, όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε. Και σίγουρα εμάς μας ικανοποιούν το ότι λαμβάνουμε αρκετές χρηματοδοτήσεις, τις οποίες αυτές μπορούμε γρήγορα να τις μετουσιώσουμε σε έργα. Αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Υπάρχει κάτι το οποίο θα το κάνετε διαφορετικά αν είχατε τη δυνατότητα?
3: Πολλά πράγματα θα κάναμε διαφορετικά.
0: Πολλά πράγματα.
3: Αν είχαμε τη δυνατότητα θα ήμασταν πιο ταχείς στις διαδικασίες, στις εκτελέσεις των έργων. Δεν θα είχαμε μεγάλη χρονοτριβή, αλλά ξαναλέω, δεν εξαρτάται όλα από το Δήμο. Εξαρτάται από την κεντρική κυβέρνηση. Όπως ξέρετε είναι δεδαλώδες το σύστημα, έντονα γραφειοκρατικό, έντονα ηλεκτρονική γραφειοκρατία πλέον. Mm-hmm. Έχουμε πάει και σε αυτή. Αυτό είναι το ότι θέλεις να κάνεις αρκετά πράγματα, αλλά λόγω των πολλαπλών εγκρίσεων, υπογραφών, εμπλεκομένων φορέων σε κάθε τι, αυτό δημιουργεί καθυστερήσεις.
0: Βλέπω τώρα μια ανάρτηση του Γιώργου Τσουδαπά ότι ξεκίνησαν οι εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του κλειστού γυμναστηρίου Αέθλιον και ολοκληρώνεται εντός των προσεχών ημερών, λέει, οι εργασίες αλλαγής της στέγης του γυμναστηρίου.
3: Έτσι ακριβώς είναι μέσα στα έργα αυτά τα οποία έχουμε κάνει. Ένα έργο το οποίο πέρασε από 1000 κύματα.
0: Ναι.
3: Φανταστείτε ότι μέχρι μας κατηγορούσαν κιόλας γιατί δεν το έχουμε κάνει. Όταν ο προϋπολογισμός ήταν 600.000 ενώ το πραγματικό έργο είναι ένα 300.
0: Ναι, το θυμάμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο τι είχε γίνει.
3: Τρέξαμε γι' αυτό. Καταφέραμε, λάβαμε τη χρηματοδότηση από την περιφέρεια, από τον κύριο Βαρπάκη, και ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Τσουραπάς, με απότερο στόχο τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να έχουν ολοκληρωθεί. Είναι κάτι το οποίο το προχωράμε. Γίνονται αρκετά έργα και θα συνεχίσουν να γίνονται αρκετά έργα στο Δήμο Αβραβιές.
0: Μία εκτίμηση να ζητήσω για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Συμφωνείτε με αυτά τα οποία...
3: Είναι σε σωστή βάση. Τώρα από εκεί και πέρα θεωρώ ότι εμάς όσον αφορά το εκλογικό σύστημα, τους δημάρχους των μικρομεσαίων δήμων δεν μας επηρεάζει και τόσο πολύ αυτό που λέει δεύτερη ψήφος, τρίτη. Ούτως ή άλλως ο αριθμός των υποψηφίων που κατεβαίνουν δεν είναι πάντοτε μεγάλος, είναι περιορισμένος. Τώρα πρέπει να διαβαστεί και προσεκτικά για να μπορέσουμε να έχουμε και το τελικό συμπέρασμα. Αυτή τη στιγμή έχει ψηφιστεί, είναι περίπου, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 500 σελίδες που θέλουν διάβασμα αυτές τις σελίδες.
0: Πάντως ένα από αυτά που ευνοούν τους νυν δημάρχους είναι η εκλογή από την πρώτη Κυριακή με 40%. Είναι σημαντικό αυτό.
3: Όλοι ξεκινάμε από 0% την Κυριακή.
0: Δεν νομίζω ότι ένας νυν δήμαρχος ξεκινάει από 0%. Έχει μια προεργασία πίσω του.
3: Έχει μια προεργασία, αλλά ξαναλέω και πάλι, όπως βλέπετε και από τις μετρήσεις, άλλες μετρήσεις είναι καλές, άλλες είναι κακές. Οπότε εντάξει, υπάρχει μια προεργασία. Πάντοτε αυτός που είναι στη δουλειά, στο αξίωμα, έχει ένα προηγείται. Αλλά πολλές φορές βλέπετε ότι και στο δικό μας το Δήμο κάποια στιγμή είδατε ότι ένας δήμαρχος ήταν τρίτος.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια.
3: Για να σας λέω, όλα αυτά είναι υποθετικά. Μόνο με δουλειά και δουλειά θα μπορέσεις να κάνεις αυτά, να μπορέσεις να ισχυροποιείς τη θέση σου και να είσαι απέναντι στους πολίτες ευχάριστος.
0: Ξεκινάει και το φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ Ανδραβίδας Κελίνης. Έχω όμως μια ένσταση για το φεστιβάλ, Δήμαρχε, ότι θα περίμενα περισσότερες θεατρικές παραστάσεις, θα περίμενα, ας πούμε, εκθέσεις, τέτοια πράγματα, ενώ βλέπουμε ότι αναλώνεστε κατά κάποιο τρόπο σε πολλές μουσικές συναυλίες, σημαντικές και αυτές. Αλλά δεν νομίζω ότι ο πολιτισμός είναι μόνο μουσικές συναυλίες, έτσι δεν είναι?
3: Συμφωνώ και εγώ μαζί σας. Απλά φέτος, κατά ένα περίεργο τρόπο, δεν έχω δει, πραγματικά δεν το λέω τώρα για να καλύψω τη δική μας, να το πω έτσι, πολιτιστική ανεπάγεια στα θεατρικά, αλλά δεν έχω δει και πολλές παραστάσεις θεατρικές να έχουν.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια.
3: Δηλαδή δεν έχω δει και σε άλλα μέρη, εντωμεταξύ να πω τώρα και την αλήθεια τη μεγάλη. Δεν έχουμε, με εξαίρεση το Κάστρο, δεν έχουμε εμείς το εμβληματικό θέατρο που θα έρθει ο Θίασος, που θα έρθει η περιοδία αυτή, οι εγνωσμένοι αξίες.
0: Στο Κάστρο απαγορεύονται αυτά, έτσι.
3: Το Κάστρο έχει περιορισμένο αριθμό, η προσβασιμότητα είναι λίγο προβληματική. Είναι λίγο κάποια πράγματα τα οποία, αλλά ξαναλέω,
0: ενδεικνύεται περισσότερο για μουσικές εκδηλώσεις ο Δήμος σας παρά...
3: Ξαναλέω όμως ότι και φέτος, όμως από άλλα φεστιβάλ που έχω δει, τα οποία είναι πάντοτε με ειδικό βάρος, δεν έχω δει μεγάλες θεατρικές παραστάσεις, να πω την αλήθεια.
0: Ναι, όντως, μέχρι στιγμής, ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, ευχαριστώ για τη συνομιλία, Δήμαρχε. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
3: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Και να πω και κάτι ακόμα.
0: Παρακαλώ.
3: Σχετικά με την αρχή. Επειδή δεχόμαστε πολλές φορές και ανέτειες κατηγορίες. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχει τα υδροπλάνα, γιατί πέσανε μέσα και σε μια, το πω έτσι, λαϊκά λούμπα μέχρι και βουλευτές. Ο Δήμος και καταρχήν δεν έχουν ξεκινήσει τα υδροπλάνα πουθενά.
0: Ναι, όντως αυτό. Δεν έχει δοθεί τέτοια εντολή.
3: Δεν έχει ξεκινήσει πουθενά.
0: Σωστά.
3: Δεν είναι ότι...
0: Γι' αυτό είπα. Και αν ξεκινήσει η Κυλλήνη θα είναι μέσα.
3: Ότι πετάνε δεξιά και αριστερά και δεν προθαλασσώνονται στην Κυλλήνη. Εκεί θα καταλάβαινα όντως να μας πούνε ότι τους είπαμε ψέματα, τους κάναμε, τους γράμμα. Τα υδροπλάνα, εμείς σαν Κυλλήνη έχουμε αδειοδοτήσεις από τα Υπουργεία, από όλα, από την πολιτική αεροπορία. Έχουμε υδάτινο πεδίο που σημαίνει εξυπτήσεις ημερησίως. Λοιπόν, άρα όταν, το είχα πει και ήμουν πάντα πολύ προσεκτικός σε αυτά που οποία λέω, ότι είχα πει ότι εμείς κάναμε τις απαιτούμενες ενέργειες για να έχουμε υδατοδρόμιο, από εκεί και πέρα η λειτουργία έγκυται στον επιχειρηματία, ο οποίος θα επιχειρήσει αυτό το εγχείρημα με τα υδροπλάνα. Πότε θα το ξεκινήσει, αν θα το ξεκινήσει, αν θα του δώσουν τις αδειοδοτήσεις επιπλέον, τις ασφάλειες, ξέρω ότι όλα αυτά που πρέπει, αν αυτός θα φέρει τα υδροπλάνα τα οποία πρέπει να φέρει. Αυτό έχει να κάνει, είναι κάτι μεταξύ επιχειρηματία και κυβέρνηση. Εμείς όμως σαν Κυλλήνη, όπως και κάποια άλλα υδατοδρόμια, είναι έτοιμα να υποδεχθούν τα υδροπλάνα όταν και αν ξεκινήσουν.
0: Πέρα
3: είναι αυτό. Είμαστε έτοιμοι, δεν θα κάνουμε κάτι παραπάνω δηλαδή. Ενώ άλλες περιοχές πρέπει να κάνουν άλλα πράγματα. Εμείς αυτό είμαστε έτοιμοι. Ένα δεύτερο που θέλω να πω. επειδή γίνεται σπέκουλα με τις καταργήσεις και των δημόσιων υπηρεσιών και όλα τα σχετικά από διάφορα μέλη. Το έχω πει επανειλημμένως σε δηλώσεις που έχουμε στείλει και έγγραφα, ότι από τη στιγμή που έχουν ιδιωτικοποιηθεί οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας, έχει μπει το κέρδος πάνω από τις ζωές. Δεν τους νοιάζει, δεν τους αφορά η περιφέρεια. Δεν τους αφορά η περιφέρεια. Τους νοιάζουν τα 5 εκατομμύρια της Αθήνας, άντε και άλλα 2 εκατομμύρια τα άλλα τα αστικά κέντρα. Οι υπόλοιποι, όπως εύστοχα είχε πει και ο κ. Καστρινός, μόνο τα νεκροταφεία θα μείνουν.
0: Είστε σωστό.
3: Λοιπόν, θέλω να είμαστε, δηλαδή, τι να κάνουμε, επαναστατική γυμναστική, να το πω έτσι.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ πάντως ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί να λέει ο καθένας και να.
3: Όχι, και εγώ με τους πολίτες.
0: Όχι, λέω, καταλαβαίνουν πολλά περισσότερα από όσα λέει κάποιος ο οποίος δεν έχει τι άλλο να πει και λέει χαζομάδες. Αυτό είναι ότι καταλαβαίνω.
3: Το ζόρι, να σας πω, κύριε Φαγκοντό, ό,τι ανάγκη έχει ο πολίτης έχει και ο Λέντες ως δήμαρχο. Και εγώ για παράδειγμα για τη ΔΕΗ θα αναγκαστώ να πάω στον πύργο και στην Αμαλιά. Δεν είναι ότι επειδή εγώ είμαι δήμαρχος δεν θα μου το φέρουν.
0: Θα σας ανοίξουν τις πόρτες.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, ότι αν θέλω μια συναλλαγή με την τράπεζα, προφανώς και τη θέλω να είναι στην περιοχή μου. Δηλαδή, όσο τη θέλει ο πολίτης, τη θέλω κι εγώ. Δεν είναι δηλαδή τι συμφώνησα για τα συμφωνηθέντα. Ή για να, για να δούμε λίγο και την παραφροσύνη αυτών που λέω. Μέχρι πρότινος είχαμε κάθε μέρα το θέμα με τη δυσοσμία στα Λεχενά που ήταν το εργοστάσιο.
0: Ναι.
3: Ότι ο Δήμαρχος δεν κάνει τίποτα, ο Δήμαρχος δεν κάνει, τους λέγαμε ότι τις αδειοδοτήσεις δίνει η περιφέρεια, όχι ο Δήμαρχος, ο Δήμαρχος, ο Δήμαρχος. Λοιπόν, τα ακούγαμε κάθε μέρα. Τώρα που έκλεισε με απόφαση του κυρίου Κοροβέση, το έκλεισε ο Κοροβέση.
0: Ναι, ναι, σωστό.
3: Λοιπόν, γι' αυτό θα λέω. Δηλαδή, δεν πιάσει και πουθενά. Δηλαδή, προσπαθούν να βρουν, έχουν ένδυα του να μπορέσουν να καταθέσουν πέντε πράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε να πάει μπροστά ο Δήμος, η πόλη μας, όλα αυτά. Και καθόμαστε και αναλωνόμαστε στο αν φταίει ο Λέντζες ή αν δεν φταίει. Και στο φινάλε να πω και το αν φταίει ο Λέντζες ή αν δεν φταίει ο Λέντζες. Αυτό σε 2,5 χρόνια, ο καιρός περνάει πολύ γρήγορα, πότε ήμασταν στην αρχή της θητείας, πότε φτάσαμε στα μέσα, σε 2,5 χρόνια θα αποδειχθεί. Δεν έχουν και κανένα έτσι.
0: Πότε έχει εκλογή, το 28 είναι οι εκλογές.
3: Το 28, το Νοέμβριο του 28 είναι οι εκλογές.
0: Μάλιστα.
3: Θα αποκτήσω και ψυχολογικά με το λέτε, για όλα αυτά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ Δήμαρχε. Να είσαστε καλά. Καλή σας μέρα. Άκου ψυχολογικά. Λοιπόν, έχω το ερώτημα ενός φίλου μου, ο οποίος είναι πιστός ακροατής. Στήξε λίγο, λέει, το θέμα με τα φανάρια που δεν έχουν μπει σε λειτουργία από το δρόμο που κατεβαίνει από Γεράκι και διασταυρώνεται με την Ενωμάου στην Αμαλιάδα. Όσοι κατεβαίνουν από Ολύμπια Οδό μπαίνουν από απροσεξία στο απαγορευτικό που οδηγεί στα Ελτά. Το ερώτημα δεν μπορώ εγώ να το απαντήσω. Θα το απαντήσω ο Δήμαρχος Ηλίδας, ο κ. Χρυσόδουλόπουλος, τον οποίο τον έχουμε καλέσει. Τώρα δεν ξέρω αν θα μιλήσει, αν θα μπορέσει να βγει να μιλήσει. Γιατί θέλω να τον ρωτήσω και για τη λίμνη Πηνιού, γιατί μου κάνει εντύπωση η δήλωσή του ότι εγώ δεν μιλάω με απόντες. Εγώ ξέρω ότι ένας δήμαρχος πρέπει να συνθέτει και πρέπει να τους βάζει όλους κάτω και να μιλάει μαζί του. Να μιλάει μαζί τους. Θέλω όμως να ακούσω την άποψή του γιατί έκανε αυτή τη δήλωση. Πάμε σε διακοπή σε αυτό το σημείο και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
7: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σημαντικό θέμα που δεν αφορά μόνο τον πύργο, αφορά όλο τον νομό Ηλίας, διότι το κατάκολλο δεν είναι, μπορεί να είναι ιδιοκτησία του πύργου, αλλά λόγω της τουριστικής προβολής, τουριστικής έτσι που έχει, αφορά όλο τον νομό Ηλίας. Είναι η κύρια πύλη εισόδου τουριστών στον νομό, έτσι να μην κοροϊδευόμαστε. Πριν από λίγες μέρες το βουλευτικό συνέδριο πάγωσε το έργο της χερσαίας ζώνης και μεταφέρει το βάρος στο ιδιώτη επενδυτή. Γράφτηκαν, ακούστηκαν διάφορα. Αυτό όμως που δεν ακούστηκε είναι η φωνή του ιδίου του Πρόεδρου του Λιμενικού Ταμείου κατά Κολούν, του κ. Κώστα Νικολούτσου, τον οποίο έχω στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ θερμά που βγαίνει για ένα τόσο δύσκολο θέμα, γιατί είναι δύσκολο, να μας πει την άποψή του γι' αυτό. Και το ερώτημα για το οποίο θα ξεκινήσουν είναι ποιος ευθύνεται για αυτό το ναυάγιο. Καλημέρα κύριε Νικολούτσα.
8: Καλημέρα κύριε Φάκο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Καλημέρα
8: καλά. Και στους ακροατές. Να πω κάτι πριν από ότι έκανε μια εισαγωγή για την Ηλία.
7: Ναι.
8: Εγώ νομίζω κάποια στιγμή και αυτός και εσύ μπορείτε να δείξετε το θέμα. Πρέπει να δούμε το λιμενικό σύστημα όλης της Ηλίας. Δηλαδή, ασχέτως αν το κατάκολλο έχει του Αζέρα, εάν η Κυλίνη, ξέρω εγώ, έχει τα Πρεπλία, έχουμε και άλλα λιμανάκια. Αν θέλουμε το Γιώτινγκ να αναπτυχθεί στην Ηλία, πρέπει να δούμε όλο το λιμενικό σύστημα της Ηλίας.
7: Ήδη το σημείωσα αυτό που μου είπατε και
8: νομίζω
7: θα
8: κάποια
7: το δούμε.
8: Πρέπει να δούμε γιατί. Κοίταξε να δεις κάτι. Η αλήθεια είναι πέρα από την Κυλίνη και το κατάκορο. Είναι ο Αγίος Παντελεήμονος, ο λιμανάκι. Αναγνωρίζουμε τώρα τη Σκαφιδιά. Είναι το παλούκι που τη λειτουργεί.
7: Mm-hmm.
8: Αυτά πρέπει να μπουν σε μια διαχείριση από, λειτουργική για όλα αυτά. Για να μας βοηθήσει πολύ.
7: Πολύ ωραία. Εγώ το σημείωσα ήδη αυτό το οποίο είπατε και σε επόμενη εκπομπή θα το θίξουμε, κύριε Νικολούτσα, το κουβεντιάσουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν. Ποιος ευθύνεται για το ναυάγιο το 5,2 εκατομμυρίων ευρώ, κύριε Νικολούτσα?
8: Δεν μπορώ να πω να μιλήσω για ναυάγιο. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω πως έχει υπόθεση.
7: Παρακαλώ.
8: Αυτό το έργο άρχισε να μελετάται το 2014.
7: Ναι. Προηγούμενης δημοτικής αρχής. Προηγούμενης δημοτικής αρχής, ναι.
8: Κάτι στον ήχο κάτι γίνεται όμως.
7: Γιατί, εμείς σας ακούμε μια χαρά.
8: Εντάξει, άμα σας ακούτε, εντάξει. Επειδή ακούω καλή δεύτερη. Λοιπόν, μετά στη συνέχεια το 16 περίπου έγινε η δημοπράτηση του έργου.
7: Μάλιστα.
8: Το οποίο προβλέπει. Να κάνουμε μια ενημέρωση ολοκληρωμένη.
7: Ναι, ναι, παρακαλώ.
8: Το κτίριο υποδοχής επιβατών, το terminal, εντάξει, που δεν έχουμε. Το κτίριο Schengen που δεν έχουμε. Και το απεντομοτήριο που υπάρχει και θέλει μια αναβάθμιση. Μαζί και η διαμόρφωση της ζώνης περιβάλλοντος χώρου. Αυτό το έργο μετά σταμάτησε λόγω του κορονοϊού, λόγω το ότι όλα τα έργα πήγαν πίσω κλπ. Και έγινε μια προσπάθεια από την περιφέρεια πρόσφατα, εντάξει, να επανεκκινήσει το έργο. Αυτή η επανεκκίνηση προέλευε μια καινούργια συμπληρωματική σύμβαση στο βασικό προϋπολογισμό, αρκετά μεγάλη, η οποία για να εγκριθεί έπρεπε να περάσει το ελεκτικό συνέδριο. Εστάλησαν τα χαρτιά από την περιφέρεια και με τη συνδρομή τη δικιά μας όπου απαιτείται, και τελικά το ελεκτικό συνέδριο κατά πληροφορίες, γιατί εγώ δεν έχω τίποτα γραμμένο στα χέρια μου αυτή τη στιγμή, εντάξει, κατά πληροφορίες όπως το λέω και να είμαστε σαφείς σε αυτό και ξεκαθαρισμένοι, δεν την έκανε δεκτή το ελεκτικό συνέδριο. Άρα από εδώ και πέρα οι δρόμοι είναι δύο για μένα και θα απαντήσω και στο ερώτημά σου. Είναι ή θα τον αναλάβει ο επενδυτής μαζί με τα άλλα έργα, θα κάνει και αυτό. Ναι. Και προφανώς θα αλλάξει, ναι, και το τίμημα που θα, γιατί αποβάλλει ένα ποσό 10 εκατομμύρια θα αλλάξει το τίμημα.
7: Βέβαια,
8: ή αν το σκεφτεί η περιφέρεια κάποιον άλλο τρόπο επαναδημοπράτηση του έργου.
7: Μα, κύριε Νικολούτσο, μισό λεπτά και θέλω να μείνουμε λίγος εδώ. Εδώ θέλω να μείνουμε και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το ηλεκτρικό συνέδριο δεν αποφασίζει αν ένα έργο είναι αναγκαίο ή αν πρέπει να γίνει.
8: Όχι.
7: Ελέγχει μόνο τη σύμβαση και αν οι τοποποιήσεις είναι νόμιμες.
8: Ναι,
7: επομένως, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι γιατί το ηλεκτρικό είπε όχι, αλλά γιατί το έργο έφτασε στο σημείο να απαιτεί εκτεταμένες τοποποιήσεις ώστε να αμφισβητηθεί η νομιμότητά του.
8: Θα σας εξηγήσω. Ένα έργο που το δημοπρατήσει με προϋπολογισμό του 2015, καταλαβαίνεις, τώρα είναι ανεπίκαιρο.
7: Ναι, αλλά όταν πήγατε εσείς τώρα, δεν κάνω, μου είπατε πριν από λίγο ότι κάνατε αναθεώρηση της μελέτης τότε.
8: Όχι, προτείναμε την συμπληρωματική σύμβαση.
7: Τη συμπληρωματική σύμβαση.
8: Εγώ συνυπέγραψα, αυτό έκανα.
7: Μάλιστα.
8: Σαν πρόεδρος της Επιτροπής Πάγκος, συνυπέγραψα. Η διαπραγμάτευση και η σύνταξη της μελέτης της συμπληρωματικής σύμβασης είναι της περιφέρειας. Εγώ δεν ξεχωρίζω τον εαυτό μου όμως από αυτό, για το όνομα του Θεού.
7: Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί ίσως υπάρχει και κάτι άλλο. Μήπως οι νέες απαιτήσεις ασφαλείας που θέτει τώρα προέκυψαν από την αυστηροποίηση της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας?
8: Όχι, αλλά νομίζω ότι αυτό που θα μας προέκυψε σαν θέμα θα ήταν η αναθεώρηση των σχεδίων του κτίριου Σέγγεν, το οποίο θα γινόταν αυτό. Δεν ήταν τίποτα βουνό αυτό το θέμα. Παραπάνω βρισκόμαστε σε αυτή την περίπτωση και.
7: Τι θα κάνετε, έχετε έρθει σε επαφή με την περιφέρεια τώρα, τι θα κάνετε?
8: Δεν έχουν αποφασίσει και αυτοί ακόμη, μόλις τους έχω θα σε ενημερώσω και εσένα.
7: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχετε και πίσω μας στα χέρια σας ακόμα, το έχει, έτσι όπως είπατε. Μόνο από πληροφορίες δηλαδή.
8: Σαφώς.
7: Μάλιστα.
8: Μάλιστα μου τις έδωσε άνθρωπος αξιόπιστος, ένας που ενδιαφέρεται για το θέμα της ταφίδας, ξέρει για το μουσείο, αν τον έχει φιλοξενήσει ποτέ ο Ηλίας Ανδριόπουλος, αξιόπιστο πρόσωπο. Mm-hmm. Αλλά με τελικά και από άλλες συγκλίνουσες πηγές.
7: Και δημοσιογραφικές πληροφορίες, ναι. Σωστό, σωστό.
8: Προσπάθησα να δώσω μια εικόνα σαφή κατά κάποιο τρόπο.
7: Γι' αυτό ήθελα να βγείτε και να μας δώσετε αυτή την εικόνα, κύριε Νικολούτσο, γιατί δεν είχατε μιλήσει, δεν σας είχα ακούσει να έχετε μιλήσει καθόλου για το θέμα αυτό.
8: Όχι,
7: το οποίο είναι πολύ
8: σημαντικό.
7: Λοιπόν, ευχαριστώ. Εντάξει.
8: Πιστεύω έχουμε δύο δρόμους, εγώ είμαι πάντα διάστησης.
7: Το ξέρω ότι είστε στη διάθεση, μα απλά ξέρετε με προβληματίζει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλά ζητήματα έχουν μπει με το κατάκολο. Κάτι που κάποια καράβια δεν μπήκαν μέσα.
8: Η
7: κάποια...
8: είναι, Γιώργο μου, άκουνος.
7: Καταλάβατε, και έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.
8: Θα σου πω κάτι. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις σε αυτό το θέμα, οι οποίες υπαγορεύονται από τις νέες απαιτήσεις ασφαλείας. Αυτές δεν
7: ξέρω. Μόνο από πληροφορίες δηλαδή.
8: Σαφώς.
7: Μάλιστα.
8: Μάλιστα μου τις έδωσε άνθρωπος αξιόπιστος, ένας που ενδιαφέρεται για το θέμα της ταφίδας, ξέρει για το μουσείο, αν τον έχεις φιλοξενήσει ποτέ ο Ηλίας Ανδριόπουλος, αξιόπιστο πρόσωπο. Mm-hmm. Αλλά με τελικά και από άλλες συγκλίνουσες πηγές.
7: Και δημοσιογραφικές πληροφορίες, ναι. Σωστό, σωστό.
8: Προσπάθησα να δώσω μια εικόνα σαφή κατά κάποιο τρόπο.
7: Γι' αυτό ήθελα να βγείτε και να μας δώσετε αυτή την εικόνα, κύριε Νικολούτσο, γιατί δεν είχατε μιλήσει, δεν σας είχα ακούσει να έχετε μιλήσει καθόλου για το θέμα αυτό.
8: Όχι,
7: το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
8: Λοιπόν,
7: ευχαριστώ. Εντάξει.
8: Πιστεύω έχουμε δύο δρόμους, εγώ είμαι πάντα διάστησης.
7: Το ξέρω ότι είστε στη διάθεση, μα απλά ξέρετε με προβληματίζει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλά ζητήματα έχουν μπει με το κατάκολο. Κάτι που κάποια καράβια δεν μπήκαν μέσα.
8: Η
7: κάποια...
8: είναι, Γιώργο μου, άκουνος.
7: Καταλάβατε, και έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.
8: Θα σου πω κάτι. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις σε αυτό το θέμα, οι οποίες υπαγορεύονται από τις νέες απαιτήσεις ασφαλείας. Αυτές δημιουργούν, ξέρεις,

0: ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλά ζητήματα έχουν μπει με το κατάκολο. Κάτι που κάποια καράβια δεν μπήκαν μέσα.
1: Η
0: κάποια...
1: είναι, Γιώργο μου, άκου να σου.
0: Καταλάβατε. Και έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.
1: Θα σου πω κάτι. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις σε αυτό το θέμα. Οι οποίες υπαγορεύονται από τις νέες απαιτήσεις ασφαλείας. Εντάξει. Αυτές δημιουργούν, ξέρεις, στη μία φαίνεται εξυπηρετεί το ένα, στην άλλη εξυπηρετεί. Δεν είναι εκεί το θέμα όμως. Είναι μια διαδικασία. Κερκοφόρα για όλους. Αυτό που λέγεται αγγλικά win-win.
0: Ναι.
1: Σε αυτό πρέπει να συγκλίνουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν πάει να λύσουμε όλων τα θέματα. Είναι 20 εμπλεκόμενοι διαφορετικοί φορείς. Και καμιά φορά μπορεί να νομίζουν ότι έχουν αντικρούμενη σφαίρα. Δεν έχουν αντικρούμενη σφαίρα. Έχει αυξηθεί πολλή κίνηση, έχουν αυξηθεί οι επιβάτες. Υπάρχει μια τάξη. Προσπαθούμε να το κάνουμε το καλύτερο γι' αυτό.
0: Ναι, έχουν αλλάξει και οι οικονομικές συνήθειες των επισκεπτών. Έτσι. Δεν είναι
1: αυτό πριν
0: από 10 χρόνια.
1: Αλλά εμείς πρέπει να γίνουμε. Εμείς πρέπει να γίνουμε καλύτεροι.
0: Σωστό.
1: Και να βελτιώνουμε πάντα την εικόνα μας.
0: Να ρωτήσω.
1: Όλοι μας, όλοι μας.
0: Σωστό, σωστό. Θα συμφωνήσω, κύριε Νικολούτσο. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Με ποιους μιλάτε για την παραχώρηση του λιμανιού, με ποιες εταιρείες?
1: Ναι. Αυτό δεν μιλάμε καμία εταιρεία. Mm-hmm. Αυτό το χειρίζεται αποκλειστικά του ΤΑΙΠΕΒ και υπάρχει και σύμβαση εμπιστευτικότητας, αλλά μπορεί να τα ξέρω όλα τους συμβάσεις.
0: Αλλά υπάρχει σύμβαση εμπιστευτικότητας.
1: Αυτή τη στιγμή δύο εταιρείες υπάρχουν που έχουν ενδιαφέρον. Είναι μια εταιρεία η οποία είναι η MSC μαζί, που φέρνει πολλές κουαζέρες εδώ και έχει και τα κοντέινερς. Η MSC είναι ανταπώνται ιταλική και είναι μαζί συγκρίνεται με τον κύριο Βασιλιάδη που έχει την εταιρεία την Pollution.
0: Μάλιστα.
1: Και η άλλη εταιρεία είναι η Royal Caribbean. Αυτή είναι η διοικητική ανάδοχη.
0: Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Νικολούτσο.
1: Προσπάθω να είμαι σαφής και να σου πω ότι ξέρω με ακρίβεια.
0: Δεν έχω λόγους να αμφιβάλλω. Ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
1: Γεια, γεια, γεια.
0: Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Σε κάποιο συνέδριο βρίσκεται ο Χρυστοδουλόπουλος, ο δήμαρχος Σίλιδας, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν πειράζει, θα τον πάρουμε τη Δευτέρα τον άνθρωπο, συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, ξέρετε, περισσότερο γιατί τσαντίζομαι σαν το πολλαϊκά. Δεν είναι για το αν γίνονται ή δεν γίνονται έργα μόνο σε ένα δήμο. Εντάξει, κάποιο έργο θα γίνει, δεν είναι αυτό. Είναι η συμπεριφορά κάποιων απέναντι στους πολίτες. Γιατί το λέω αυτό? Έγραψα ένα άθρο, δημοσιεύθηκε στο site εδώ του σταθμού και στα δικά μου site, σχετικά με τη συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής Πηνίου απέναντι στους κατοίκους του Βαρθολομιού, που τις τελευταίες μέρες είδαν το νερό να κόβεται. Εχθές, παίρνω από τη Ζαχάρο ένα δελτίο τύπου, το οποίο έλεγε ότι την τάδη ημερομηνία θα κοπεί το νερό. Παρακαλούμε οι πολίτες να φροντίσουν αυτό, ενημέρωνε αναλυτικά σε 2-3 μέρες ότι θα γίνει. Εδώ κόβεται το νερό. Εντάξει, κόβεται, συμβαίνουν αυτά. Γιατί κόβεται, πότε θα επανέλθει? Εν μέσω καλοκαιριού καμία απολύτως ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή Καστινού. Σαν να έχει γραμμένους στους πολίτες στα παλαιότερα των υποδημάτων της. Δεν ξέρω αν τον θεωρεί ο Καστινός ότι είναι Κέσαρας και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Νομίζω ότι έτσι διοικούνε. Διοικεί πάρα πολλά χρόνια και ξέρει ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά. Είναι η ίδια αντιμετώπιση που είχαν οι κάτοικοι του Βαρθολομίου και στις πλημμύρες το χειμώνα. Μόνο όταν είδα τα αθηναϊκά κανάλια εμφανίστηκε ο Καστρινός στη γέφυρα του Βαρθολομιού για να πει αυτές τις χαζομάρες που έλεγε. Μπας περιπτώσει, αυτές τις βλακίες για μένα ήταν. Γιατί το αποτέλεσμα ήταν ότι το Βαρθολομίο πνίγηκε στο νερό. Και τώρα το Βαρθολομίο κόβεται το νερό. Του κόβεται με θερμοκρασίες 39 βαθμών και 37. Και δεν βγαίνει η Δημοτική Αρχή να δώσει μια ανακοίνωση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον ιδιοκτήτη του Ιόνιον FM, τον Δημήτρη Κολόκα, ο οποίος θυμόσαστε που πλημμύρισε το σπίτι του και ακόμα βασανίζεται. Ακόμα δεν έχει πάρει ο άνθρωπος καμία αποζημίωση. Τρέχει ακόμα από το χειμώνα. Τώρα βιώνει, όπως και όλοι οι κάτοικοι, το πρόβλημα αυτό της διακοπής του νερού εν μέσω μεγάλων υψηλών θερμοκρασιών. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, καλημέρα.

0: Γιώργο. Εγώ θέλω να θέσω τα πράγματα σε διαφορετικό επίπεδο. Καταρχάς, στο Βαθοδομιό υπάρχει ΔΕΙΑ. Η ευθύνη που ρίχνει στον Δήμαρχο είναι πολιτική.
1: Βέβαια,
0: δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμαρχος για το νερό. Είναι η ΔΕΙΑ. Βέβαια, είναι άνθρωποι που συνεργάζονται.
1: Του Δήμαρχου.
0: Λοιπόν, από τη ΔΕΙΑ δεν έχουν πάρει καμία ανακοίνωση. Καταρχάς δεν κόβεται το νερό. Δεν κόβεται.
1: Αλλά...
0: Είναι άλλο να κόβεται το νερό και να βγάλεις ανακοίνωση και άλλο να τελειώνει. Τελειώνει το νερό.
1: Τι εννοείς τελειώνει το νερό για να καταλάβω.
0: Ο υδατόπυργος που παρέχει νερό στις βρύσες δεν έχει άλλο νερό μέσα και βγάζουν οι βρύσες στα αέρα. Δεν είναι κομμένο. Δεν είναι δηλαδή πάει κάποιος να πείσει τη στρόφικα και να μην βγάζει τίποτα. Κατάλαβες. Το νερό
1: τελειώνει το νερό.
0: Τελειώνει το νερό. Και γιατί τελειώνει το νερό φέτος? Mm-hmm. Γιατί ένα έργο που είχε γίνει, είχε προγραμματιστεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή, τώρα έγινε, υλοποιήθηκε, που πηγαίνει νερό από την Ανδρέα Παπανδρέου ευθεία στη Λιγιά και στη Κλήφα. Οπότε δεν ξέρω, εγώ δεν εικασίες μπορώ να κάνω, ούτε ρεπορτάζ θα κάνω να ρωτάω διάφορους και να βγαίνω να λέω. Να βγει ο κύριος Διαμαντόπουλος, και αυτός δεν είναι πρόεδρος δουλειά.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά...
0: Αυτός. Δεν μας έχει στείλει κανένα δελτίο τύπου.
1: Δεν έχει στείλει... Να σου πω κάτι, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ο Δήμος Ζαχάρος έστειλε για τη διακοπή που θα κάνουν εκεί.
0: Όλοι στέλνουν, και η Λίδα και ο κύριος Σοδλόπουλος στέλνουν.
1: Έτσι. Μόνο εδώ παρατηρείται αυτό.
0: Ναι. Εδώ υπάρχει πρόβλημα ότι τελειώνει το νερό.
1: Αυτό τώρα δεν μπορεί να κάνει... Έχετε με γεώτρηση παίρνετε στο Βαθολομιό νερό. Από γεώτρηση.
0: Ενδεχομένως, κοίταξε, δια της παρατηρήσεως θα απαντήσω, από τα άλατα που έχουν, που έχει το νερό,
1: ναι.
0: Δείχνει ότι είναι απογειώτρηση. Είναι και απογειώτρηση. Και απογειώτρηση. Δεν ξέρω από πού αλλού είναι. Κάποιος μου είπε για κακοτάρι. Αυτές είναι οι εικασίες. Αν ήταν από κακοτάρι, θα είχαμε άλλο πρόβλημα. Δεν θα είχαμε μόνο εμείς.
1: Εδώ έχει το Βαρθολομιό το πρόβλημα και υποθέτω και παραπάνω. Βρανά, Λιγιά πάνω δεν έχουν πρόβλημα και θα έχουν εισάγοντα κι αυτοί.
0: Έχει πρόβλημα και η Λιγιά και η Γλύφα κόβεται το νερό.
1: Και Αρκούδι.
0: Το νερό, εάν δεν πήγαινε, υποθέτω ότι αν δεν πήγαινε, αυτά είμαστε ο κύριος Διαμαντόπουλος. Εάν δεν πήγαινε στη Γλύφα και στη Λιγιά φέτος που πάει, ενδεχομένως να ήταν όπως πέρσι, να μην τελείωνε το νερό, γιατί φέτος τελειώνει, δεν κόβεται. Άλλο να κοπεί για κάποια βλάβη ή οτιδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Η επισήμανση είναι πάρα πολύ σωστή. Τώρα να σα ρωτήσω κάτι. Εντάξει, τελειώνει το νερό. Τι γίνεται τώρα, περιμένετε να ξαναγεμίσει πάλι ο υδατόπυργος?
0: Δεν ξέρω τι κάνουν. Κάτι επικαλέστηκαν κάποιοι ότι έγινε διακοπή ρεύματος στη ΔΕΗ και δεν δουλεύανε τα μοτέρ για να γεμίσουν το νερό, ενδεχομένως από τη γεώτρηση. Αλλά αυτό δεν στέκει. Γιατί όταν έτυχε να είμαστε σε ζωντανή εκπομπή το Σάββατο το προηγούμενο,
1: ναι,
0: που έγινε διακοπή ρεύματος σε μία φάση.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Και
1: ναι. Στα παιδιά παίζει.
0: Ναι, μπράβο. Ναι. Πάνω στην εκπομπή και ταυτόχρονα μας έστελναν μηνύματα στο σταθμό ότι δεν έχουν νερό. Δεν προλάβει να κομπεί το ρεύμα.
1: Καλά, οπότε τα μηνύματα και προχθές εδώ που ήρθα εγώ γινόταν χαμός από τον κόσμο που έπαιρνε.
0: Οπότε
1: τηλέφωνο.
0: Δεν είναι από τις διακοπές ρεύματος και εκεί είναι θέμα των ανθρώπων που διαχειρίζονται αυτή την κατάσταση, ΔΕΙΑ, δεν ξέρω ποιος θα διαχειρίζεται τα μοτέρια κτλ. Το τι πρέπει να κάνουν, αν τα έχουν εγκαταλείψει, αν είναι εγκαταλελειμμένα αυτά τα πράγματα, λογικό είναι, έχεις αυτά τα αποτελέσματα.
1: Σωστό.
0: Που εγώ πιστεύω αυτό, γιατί και το φράγμα που είπες νωρίτερα που πλημμυρίσαμε, εγκαταλελειμμένο ήταν. Όλοι τρέχανε τις απόκριες τότε. Σε εκδηλώσεις.
1: Ναι, σωστό.
0: Έτσι. Και έγινε αυτό που έγινε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή, ειλικρινά, αυτό δείχνει μια αποχαρβάλωση του κράτους σε όλα τα επίπεδα και γιατί όχι και στο Μακεδονίο και στο νερό, αλλά εντάξει, μια μικρή κοινωνία είμαστε, ένα μικρό δήμος είμαστε. Δηλαδή, ούτε αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω.
1: Έχω τώρα το μήνυμα μιας ακροάτριας από το Βαθμόμιο,
0: ναι,
1: που λέει, Δημήτρη, ότι ναι, δίνει νερό στη Γλύφα και στη Λιγιά.
0: Γράφει, ναι,
1: όμως κάτι άλλο, ότι κλέβουν κάποιοι νερό του δικτύου με παράνομες διακλαδώσεις. Τους ξέρουν και δεν τους μιλάνε καθόλου.
0: Τι κάνουν, κλέβουν.
1: Ότι κλέβουμε παράνομες διακλαδώσεις στο νερό του δικτύου.
0: Πού το πάνε, δηλαδή,
1: δεν ξέρω, δεν γράφει αυτό το μήνυμα, μου ήρθε πριν από λίγο, απλά το αναφέρω.
0: Έχω μιλήσει και με τώρα, αυτά δεν στέκουνε. Ναι. Και να το κλέβουν, το κλέβανε. Πάντα το κλέβανε, γιατί τελειώνει τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα βρήκαν να το κλέψουνε. Ή αυτό που λένε ότι ποτίζουν τις γλάστρες και τα περιβόλια και τα λοιπά. Πέρσι δεν ποτίζανε. Δεν είναι αυτό το πράγμα.
1: Μόνο φέτος δηλαδή παρατηρήθηκε αυτό το φαινόμενο, Δημήτρη, φέτος παρατηρήθηκε.
0: Πρώτη φορά τελειώνει το νερό και βγάζει αέρα, βγάζουν αέρα οι βρύσες.
1: Φέτος πρώτη φορά.
0: Δεν το θυμάμαι τόσα χρόνια εδώ πέρα, ας πούμε, αυτό το πρόβλημα.
1: Λοιπόν, τη Δευτέρα να βγάλουμε τον κύριο Διαμαντόπλο, τον πρόεδρο που της ΔΕΙΑ. Να προσπαθήσουμε να τον βρούμε, να δούμε τι εκλογές έχει να δώσει.
0: Λογικό είναι να τον βγάλουμε και να του κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις. Να είμαι και εγώ. Ανάλογα και τις
1: ερωτήσεις. Θα είσαι, ξέρεις, καλύ... για το ξέρεις καλύτερα το θέμα από ό,τι το ξέρω εγώ, μια και το βιώνεις όπως όλο ο κόσμος.
0: Δεν είναι, ξέρω δηλαδή. Απλή λογική είναι δηλαδή εδώ πέρα. Δεν είναι. Πέντε ερωτήσεις κάνουμε να μας απαντήσουν τι ακριβώς παίζει και γιατί παίζει και πόσο θα παίζει.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Και να ζητήσουν και μία συγγνώμη και να πούνε, παιδιά, ξέρω εγώ, μέχρι τις 15 Ιουλίου θα έχουμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε τίποτα.
1: Εντάξει, τώρα να βγάζουν μια ανακοίνωση, ρε παιδί μου. Κάτι να ενημερώνει τον κόσμο.
0: Είναι υποτίθεται και τουριστικό μέρος το Παρθολομιό. Εντάξει, να μιλάμε για θεότητα. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν και από τον Δημήτρη. Δεν ξέρω πού βρίσκεται ο Κολόκας, τον έχουν πάει στο τηλέφωνο. Δεν είναι πάντως σταθμό, δεν ξέρω πού γυρίζει. Θα τον εξομολογήσω σε λίγο. Θα τον πάρω τηλέφωνο να δω πού βρίσκεται. Λοιπόν, εμείς εδώ κάπου πρέπει να κλείσουμε. Τη Δευτέρα ελπίζω θα έχουμε και Κοροβέση και Χριστοδουλόπουλο να μιλήσουμε για διάφορα ζητήματα. Απολαύστε το Σαββατοκύριακο, απολαύστε αυτό το, τις όμορφες μέρες, απολαύστε τα μπάνια σας, διασκεδάστε όσο μπορείτε. Η ζωή είναι λίγη και μικρή και τελειώνει γρήγορα, δεν ξέρεις τι σου προκύπτει. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα έχοντας καλούς των πραγμάτων στις 12, μέχρι τότε να είστε πάντα πάντα καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ακούτε Ionian FM.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Ακούτε Ionian FM.

0: Λοιπόν, tell me more, tell me more, λέει το συγκεκριμένο κομμάτι. Νομίζω ότι τα πολλά περισσότερα που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε φορολόγηση, με αυτό που λέμε ΑΔΕ, με αυτό που λέμε ό,τι καινούριο έρχεται, το οποίο βέβαια δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια, όχι τα δικά μου, του Στέλιου Νομικού, αλλά όλα αυτά που γίνονται και θα γίνουν, έχουν προαναγγελθεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή εδώ και 1-2 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Τα έχει ο ίδιος ο Στέλιος ο Νομικός έτσι αναφέρει, τα έχουμε συζητήσει, τα ξέρετε, τα έχετε ακούσει. Στέλιο μου, καλημέρα, ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ, τιμή μου.
0: Και έτσι παρατάς αρκετές εργασίες και ίσως και όλη την εβδομάδα στο πολύ τρέξιμο που λέμε και ξυπνάς πολύ πρωί για να έρθεις εδώ από μακριά ο διπορείς για να έρθεις να μας δώσεις τα φώτα σου. Λοιπόν, έρχονται σημαντικές αλλαγές, έχουν προαναγγελθεί αλλαγές αυτές. Ναι. Για να τις δούμε.
1: Είναι έτσι πράγματα και κουβέντες και συζητήσεις που έχουμε κάνει μαζί με τη γνώση και την εμπειρία που έχεις εσύ τόσα χρόνια, που τα έχουμε πει τουλάχιστον από πέρυσι. Δηλαδή αυτό το νέο, έτσι τα νέα φορολογικά μέτρα, δηλαδή να μιλήσουμε λίγο οικονομολογικά. Να μην μιλήσουμε για άλλη μια φορά ούτε κομματικά, ούτε με δεύτερη σκέψη, ούτε με τίποτα. Καταρχήν ξεκινάμε και λέμε ότι όλη αυτή η συζήτηση για τα νέα φορολογικά μέτρα που έχουν σκοπό τη μείωση των βαρών κλπ. Και για τις επιχειρήσεις που είχαμε αναφέρει για την έκπτωση του φόρου εισοδήματος, γιατί είχαμε πει κάποια στιγμή εδώ ότι αφού κατέβηκε οριζόντια σε όλες τις κλίμακες του φόρου εισοδήματος ο φορολογικός συντελεστής κατά 2%, θυμάσαι που είχαμε πει και πέρυσι το είχαμε πει, το 2025, ότι και στις επιχειρήσεις το 22% προβλέπουμε ότι θα έχει αυτό 1-2% μείωση. Έτσι λοιπόν, επειδή η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί οι νέες τεχνολογίες πια της αγοράς, οι ίδιοι κυβερνήτες αφουγκράζονται, ακούνε, εσύ ο ίδιος μου το έχεις πει με την πολύπειρη εμπειρία που έχεις, ότι ακούνε, έτσι λοιπόν μαζεύτηκε αυτή πάλι η επιστημονική επιτροπή, η διεπιστημονική επιτροπή με τους φορείς της αγοράς, και συζήτησε όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να πάρει ανάσα η επιχείρηση, ο ελεύθερος επαγγελματίας. Θυμάσαι που λέγαμε για το θέμα ότι για ποιο λόγο να μπουν τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ακριβώς, να καταργούνται τα ακριβώς.
0: Πρωτοσέλιδο εδώ μας σήμερα στα βαραπολιτικά.
1: Είχαμε πει
0: έτσι,
1: ότι είναι δυνατόν να έχουμε τεκμήρια όταν έχεις τέτοια τεχνολογία, την Super Artificial Intelligence, την επιχειρησιακή τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Την επιχειρησιακή, το τονίζω γιατί αυτό είναι στοχευμένο. Χτυπάει ακριβώς την αγορά, δηλαδή το σφιγμό και το παλμό των επιχειρήσεων.
0: Οπότε, Στέλιο μου, καταλαβαίνω, η κατάργηση των τεκμηρίων σημαίνει καταρχάς φορολογική δικαιοσύνη, δεύτερον φορολογική ανακάλυψη
1: όπως
0: όλων
1: θα λες
0: αυτών οι οποίοι λοιπόν έκλεβαν.
1: Όπως θα λες είναι, το πνεύμα της συζήτησης που γίνεται μεταξύ των φορέων της αγοράς από αυτή τη διεπιστημονική επιτροπή, που συμμετέχουν και, δηλαδή ο κύριος Χριστόπουλος, ο Γιώργος, ο καθηγητής, ο φοροτεχνικός, είναι ο πρόεδρος, συμμετέχουν άνθρωποι της αγοράς για να καταλάβεις, έχουν συγκεντρωθεί μιλώντας με τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών και προσπαθούν να βρουν τις μεθόδους και τις λύσεις όπου θα υπάρχει, όπως το είπες, η φορολογική δικαιοσύνη.
0: Αυτό όμως που έχεις πει και το έχουμε συζητήσει και το λέμε δύο χρόνια, έχει μαλλιάσει η γλώσσα σου και η δική μου, μαθαίνοντας βέβαια τον τρόπο μέσα από τη δική σου εμπειρία και γνώση, είναι ότι φορολογική δικαιοσύνη σημαίνει είναι ένα έσοδα, έξοδα.
1: Ναι, θέλει ένα σταθερό, όπως είπαν και οι ίδιοι, φορολογικό περιβάλλον, να ξέρει ο άλλος πού πατάει και πού βρίσκεται και να μην υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό που έλεγες προηγουμένως που σε άκουσα οδηγώντας, ότι γιατί να μην επιβραβεύει το συνεπή φορολογούμενο το μισθωτό και το συνταξιούχο που δεν μπορεί να κάνει τίποτα και παίρνει ένα μισθό και όπως προηγουμένως συζητούσαμε εδώ τα ενίκια σε όλες τις περιοχές, όχι στις Super Duper, έχουν εκτοξευτεί με ένα σταθερό μισθό που πληθωριστικά δεν είναι σταθερός, μειώνεται και σύντο γεγονός ότι η ακρίβεια αυτή πολλαπλασιάζεται. Δηλαδή μπορεί να σου δώσει ένα επίδομα, μπορεί να σου δώσει μια αύξηση του μισθού σου λέμε τώρα, αλλά όταν παίρνουν τα πράγματα, τα είδη πρώτης ανάγκης πολλαπλασιαστικά πάνω, δεν υπάρχει εισόδημα και πραγματικά ίσως είναι και κάτω από τις 17 ημέρες η δυνατότητα του μισθού να υπάρχει μέσα στο γκορβανά τον οικογενειακό. Δηλαδή μπορεί να φτάνει τελικά ο μισθός για 15 μέρες, όπως έλεγες προηγουμένως. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που είπες. Γιατί στατιστικά έφτανε για 19 μέρες, έφτανε για 21 ημέρες, έφτανε τώρα για 17 ημέρες. Τώρα πιστεύω ότι δεν φτάνει ούτε για 17 ημέρες. Και δεν το λέμε γιατί είμαστε περίεργοι. Όπως λέμε ότι μπράβο σε, όπως εσύ το έχεις πει, μπράβο σε αυτή τη φορολογική πολιτική, μπράβο στην επιβράβευση των σωστών φορολογουμένων, έτσι λέμε και εδώ ότι δεν βγαίνει.
0: Και εδώ είναι η ανάγκη να γίνουν πράγματα. Όχι ότι δεν γίνονται. Γίνεται προσπάθεια.
1: Εγώ σου λέω, απλά φυσικά προσπαθεί για επενδύσεις, για νέες θέσεις εργασίας. Ανέφερες προηγουμένως κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα για το δημογραφικό, το brain drain που γυρνάνε πίσω οι νέοι άνθρωποι, που κατά τεκμήριο αυτοί θα γεννήσουν. Λοιπόν, αυτοί οι νέοι επιστήμονες. Λοιπόν, και είναι καλό και παιδιά να έχουν κάνει στην αλλοδαπή τα 10 χρόνια, τα 15 που λείπουν.
0: Έχουν κάνει,
1: γιατί έχουν ξεκινήσει από το 10 και φεύγουν από το 14. Να τα φέρουν τα παιδιά εδώ. Ναι. Να πάρουν τον ελληνικό πολιτισμό και να μεγαλώσουν ως Ελληνόπουλα. Όχι σαν, ως Ελληνόπουλα. Είναι πολλά πράγματα, γιατί είναι και κοινωνιολογικά, είναι και εθνικά. Είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή, πώς λέμε ότι ναι, συμφωνούμε. Το θα μου πεις εξοπλισμό, δηλαδή να πάει να δώσεις 4 δις και αντί να τα δώσεις στην υγεία και στην παιδεία, να τα δώσεις.
0: Στην πατρίδα όμως, για να μπορείς
1: να τα δώσεις, ξέρω εγώ, σε όπλα.
0: Πολύ ωραία θα ήταν να ήμασταν Ελβετία. Θα ήταν πολύ ωραία να ήμασταν Ελβετία.
1: Ναι, να ήμασταν Βέλγιο, να ήμασταν Ολλανδία.
0: Να είχαμε δίπλα μας, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι. Και άλλο τώρα, όταν ο άλλος σου λέει θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά. Και γαλάζια πατρίδα ήταν τα νησιά του Νικυκλάδου, α πούμε.
1: Και συνεχίζεται το θέμα.
0: Και όλο αυτό υπάρχει. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν μπορεί να περιμένει να του δράνει με λουλούδια. Αν έρθουν, θα πρέπει να πληρώσουν ένα τίμημα. Α έρθουν μια νύχτα ξαφνικά και θα πληρώσουν το τίμημα, γιατί πολύ απλά είμαστε προετοιμασμένοι και έχουν γίνει απαραίτητες κινήσεις. Έτσι πρέπει. Τι να κάνουμε.
1: Τώρα, εγώ είμαι πολύ έτσι θετικό τηλέμαχέ μου στο να συνδέσει παράδειγμα. Τη μείωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος που έχει και στοιχεία αντισυνταγματικότητας από το απλοϊκό πιο.
0: Είναι σίγουρο ότι εγώ του χρόνου θα έχω τα ίδια εισοδήματα. Μπορεί να σπάσω το πόδι μου και να μπορώ να κινηθώ.
1: Είναι σίγουρο ότι του χρόνου δεν θα έχω ζημιά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Είναι σίγουρο ότι του χρόνου θα είμαι εδώ, ότι θα υπάρχω, ότι θα υπάρχει επιχείρηση.
0: Ωραία, ας σου δώσει και προκαταβολή επιστροφής φόρου τότε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, 2 μέτρα και 2 σταθμά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Και από εκεί και πέρα, εφόσον σου λέει, έλα να σου μειώσω την προκαταβολή και βάζει λέει και αναπτυξιακά κριτήρια που θα μας δώσει τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, ποια θα είναι τα αναπτυξιακά κριτήρια, μπορεί να σου πει ότι κράτα ένα μέρισμα από τα κέρδη σου να πάει να βάλεις νέα τεχνολογία.
0: Α, μάλιστα.
1: Λέμε.
0: Ωραίο.
1: Λέμε. Καλό. Δεν είναι άσχημο. Είναι. Καλό ακούγεται.
0: Κάτι βάουτσερ έδιναν, αλλά και αυτό μου ακούγεται καλύτερο.
1: Καλά, το βάουτσερ τώρα είναι εντάξει τώρα. Εντάξει, είναι επίδομα. Ξέρεις, μια σύγχρονη
0: αυτό
1: οικονομία.
0: Αυτό που βάζουν τα 500, τι βάζανε εκεί πέρα στο κάθε μήνα, κάθε
1: είναι χρόνο. Βασικό, είναι βασικός κανόνας της μακροοικονομίας, όλης της οικονομίας γενικά. Και αν θέλεις να βάλεις και την νομική επιστήμη μέσα, τη δικαιοσύνη τη δικαιοσύνη της οικονομίας, δεν είναι σημείο αγοράς, πώς να σου το πω τώρα, προηγμένη στο να δίνεις επίδομα στον άλλο. Δώσ' το δυνατό μισθό. Αν μπορείς, δώσ' το 13ο μισθό. Αν μπορέσεις, δώσ' το 14ο μισθό. Αν μπορέσεις, δώσε ένα κίνητρο στο δημόσιο υπάλληλο ώστε να, όσο μπορεί να παίρνει περισσότερα χρήματα, ώστε να μην μπαίνει και στην υποψία της συναλλαγής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το κακό, ότι λέει όποιος έχει καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Φτάσαμε στο σημείο να κόψουμε τελείως την κάνουλα στους δημοσίους υπαλλήλους με τα πέτρινα χρόνια κτλ. Να κοπεί ο 13ος, 14ος μισθός, να κοπούνε διάφορα επιδόματα και καλά επιδόματα, το διδέτα.
1: Αυτά πέφτουν στην αγορά, ρε φίλε.
0: Τα οποία όμως.
1: Στην εσωτερική αγορά τα
0: ρίχνουν. Κατά ψέματα. Ο 13ος μισθός, κανένα του Χριστουγέννων, α πούμε, των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων, δεν πήγαινε στην Μπούγκα, παιδιά.
1: Όχι.
0: Έπεθε στην αγορά και επέστρεφε ουσιαστικά και στο κρατικό ταμείο. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι, έτσι. Και να σου πω και κάτι. Μακάρι να δώσει μια γενναία μείωση στο φορολογικό συντελεστή για τα νομικά πρόσωπα. Μακάρι να έρθει να πει στα νομικά πρόσωπα.
0: Αυτά όμως πώς θα τα αναπληρώσει.
1: Τα αναπληρώνει γιατί έχει τα ισοζύγια του. Και αυτός λογιστής είναι. του Υπουργείου Οικονομικών και η ΑΔΕ είναι λογιστές. Έχουν ισοζύγια και παρακολουθούν έσοδα-έξοδα και εν προκειμένου εδώ δεν είναι έσοδα-έξοδα, γιατί τα έσοδα-έξοδα είναι προϋπολογισμένα, είναι προϋπολογισμός, απολογισμός και έλεγχος. Εδώ είναι
0: εισπράξεις
1: πληρωμές.
0: Τέλειο, πες μου κάτι τώρα. Τι είπα να πει 72 δόσεις και μέχρι τον
1: 2023.
0: Τι είπα να πει αυτό. Όλη η αγορά, όλα τα επιμελητήρια, όλοι οι άνθρωποι έχουν πει, ας πούμε, ρε παιδιά, κάντε το, βάλτε το μέσα
1: μας. Έχουμε
0: και
1: πει,
0: το 25.
1: Δεν θυμάσαι ότι έχουμε πει.
0: 200 δόσεις είχες πει. Λοιπόν, δηλαδή.
1: Βάλε μέσα, σου
0: βάλε
1: είπα,
0: μέσα όλα τα, τα.
1: Βάλε μέσα μέχρι τον Ιούνιο του 26. Έχουμε τώρα Ιούλιο του 26, βάλε και τον Ιούνιο του 26 μέσα, να έρθουν όλοι οι άνθρωποι να πάρουν πάρα πολλές δόσεις και να ξέρει, παιδί μου, ότι θα δίνει 100 ευρώ το μήνα, 200 ευρώ το μήνα. Ξέρεις πόσο είναι που χρωστάνε μέχρι 20 ευρώ. Ναι. Θα μου πεις, αυτό τώρα είναι λίγο περίεργο, αλλά οι περισσότεροι είναι αυτοί που χρωστάνε μέχρι 10.000. Δηλαδή, τα 10.000.
0: Μα αυτός όμως, πώς θα τους χάλεις, 10.000. Θα γίνουν 20 παιδιά σε μερικά χρόνια. Δεν θα μπορέσουν οι άνθρωποι.
1: Τηλέμαχε μου, 10.000 δια 100 πόσο κάνει. 100 ευρώ, 100 δεν είναι.
0: Ευρώ.
1: Κάνε 100 δόσεις σε αυτούς. Κάνε 150 σε αυτούς. Κάνε 200 σε αυτούς. Να πληρώνουν 50 ευρώ το μήνα. Μα αφού θα τα πάρεις. Στον Κορβανά θα πέσουν. Και αν θέλεις, σου είχα πει πόσα εκατομμύρια αφημίδες
0: έχεις. Έχεις το AI πλέον. Ωραία. Μπες και δες και βλέπεις τις ηλεκτρονικές αγορές του ανθρώπου. Και βλέπεις ότι τα έξοδά του.
1: Σου δίνω
0: είναι
1: κάτι
0: αυτά.
1: Πιο εύκολο εγώ. Είμαι μπακάλι.
0: Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Τηλέμαχη, είμαι μπακάλι. Σου δίνω κάτι πιο εύκολο.
0: Μα αυτό το πράγμα τώρα, οι 72 δόσεις που έχουν γίνει. Και με αυτή τη ρύθμιση που αφορά μέχρι το 12ο του 23, μένουν έξω πάρα πολλοί άνθρωποι. Το πρόβλημα θα διαιωνιστεί. Χτυπάμε το καμπανάκι, διωγγώνεται. Και θα διαιωνίζεται.
1: Τι λέμε, χρωστάνε 6 εκατομμύρια. Αφημί, χρωστάνε 5 εκατομμύρια. Επί 100 ευρώ πόσο είναι. Μου αγέν σου λέω, μέσο όρο. Πόσο είναι, 500 εκατομμύρια το μήνα. Μπακάλικα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μου λες, ναι, βεβαίως, ότι επιτέλους θα καταργήσεις ή ξέρω εγώ, θα μειώσεις, θα αναμορφώσεις, λέει, το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Από τη μια, λες, άδικο, αλλά και από την άλλη, όπως είπες προηγουμένως, δηλώνει ελεύθερος επαγγελματίας 1,5 χιλιάρικο.
0: Μα δεν είναι δυνατόν.
1: Και ο μισθωτός πληρώνει 6.000 ευρώ.
0: 5.500 ευρώ τώρα, μισθωτός 30.000 ας πούμε το ετησίως με εισόδημα.
1: Να στο πω, μου επιτρέπεις. Τα πρώτα 10 πόσο είναι 900 ευρώ. Τα επόμενα 10 είναι 2.000 ευρώ. Τα επόμενα 10 είναι 2.600. Μέχρι τα 30.000 ευρώ το λέω καλά είναι 4.600 και 900, 5.500. Γιατί? Δηλαδή τα 5.500 και στα 30 πόσο είναι.
0: Δεν μπορεί να ξεφύγει και το φορολογεί στην πηγή.
1: Τα 5.500 είναι το 1 τρίτο. Είναι πόσο είναι, το 1 τέταρτο, πόσο είναι ρε φίλε, το 1 πόσο είναι, το 1 έκτο,
0: ναι.
1: 5.630, είναι το 1 5,5. Δηλαδή πάει ο άλλος και δίνει το 1 πέμπτο του αίματος του, της υπεραξίας του.
0: Και με αυτό το περιβάλλον.
1: Δεν είπα να μην το δώσει.
0: Και με αυτό το περιβάλλον, ναι.
1: Δεν είπα να μην το δώσει.
0: Το δώσει όμως ο άλλος, παίρνει επιδόματα, ποιος τι παίρνει.
1: Να σου πω πάλι το πρακτικό. Αντί να το δώσει τα 5,5 χιλιάρικα στο κράτος, ξεκίνα και αγόραζε. Το κράτος σε πρώτο χρόνο, όταν θα πας στον μπακάλι, στον μανάβι, στον χασάπι, στον ηλεκτρολόγο, σε αυτούς που δεν εκδίδουν υποτίθεται, στον ελεύθερο επαγγελματία και τους ζητήσει την απόδειξη, το κράτος δεν θα πάρει τα 5,5 χιλιάρικα το φόρο εισοδήματος, αλλά θα πάρει φόρο προς τιμές αξίας.
0: Γιατί τον υποχρεώνεις. Ναι, σωστό.
1: Φόρο, ξέρεις πόσα λεφτά είναι ο φόρος προς τιμές αξίας. Μόνο η ανακύκλωση του χρήματος και της συναλλαγής.
0: Μήπως
1: γιατί
0: θα
1: όλοι τα αγοροπουλάνε με τιμολόγιο και απόδειξη.
0: Να υποχρεώνονται τα επαγγέλματα αυτά τα οποία εμφανίζουν τη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή να έχουν αποκλειστικά και μόνο πληρωμή μέσω ηλεκτρονικού τρόπου.
1: Το έχει κάνει, έχει βάλει τα τεκμήρια, έχει δώσει περισσότερη έκπτωση. Η δαπάνη του, ας πούμε, ναι. του ηλεκτρολόγου, του υδραυλικού είναι πολλαπλάσια από τη δαπάνη κάποιου που είναι υποχρεωμένος να χτυπάει.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν επαγγέλματα, ας πούμε το σούπερ μάρκετ, λέμε τώρα μία πρώτη σκέψη χαζή.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν γίνεται να μην χτυπήσει. Ναι. Γιατί είναι τέτοια τα μεγέθη του, είναι τεράστιο και τα χτυπάει όλα. Αυτός τυπικά δεν φοροδιαφεύγει από τα έσοδα, αλλά ο άλλος σου έχει βάλει διπλάσια να κατεβαίνει.
0: Κάποιοι βέβαια
1: η δαπάνη.
0: Έχουν κάνει το εξής, έτσι. Σούπερ μαρκετάδες, έχουμε ακούσει δηλαδή. Έχουν φτιάξει εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μεσάζοντες, κάνουν αγορές κτλ.
1: Αυτό.
0: Και αυτό
1: έχουν κάνει καρουζέλ.
0: Τριγωνικές, έτσι.
1: Λοιπόν, λοιπόν και στο ΦΠΑ το έχουν κάνει και στο εισόδημα. Το θέμα είναι ότι αν βάλεις έσοδα-έξοδα και πας εσύ και χαλάσεις το βιό σου για να ζήσεις το γιο σου και την οικογένειά σου, θα βγάλει πολλά χρήματα το κράτος από το φόρο της προστιθέμενης αξιακής συναλλαγή, θα παίρνει το 24% ή το 13%.
0: Γιατί δεν γίνεται αυτό, πιστεύεις?
1: Νομίζω θα γίνει. Στόχο πει από καιρό. Βέβαια θα γίνει, αφού έξω έτσι γίνεται.
0: Εκ των πραγμάτων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Έσοδα-έξοδα έχουν.
1: Έσοδα-έξοδα στα προσωπικά σου λέω. Ναι. Στον ιδιώτη. Ναι. Στο Ε1. Δηλαδή πηγαίνει ο μισθωτός και ό,τι καταναλώνει αφαιρείται από το φορολογικό του εισόδημα. Και θα πηγαίνει ο άλλο και θα λέει σε αυτόν τον υδραυλικό: θέλω απόδειξη. Δεν θα δώσει. Αλλά μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα φορές στην ενδέκατη θα δώσει, γιατί θα έχει υπάρξει ένα άλλο υδραυλικό. Επειδή δεν, ο κόσμο δεν θα πηγαίνει να συναλλάσσεται χωρίς απόδειξη.
0: Έχεις μάθει κάτι.
1: Και θα έρθει να συμβιβαστεί.
0: Να σε ρωτήσω, έχεις μάθει τίποτα σχετικά με εκείνο που λέγανε ότι θα μπουν κάμερες στα συνεργεία αυτοκινήτων, στα συνεργεία γενικά, θα μπουν κάμερες στην
1: εταιρεία αυτοκινήτων? Είπες, βέβαια. Βέβαια, μα νομίζω ήδη έχουν.
0: Καθυστερήσει, δεν έχει καθυστερήσει.
1: Νομίζω μπορεί και να έχουν μπει, κρατώ επιφύλαξη, αλλά είπες και κάτι προηγουμένως για τους γάμους και τις βαφτίσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι ένα κέντρο αυτό, είναι ένα κέντρο φοροδιαφυγής.
0: Ναι,
1: και σου βάζει το ψηφιακό πελατολόγιο που είπες, δηλαδή την είσοδο και την καταγραφή των επισκεπτών και των καλεσμένων. Δεν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο εδώ πέρα. Απλά δεν έχει τόσους εφοριακούς ώστε να πηγαίνουν σε κάθε γάμο και σε κάθε βάφτιση.
0: Το κάνει.
1: Και ό,τι μπορεί το κάνει. Γιατί γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Ή τώρα, ειδικά οι τελωνιακοί, δεν έχει τόσους τελωνιακούς οι άνθρωποι να καλύψουν το λαθρεμπόριο.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος της τρίτης ώρας εκπομπής, να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα είναι live στα λιπάσματα της Αδρά Πετσόνας την Τρίτη, 7 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, δυνατά στο πολιτισμό η περιφέρεια. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Τρίτη, 7 Ιουλίου στα λιπάσματα, με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας NextPep Media, iEfemerida.gr. Ο τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας το Mega. Για περισσότερες πληροφορίες www.atticaroots.gr. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.
2: Ακούτε Ιόνιον FM. Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016, από το 1991. Στο Λούκι. Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hot spot του ίντερνετ.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε, αδερφιά. Καλημέρα. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, αργήσατε λίγο, είναι αλήθεια, γιατί έχουμε πει αρκετά και σημαντικά πράγματα με το Στέλιο Νομικό εδώ για τα φορολογικά και όχι μόνο. Γενικότερα για τη φιλοσοφία της που πρέπει να διέπει τη δημόσια διοίκηση και την οικονομία, γιατί η δημόσια διοίκηση ρυθμίζει και την οικονομία σε μια χώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και λέγαμε ότι έτσι κατά τεκμήριο ακούνε, γιατί θυμάσαι που είχαμε πει πρόσφατα και στην πρώτη φορά το 25, γύρω στον Απρίλιο του 25 είχαμε πει, το είπαμε και φέτος, γιατί δεν αυξάνεις κι άλλο την έκπτωση του φόρου για όσους υποβάλλουν έγκαιρα τη φορολογική τους δήλωση.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή το 4%, θυμάσαι που το είχαμε πει,
0: ναι.
1: Μέσα στις σκέψεις τους είναι η έκπτωση φόρου εισοδήματος να ανέβει, που σημαίνει ότι το συζητάνε και τα ακούνε. Επίσης είχαμε πει για ποιο λόγο αυτοί που δηλώνουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ και απαράστατο το ΦΠΑ, γιατί δεν διπλασιάζεται αυτό το ποσό, και ήδη η πρόταση είναι να γίνει 20.000 ευρώ το όριο της ευνοϊκής αυτής φορολογικής μεταχείρισης για τα νέα τα παιδιά, για τους νέους επαγγελματίες, για αυτόν που έρχεται πίσω. Υπάρχουν όμως άλλοι, όπως είναι η Αλβανία παράδειγμα, που είναι 50.000 ευρώ το όριο, που δεν έχει ούτε εισόδημα καν, ούτε φορολογική υποχρέωση, ούτε ΦΠΑ. Λοιπόν, σου βάζω εγώ τώρα στο μυαλό μου ότι ό,τι είναι καλό και είναι υπέρ του κόσμου, για ποιο λόγο να μην το συζητήσουμε και για ποιο λόγο να μην εφαρμοστεί? Γιατί να μην καταργήσει τον κεφαλικό φόρο το τέλος της επιδεύματος? Είδες ότι θα το καταργήσει για να ξεκινήσει με τα υποκαταστήματα. Δεν μπορείς να πεις. Κοίταξε, η εφαρμογή του ευρώ είναι η μεγάλη συνέπεια. Πολλαπλασιάστηκε, όχι απλά διπλασιάστηκε, πολλαπλασιάστηκε το κόστος ζωής. Και ό,τι και να κάνει, δεν υπάρχουν έτσι, οι περιθώρια εισοδηματικά, χρήματα, ρευστότητα για τον κάθε έναν από εμάς.
0: Ναι. Το θέμα είναι βέβαια, τώρα, είπαμε, η φορολογική δικαιοσύνη.
1: Έτσι. Σου είχα πει κάτι λογιστικό.
0: Ναι.
1: Είχαμε πει ότι σου δίνει τη δυνατότητα για κάποια χρόνια, όταν ξεκινήσεις και λέει η συνθήκη της αγοράς και ο νόμος, ότι για αυτούς που είναι πνευματικά εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή σύμβουλοι επιχειρήσεων, για την παροχή υπηρεσιών γενικά, ότι σου δίνει τριετή ανοχή στη ζημιά, δηλαδή μπορεί τα 3 πρώτα χρόνια να παρουσιάζει ζημιά το μαγαζί σου. Και στην εμπορία, στο ενσώματο υλικό αγαθό, στη μεταποίηση, όσοι έχουν αποθέματα, είναι 5 χρόνια. Και μετά, γι' αυτό το λόγο και έτσι συνέκρινε τα αντικειμενικά κριτήρια και έτσι έβαλε την πενταετία, που έλεγε ότι μετά την πενταετία θα αυξάνουν οι συντελεστές των αντικειμενικών κριτηρίων. Έρχεται τώρα και λέει ότι αυτή τη ζημιά που έχεις παρουσιάσει πάνω από την τριετία και την πενταετία, να της δώσει περιθώριο και άλλα χρόνια. Δηλαδή έχεις 7 χρόνια ζημιά. Λέμε που αυτό είναι ύποπτο. Πώς διαβιώνεις 7 χρόνια? Έρχεται και λέει με διασταλτική ερμηνεία της σκέψης,
0: ναι,
1: της πολιτικής και του νόμου εδώ είναι προκειμένο, ότι σου δίνω περιθώριο και αυτή τη ζημιά να τη συμψηφίσεις μόλις βγάλεις κέρδη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για κάποιες κατηγορίες πραγματικών συναλλαγών και σωστών επαγγελματιών είναι ανάσα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τώρα θα δώσει, λέει, έναν ισόβιο μηχανισμό που θα επιβραβεύει, επανέρχομαι δηλαδή, μέσω φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων, δηλαδή μια περισσότερη έκπτωση στις ασφαλιστικές εισφορές. Θα δώσει, λέει, ένα μόνιμο κίνητρο, αντί να κάνει κάθε φορά υπουργικές αποφάσεις, δηλαδή να είναι κάποιες έκτακτες παρεμβάσεις, κάποιες μοναδικές παρεμβάσεις εκείνη τη χρονιά. Έρχεται και φτιάχνει πάλι μέσα στο φορολογικό αυτό το πλαίσιο το μόνιμο, φτιάχνει ένα μόνιμο μηχανισμό ώστε όλους αυτούς που είναι συνεπείς να τους επιβραβεύει και να κάνεις ένα σχεδιασμό, να πεις ότι την επόμενη πενταετία και μέσα από τους αναπτυξιακούς νόμους θα έρχεται και θα σου λέει, σου μειώνω το φορολογικό συντελεστή, αρκεί να μου δώσεις ένα business plan, όπως φτιάχνουν οι σοβαροί επιχειρηματίες business plans και το δίνουν στην τράπεζα,
0: ναι,
1: το δίνουν οπουδήποτε, θέλουν να κάνουν μια επένδυση, να έρχεται και να επιβραβεύει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλιο μου, Δεν ξέρω τώρα αν έχεις να επισημάνεις κάτι ακόμα. Έτσι, σε λίγο θα πάμε και θα αλλάξουμε θέμα, θεματολογία. Να πάμε και σε πράγματα που...
1: κάτι χρηστικό που, να πούμε ότι πρέπει να βιαστούμε, έτσι, 15 του μήνα.
0: Τελειώνει η διορία, ναι. Παιδιά, για τις
1: και όποιος θέλει έχει ανοίξει η πύλη.
0: Πρώτη δόση πότε είναι?
1: 31. Και τέλος του Φλεβάρι είναι η τελευταία.
0: Η
1: πέμπτη δόση για τον ένφια και όλα αυτά που ξέρουμε. Απλά πρέπει ο κόσμος να βιαστεί, γιατί έχει δυνατότητα να κάνει και τροποποιητικές μέχρι 15 του μήνα. Χωρίς να έχει
0: ερώτηση,
1: πρόστιμο.
0: Πλέον έχει ξεκινήσει 72.
1: Ναι. Τώρα να σου πω κάτι, δεν ξέρω με τις 72 δόσεις θα γίνει.
0: Αν μπορεί να γίνει παραπάνω, λες κάποια στιγμή.
1: Μακάρι.
0: Αυτό είναι,
1: είχαμε πει πολλές φορές εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή 2-3 χρόνια, ότι πρέπει ο κόσμος να προσέχει πάρα πολύ, όχι τι τιμολόγιο παίρνει ο επιχειρηματίας ή τι τιμολόγιο δίνει ή ο ιδιώτης, τι απόδειξη λιανικής. Είχαμε πει ότι το πιο σημαντικό φορολογικό στοιχείο αξίας είναι απόδειξη ίσπραξης και απόδειξη πληρωμής. Γιατί τι κάνει τώρα? Τώρα πια με την τεχνητή νοημοσύνη
0: έχει
1: στο μικροσκόπιο όλες τις συναλλαγές. Mm-hmm. Και επειδή είναι έμπειροι οι υπάλληλοι της ΑΔΕ, τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, ο διοικητής πλέον είναι πολύπειρος, έχει άποψη, έχει σφαιρική γνώμη για την αγορά τόσα χρόνια που είναι εκεί. Τι έχει κάνει? Έχει ξεκινήσει ακόμα και τις δωρεές που είναι μια... Δηλαδή τι έχει κάνει? Έχει δώσει ένα μεγάλο κίνητρο και σου λέω εγώ στο γιο μου 800 χιλιάρικα φορολόγητα. Η μάνα στο γιο αντίστοιχα άλλα 800.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μεγάλο κίνητρο. Να δωρήσεις δηλαδή. Όμως έχει ξεκινήσει και το ψάχνει τις μεταβιβάσεις των χρημάτων, τις μεταφορές των χρημάτων, και αυτό δεν το κάνει πλέον ο εφοριακός. Που ο εφοριακός παλιότερα σου είχα πει θέλει 6 χρόνια περίπου για να ανακαλύψει τη φοροδιαφυγή. Ο υπολογιστής κάθε τι που γίνεται σε πραγματικό χρόνο
0: το
1: ανακαλύπτει. Πρέπει ο κόσμος να προσέχει την καταναλωτική του συμπεριφορά.
0: Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, όταν ξεκινήσει έτσι τεσσαρώνει όλο το φάσμα των οικονομικών και των φορολογικών, ο απόλυτος γνώστης της δημόσιας διοίκησης, φορολογικής διοίκησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και ελπίζω και την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, τις προτάσεις αυτές που έχεις κάνει πολλές φορές να τις ενστερνιστούν, για να μπορέσει να πάει καλύτερα η οικονομία και να μπορέσει και ο φορολογούμενος να ανασάνει κυρίως αυτό. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, τηλεμαχή μου.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, δεν τα έχω διαβάσει και θα έχουμε θέμα. Λοιπόν, ο κύριος Μπιρμπίλης. Πολύ καλή μέρα σας. Θα ήθελα να τονίσω, καθώς είμαι οδηγός στην Όση, έχει λήξει η σύμβαση με το συνεργείο καθαρισμού και τα λεωφορεία βρωμάνε μέσα. Επιτέλους, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό, να έχουμε δηλαδή τα πιο βρώμικα λεωφορεία. Σωστή επισήμανση. Καλημέρα στο Στέλιο του Λαγκάδη. Γεια σου, Στέλιο μου. Σταθερά, λέει, μας φτιάχνει ο πιλότος στη διάθεση με τις ειδήσεις τις καλές και όχι μόνο. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πήγα το Σάββατο βράδυ το γιο μου στο νοσοκομείο, πέδωνε που ότι ανανέει, λέει, το κάτι άλλο. Η διάγνωση αφήστε το καλύτερα. Ο λαιμός του παιδιού άσπρος από το οποίο δεν μπορούσε να φάει, ποιος τους ελέγχει. Τρίτο το πρωί πάω στο ΙΚ Αλεξάνδρα, στα ίδια ίωση είναι. Το παιδί δεν μπορούσε να φάει, έχασε 10 κιλά. Ποιος ελέγχει τους γιατρούς για την ταλαιπωρία, τη διάγνωση, την αντιμετώπιση του ασθενούς και την αναμονή των 6 ώρων στο νοσοκομείο. Τελικά ήταν λάθος η διάγνωση, δεν κατάλαβα. Θα τα καταφέρουμε όμως, λέει. Καλή πτήση. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, λέει ο Στέλιος. Γεια σου, Στέλιο μου. Επίσης, καλημέρα στην Ιωάννα. Επίσης, ο Τάκης. Να είσαι καλά, Τάκη μου. Ο Στέφανος. Χρειαζόμαστε άμεσα όλα αυτά τα παιδιά από την Αλλοδαπή. Τα ντόπια παιδιά έχουν αρχίσει και ξυπνάνε και δεν πάνε σε ζώνια μισθού της πείνας. Όσο για τους μεγαλύτερους ηλικία, θα επιστρέψουν και αυτοί ως συνταξιούχοι όμως, όχι για να παράγουν κάτι σε αυτό το κράτος. Φιλικά, λέει ο Στέφανος.

0: Όλα θα λυθούν αν μη φόρος επί του τζίρου, λέει, στα σούπερ μάρκετ, όσον αφορά το θέμα της ακρίβειας. Αυτό λέει ο φίλος μας ο Θανάσης. Ευχαριστούμε πολύ. Και άλλα μηνύματα έχουν έρθει. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Αναστασία Αρνοεφωτίστου, καλημέρα στον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Εξαιρετικά. Τα είπε, λέει, ο κύριος νομικός, αλλά ποιος τον ακούει. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Νικόλας ο Κουλέτας από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Νικόλα μου. Καλημέρα στην Νικολέτα τη Μιχαηλίδου. Με αγάπη, υγεία και εσένα να συντροφεύεις το πρωινό σου, ακούμε. Ευχαριστώ, να είσαι καλά, εντάξει. Να είσαι καλά, Νικολέτα μου. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, παιδιά. Δυστυχώς, μπορεί να είμαστε μια χώρα η οποία βρέχεται από παντού από θάλασσα. Να έχουμε τόσα νησιά, αλλά δυστυχώς πνιγόμαστε. Πνιγόμαστε και στις θάλασσες, πνιγόμαστε και στις πισίνες. Εντάξει, τις προάλλες είχαμε ένα τραγικό περιστατικό με ένα παιδάκι το οποίο ξέφυγε της προσοχής της μαμάς του, η οποία εργαζόταν η γυναίκα σκληρά καθαρίστρια σε ξενοδοχείο, ότι ήταν αυτό. Με αποτέλεσμα το παιδάκι να γλιστρήσει, να πέσει στην πισίνα και να φύγει από τη ζωή. Δυστυχώς, αυτό είναι δράμα πραγματικά μεγάλο. Αλλά γενικότερα, δεν ξέρω, τι δεν κάνουμε καλά, δεν γνωρίζω. Και έχουμε τόσους πνιγμούς κάθε χρόνο, συνεχώς. Καλημέρα, κύριε Γιωβανίδη, διευθυντή της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας. Είναι μαζί μας αυτό το πρωινό, γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε. Τι κάνετε, κύριε Γιωβανίδη?
1: Καλημέρα.
0: Έχετε καταλάβει εσείς γιατί ενώ είμαστε έτσι μια χώρα που έχει τόσο πολύ θάλασσα, περιτριγιζόμαστε από θάλασσα, να έχουμε τόσες πολλές φορές θύματα στη θάλασσα ή στο νερό γενικότερα και στις πισίνες?
1: Σωστά. Τώρα αυτό με τη μεσθηνία, τον νεκρό Λουκά που είχε και αυτισμό, βλέπετε ότι το κακό δεν θέλει πολύ να γίνει.
0: Όχι. Ναι.
1: Μιλάμε ότι εκεί που κάθεστε ήρεμος και στην παραλία μπορεί να γίνει και δεν το περιμένεις. Γιατί μιλάμε για τα μικρά παιδιά, τα οποία δεν θέλει και πολύ να σου ξεφύγει η προσοχή και δεν θέλει και πολύ να γίνει το κακό. Φυσικά αυτό ισχύει σε πιο μεγάλες ηλικίες, σε όλες τις ηλικίες. Γιατί υπάρχει κράμπα, υπάρχουν τα κύματα, υπάρχουν όλες αυτές τις.
0: Είδατε τι είχε γίνει στο Ηράκλειο, στα Χανιά νομίζω ήταν. Που είχε ένας Γερμανός, ο οποίος τον είχε πάρει το ρεύμα και έγινε ολόκληρη επιχείρηση από τους ανθρώπους που ήταν εκεί. Δηλαδή, πώς μπορέσουν και το βγάλουν, κατορθώσανε με τα χίλια ζόρια να το βγάλουν. Είχε σηκωθεί κόκκινη σημαία από τον αρμόδιο τον ναύαγος, ώστε είχε λήξει και το ωράριο, γιατί δεν μπορεί μετά, υπάρχει και ένα ωράριο, έτσι. Όταν μάλιστα υπάρχει και κόκκινη σημαία, σημαίνει ότι δεν πρέπει να μπει στη θάλασσα. Και το καταστρατηγείς αυτό και μπαίνεις και μετά αρχίζουν οι περιπέτειες.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, είναι πολλά, δεν είναι για να φτάσουν να έχουμε τόσους πνιγμούς και να είναι ο πνιγμός η δεύτερη αιτία θανάτου απατύχημα στη χώρα μας, με εκατοντάδες πνιγμούς κάθε καλοκαίρι. Και τα τελευταία πενταετία ο μέσος όρος είναι 355 πνιγμοί. Το νούμερο είναι τεράστιο. Αναλογικά με τον πληθυσμό μας. Ναι. Και δεν έχουμε μόνο τα θάλασσα, έχουμε και τα εσωτερικά ύδατα που είναι ποτάμια, λίμνες και οι πισίνες. Αυτά λέγονται εσωτερικά ύδατα. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι και εκεί πέρα καταγράφονται πνιγμοί.
0: Κύριε Γιωβανίδη, όσοι έχουν πισίνα και αυτή η πισίνα διατίθεται προς το κοινό, δεν θα πρέπει να έχουν και τον ναυαγοσώστη εκεί? Τον έχουν ή κάποιοι το καταστρατηγούν?
1: Εννοείται. Και μάλιστα εδώ υπάρχει ένας μύθος, ο οποίος πρέπει να τον καταρρύψουμε και να τον φωνάξουμε, να το πούμε, ότι υπάρχει μια, θα λέγαμε, διαδικασία που πιστεύουν ότι όσοι έχουν πισίνα, σε κοινή χρήση φυσικά, για δημόσια χρήση, δηλαδή μένει μέσα πέρα από την ιδιωτική χρήση, mm-hmm. Ότι από 1,5 μέτρο και κάτω η πισίνα δεν χρήζει την ύπαρξη ναυαγοσώστη. Αυτό είναι ένα λάθος, ένας μύθος που δημιουργήθηκε από τους μηχανικούς για να χτίζουν πισίνες πιο φτηνές και πιο ρηχές. Ποτέ στην ιστορία της ελληνικής νομοθεσίας δεν υπήρχε πισίνα η οποία να είναι δημόσια χρήση και να μην χρειάζεται να ναυαγοσώστη. Ποτέ στην ιστορία της Ελλάδας δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ο μύθος ότι η πισίνα μου είναι ρηχή και δεν χρειάζεται να ναυαγοσώστη ποτέ δεν υπήρχε νομοθετικά. Υποχρεωτικά υπάρχει πάντοτε να ναυαγοσώστης και 10 πόντους να παίρνει η πισίνα. Αυτό εδώ το φωνάξουμε, το πούμε ότι είναι υποχρεωτικός ο ναυαγοσώστης. Τώρα, εάν το κατάλημα έχει πάνω από 50 δωμάτια και πάνω από 1,5 μέτρο και τις δύο προϋποθέσεις, τότε ο ναυαγοσώστης είναι ακίνητος στην πισίνα με ομπρέλα στη γωνία της πισίνας και παρακολουθεί, καθώς στην άλλη περίπτωση είναι πέριξ της πισίνας, δεν περιφέρεται μέσα στο τουριστικό κατάλημα. Άρα η υπόξη του ναυαγοσώστης είναι υποχρεωτικότατη. Τώρα εδώ ο Λουκάς φυσικά πήγε σε ιδιωτικό χώρο, σε ιδιωτική πισίνα και δεν είναι υποχρεωτικός ο ναυαγοσώστης, αλλά παίρνει το άλλο που λέμε. Τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο πνιγμός έχει δύο μεγάλα κακά. Ένα ότι γίνεται εκεί που το περιμένουμε και δεύτερο ότι είναι σιωπηλός. Το βοήθεια πνίγομαι, αυτό που έχουμε μέσα στο μυαλό μας σαν
0: Δεν ισχύει.
1: Το λέγαμε κινηματογραφική εικόνα.
0: Ναι, δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Εγώ σαν ειδικός, σαν διευθυντής Ελληνικής Θαυμαστικής Ακαδημίας, λέω στον κόσμο ότι ο πυρηγμός είναι κάτι πολύ κακό. Είναι σιωπηλό, είναι ύπουλο. Δηλαδή δεν φωνάζει. Ξέρετε ότι ο παιδικός πυρηγμός είναι πάντα σιωπηλός. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Μακαρίτης ο Τριχόπουλος μας το μάθε. Το πράγμα τα ξεκινήσαμε εμείς στην Αθηναστική του 30 χρόνια. Μας φώναζε και μας έλεγε: ο παιδικός πυρηγμός είναι πάντα σιωπηλός. Που σημαίνει: μπορείς στην πισίνα να είσαι δίπλα, να πνιγεί το παιδί, λέμε δίπλα-δίπλα, στο ένα μέτρο, και να μην το κοιτάς και να μην το ακούσει ότι πνίγεται. Γιατί το παιδί, το παιδικός πυρηγμός πρέπει να είναι σιωπηλός. Το μικρό παιδί παρακολουθεί τα στάδια του πυρηγμού με περιέργεια, δεν φωνάζει, δεν αντιδρά, λιποθυμάει και πνίγεται. Άρα καταλαβαίνουμε ότι λίγο να αποσπαστεί η προσοχή μας, ακόμα και με το κινητό τηλέφωνο που είναι ο νέος καρκίνος της παρακολούθησης των μικρών παιδιών στη θάλασσα.
0: Έτσι.
1: Είναι το νέο φαινόμενο που έχουμε στην Ναυαγωσό να αντιμετωπίσουμε, το λένε Ναυαγωσό στην παραλία. Ότι δεν κοιτάνε, κύριε Γιωβάνη, τα παιδιά τους, κοιτάνε το κινητό τους. Και αυτό είναι τόσο μεγάλο πια το ποσοστό που αποσπά την προσοχή του κινητού, όχι μόνο στα μικρά παιδιά. Οι πιο μεγάλες ηλικίες, ξέρετε, οι πιο πολλοί πυρηγμοί είναι το 80% πυρηγμών. Αυτά τα στατιστικά που έχουμε παρατηρεί το ατυχημάτων του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι για ανθρώπους πάνω από 60 ετών. Εδώ βγαίνει και ένα φαινόμενο το οποίο μας προκαλεί τρομερή εντύπωση ότι και οι περισσότεροι πυρηγμοί σε ποσοστό 64% δεν γίνονται στις πολύ σύγχρονες παραλίες εκεί που είναι Ναυαγωστός. Γίνονται σε μεμονωμένες παραλίες. Άρα, ποιο το συμπέρασμα ότι κολύμβηση χωρίς να παρακολουθεί κάποιος άλλος είναι επικίνδυνο πράγμα. Πρέπει συνεχώς να κοιτάει ο ένας τον άλλον. Άρα, ο πρώτος κανόνας, όπως ξεκινήσα

0: 64% δεν γίνονται στις πολύ σύγχρονες παραλίες εκεί που είναι αβαγωστός. Γίνονται σε μεμονωμένες παραλίες. Άρα, ποιο το συμπέρασμα, ότι κολύμβηση χωρίς να παρακολουθεί κάποιος άλλος είναι επικίνδυνο πράγμα. Πρέπει συνεχώς να κοιτάει ο ένας τον άλλον. Άρα, ο πρώτος κανόνας, όπως ξεκινήσα το ρεπορτάζ σήμερα, είναι ότι ο πρώτος κανόνας για να σταματήσουμε να μειώσουμε τους πνιγμούς είναι ότι προσέχει ο ένας τον άλλον. Δεν περιμένουμε τον αβαγωστώστη, δεν περιμένουμε τους πολίτες να αντιδράσουν. Είμαστε μια παρέα, προσέχει ο ένας τον άλλον. Και φυσικά, όπως είπατε με τον Γερμανό στα Χανιά, η θάλασσα έχει κινδύνους. Έχει υψηλό κυματισμό, έχει θαλάσσια ρεύματα. Κολυβητής να είσαι που να σε πάρει και να σε πάρει να σε πνίξει παρακάτω. Μετά, ξέρετε πιο πολύ πνιγμοί συμβαίνουν στα πρώτα 7-8 μέτρα, κυριολεκτικά εκεί που σκάει το κύμα. Και αυτό στατιστικό. Τι σημαίνει, οργανωνόμαστε τη θάλασσα, οργανωνόμαστε την πισίνα, προσέχει ο ένας τον άλλον. Και φυσικά δεν παίρνουμε κουρασμένοι. Δεν μπαίνουμε μέσα στο νερό υπό την επίρρη αλκοόλ. Ξέρετε πώς έχουμε καλοκαίρι περιστατικά με αυτό το πράγμα. Δεν μπαίνουμε μέσα στην. Αν είμαστε υποφαγωμένοι αρκετά, γιατί βλέπουμε τελικά ότι κάνει παλιδρόμηση στο φαγητό και μπορεί να προκαλέσει πνιγμό. Δεν βουτάμε σε άγνωστα και στο θολά νερά. Προσέχουμε πάρα πολύ τα κυματισμό, ότι μπορεί να μας πάρει το κύμα, να μας χτυπήσει κάτω και να μας τραυματίσει. Και προσέχουμε και τα ρήπ. Τα ρήπ τι είναι. Είναι όταν το κύμα φτάνει έξω στη θάλασσα. Σε κάποιο σημείο, αριστερά και δεξιά, αρχίζει και κινάει προς τα πίσω και δημιουργεί ένα ποτάμι το οποίο γυρνάει από την αχτή προς τα μέσα. Έχουμε ακούσει πολλές φορές κόσμο που λέει ότι πήγα να βγω και μετράβαγε προς τα μέσα. Αυτό είναι, είχε πέσει πάνω στο σχίσιμο, στο ρίπ. Αυτό δημιουργείται με κάποια μέτρα στη θάλασσα, αναλόγως στη διαμόρφωση της παραλίας.
1: Και αν είσαι κουρασμένος, αν είσαι βαγωμένος.
0: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Πρέπει να ακολουθεί παράλληλα με τη θάλασσα. 25 μέτρα, πας παρακάτω και να βγεις. Μετά κουράστηκες, γίνε ανάσκελα, κάνε απλωτές. Δηλαδή η θάλασσα θέλει αντιμετώπιση, θέλει προσοχή, δεν έχει μόνο χαρά.
1: Σωστά.
0: Εάν πηγαίνουμε τώρα με πλάκα και σύντομα το φαινόμενο ότι το 61% των Ελλήνων δεν γνωρίζει κολύμβηση, δηλαδή δεν μπορεί να πάει μια απόσταση 50 μέτρων χωρίς να πατάει, αντιλαμβανόμαστε και με το δεύτερο πολύ κακό φαινόμενο, ελληνικό φαινόμενο αυτό, αδιανόητο. Εδώ θεωρούμε παράδοση ότι το παιδί θα φορέσει πρατσάκια και κουλούρα για να μάθει μπάνιο. Αυτό υπάρχει μόνο στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο. Ποτέ μπρατσάκια. Είπα να δει μπρατσάκια. Ποτέ. Ποτέ μπρατσάκια. Κατευθείαν ενός έτους να πάει να μάθει μπάνιο.
1: Κύριε Καβανίδη, θα τα πούμε και το επόμενο Σάββατο θα σας έχουμε να μιλήσουμε έτσι για τα παιδιά και πώς θα μπορέσουν να μάθουν σωστή κολύμβηση και να πούμε και μερικά πράγματα για το επάγγελμά σας. Από τώρα σας λέω ότι θα σας έχουμε και την άλλη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Νίκος Γιοβανίδης, διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας. Διάλειμμα και επανερχόμαστε μαθητικά με Αλέξανδρο Χριστάκο, κυρίες και κύριοι, με το καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ.
2: Ionion FM.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα

0: έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Εγώ, γιατί γίνεται ένας χαμός και στα δικά μας. Mm-hmm. Να πάμε λοιπόν για το ποδοσφαιρικό, το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό ΠΑΤ, να πούμε ότι η Αργεντινή χρειάζεται και την παράταση για να ξεπεράσει το πράσινο
9: ακροτήρι. Είδες το πράσινο ακροτήρι. Παραλίγο να στα βάψει μαύρα τον Αργεντινό, τελικά την γλίτωσαν. Ναι.
8: Και με αυτόν γκολ, θα πω εγώ, έβαλε το ήταν το τρίτο της Αργεντινής που πήρε και την πρόκριση για τη φάση των 16. Σε ένα παιχνίδι που ξανασκόραρε έτσι ο Λιονέλ Μέσι, έφτασε τα 7 γκολ στη διοργάνωση, τα 20 συνολικά σε Μουντιάλ και είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών και μεγαλώνει και τον αριθμό που θα είναι δύσκολο να το ξεπεράσει κάποιος άλλος, αν και είναι και ο Κιλιάν Εμπαπέ. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Κολομβία ανοίξει την κάνα 1-0 και συνεχίζει και αυτή η φάση των 16 και η Αίγυπτος ξεπέρασε την Αυστραλία στα πέναλτι νικώντας 4-2 με την κανονική διάρκεια και την παράταση να ήταν 1-1. Σήμερα λοιπόν έχουμε τα δύο πρώτα παιχνίδια της φάσης των 16. Δεν μάχεις 8 η ώρα έχουμε το Καναδάς Μαρόκο, Αγίου Περκαμπή έτσι. Δεν πολύ παίζει βέβαια στο Μουντιάλ ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Αλλά παρακολουθούμε και την πορεία μιας πολύ καλής εθνικής ομάδας. Και στις 12 έχουμε το Παραγουάι-Γαλλία. Εδώ να τονίσω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη θερμοκρασία. Το παιχνίδι θα γίνει στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών και μιλάμε για ακραίες, λέει, για ακραία ζέστη, 37 βαθμούς, 40 ίσως την ώρα του αγώνα. Και είναι ένα θέμα και για τις δύο ομάδες, κυρίως για τους Γάλλους που δεν έχουν συνηθίσει σε αυτές τις θερμοκρασίες. Να πάμε στα δικά μας, τα οποία είναι και πάρα πολλά τηλέμαχη. Να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό. Να πούμε λίγο πάλι και για το γήπεδο το οποίο παρουσιάστηκε την Πέμπτη, το νέο Καραϊσκάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
9: Το έτσι, δικό μας όνειρο, έτσι. Το θέατρο των ονείρων.
8: Έτσι. Το θέατρο των ονείρων ακριβώς. Θα είναι μια μοναδική εμπειρία τηλέμαχη με βάση από αυτά που είδα και εγώ που ήμουν εκεί. Θα είναι μια μοναδική εμπειρία για τον κόσμο. Θα είναι ένα γήπεδο 4 επιπέδων με 32 κυλιόμενες σκάλες, 60 ασανσέρ παρακαλώ. Οι φίλαθλοι θα μπαίνουν και θα φεύγουν το γήπεδο με πολύ ευκολία. Θα τους αρέσει πάρα πολύ. Θα είναι μια μοναδική εμπειρία με οθόνες, LED γύρω-γύρω το γήπεδο, καφέ, πάρκινγκ. Θα είναι ένα γήπεδο το οποίο θα είναι και το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα ή ασύλλογο, γιατί θα ξεπεράσει τις 53.000 θέσεις. Θα είναι κάτι το εξαιρετικό, θα έλεγα εγώ, όταν θα έχει ολοκληρωθεί, έτσι. Μάθαμε λοιπόν από τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι θα χρειαστεί 2 χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο, όταν θα ξεκινήσει. Σε αυτό το διάστημα, ο Ολυμπιακός θα παίζει στο ΆΚΑ και ταυτόχρονα χτίζει το νέο του γήπεδο. Επίσης, να τονίσουμε και να το πούμε, γιατί και αυτό έχει τη μεγάλη σημασία του. Έτσι θα γίνει με χρηματοδότηση από τον Ολυμπιακό και τον ίδιο τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη και θα κοστίσει λίγο πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός όμως έχει πολλά άλλα μεταγραφικά τηλέμαχη. Ετοιμάζεται να κάνει 2 μεταγραφές, 3 θα έλεγα εγώ. Είναι πολύ κοντά. Είναι ο ένας είναι ο Ζώτα Σίλβα, 26 ετών, μέσο επιθετικός από την Νότιχαμ. Ο δεύτερος είναι ο γνωστός μας Ζωέλ Ρόκα, 21 ετών, έξτρεμ από τη Χιρόνα. Και ο τρίτος είναι ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, 22 ετών, κεντρικός αμυντικός από την Σαντεφιόρ. Δεν αποκλείται μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε εξελίξει και για τις τρεις και να φορέσουν τα ριθμόσχα και να πάνε στην Ολλανδία. Έτσι, εκεί όπου βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού από χθες και ξεκινάει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για τη νέα ομάδα που θέλει να φτιάξει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα. Να φύγουμε τον Ολυμπιακό, να πάμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει σήμερα ένα δυνατό φιλικό στην Ολλανδία που βρίσκεται και αυτός και κάνει την προετοιμασία. Θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ. Στις 6 θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Αυτό είναι το δεύτερο των πρασίνων και το πιο δυνατό, θα έλεγα εγώ, γιατί στον πρώτο νίκησαν 4-0 τη Χέλμποτ, ότι ήταν μια ομάδα Β' κατηγορίας Ολλανδίας. Θα είναι και το πρώτο ουσιαστικό δείγμα της ομάδας του Τζέικοπ Νίστρουπ, του νέου προπονητή των Πρασίνων, για αυτό που θέλει να φτιάξει. Φιλικό έχει και ο ΠΑΟΚ σήμερα, τηλέμαχε.
9: Ναι.
8: Έχουμε στις 3:30 ο ΠΑΟΚ κοντράται με τη Βέστελο. Η Ασπρόμαυρη είναι και αυτή στην Ολλανδία. Όπως βλέπεις, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ επέλεξαν την Ολλανδία για να κάνουν το βασικό σχέδιο της προετοιμασίας τους. Λοιπόν, κοντράται με τη Βέστελο 3:30 ώρα. Στο πρώτο το παιχνίδι είχε νικήσει 4-1 την Μπέβερεν. Να πούμε και εδώ υπάρχει νέος προπονητής. Έτσι είναι ο Αλέσιο Λύσιο, που παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την ομάδα που θέλει να δημιουργήσει. Μια ομάδα η οποία ήταν έτσι φτιαγμένη από τον Ρασβάν Λουτσέσκου, που ήταν τόσα χρόνια στο τιμόν των Ασπρόμαυρων. Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ο Αλέσιο Λύσιο λοιπόν θα φτιάξει αυτό τον νέο ΠΑΟΚ. Να κλείσουμε λίγο και με τένις.
9: Ναι,
8: να το
9: ναι.
8: πούμε, προλαβαίνουμε. Ωραία, να πούμε λοιπόν ότι σήμερα η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Τζασμίν Παολίνη για τον τρίτο γύρο του Γουίμπλετον. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 3:30. Η Μαρία Σάκαρη θέλει να προκριθεί για πρώτη φορά στο διάσημο βρετανικό Grand Slam στη φάση των 16 και έχει δείξει και πάρα πολύ καλές, ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.
9: Μακάρι να τα καταφέρει. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε μου. Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική ενημέρωση. Με το Cruel Summer θα κατεβάσουμε τροχούς. Θα σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν μαζί μας. Θα ευχαριστήσω και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης. Τη Χριστίνα Αγγελάκη, τον Άγγελο των Ήχων. Και Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον πριν του Βού Θανάση Βούτσινο στην μέλα της δημοσιογραφικής παραγωγής. Την ύμφη του Ευωικού, τη Γοργόνα του Ευρύπου Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Έρχεται η Τζούλη Τσίγκα για 2 ώρες μαζί σας. Και αμέσως μετά Γιώργος Λαμπύρης. Από τον πιλότο σας, όλα τα καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 6 και φυσικά μην ξεχνάτε το ραντεβού μας στις 2 για ενημέρωση, ρεπορτάζ, αναλύσεις με την επικαιρότητα της ημέρας. Ελπίζω να μην είναι ένα σκληρό καλοκαίρι για όλους μας και άδικο, να μας δικαιώσει και να μας ξεκουράσει. Να είστε όλοι καλά, αδέρφια μου, ψηλά το κεφάλι. Για τα προβλήματα που όταν έρχονται πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Και με επιτυχία θα τα αντιμετωπίσουμε μόνο με ηθικό, ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά. Καλημέρα, αδέρφια!

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medji στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medji. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Ακούτε Ionian FM.
5: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Μόλις ένα λεπτό μετά τις 9 είναι Σάββατο, είναι 4 Ιουλίου και έξω ο καιρός φαίνεται έτσι με μια λιακάδα, λίγο ζέστη ακόμα, χτες έσφιξε η ζέστη πρέπει να πω. Είχε ψηλή θερμοκρασία, είχε υγρασία, δεν ξέρω τι είχε, αλλά ήταν λίγο έτσι ανυπόφορα ώρες. Σήμερα μην ανησυχείτε όμως, λέει, θα πέσει λιγάκι η θερμοκρασία, από το μεσημέρι θα βγάλει και βροχούλες και στην Αττική, στα βόρεια, στα ανατολικά της Αττικής θα δούμε πού, μέχρι το απόγευμα, μετά θα τελειώσει το βροχερό σκηνικό και αύριο θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, διότι θα ενισχυθεί και το μελτέμι από αύριο. Μέχρι 34 βαθμούς θα πάμε σήμερα. Χθες πιάσαμε τους 37, χτυπήσαμε 37 άρια. Η υψηλότερη θερμοκρασία ήταν στην Κόρινθο. Αλλά και εδώ δεν πήγαμε πίσω.

καμία σχέση βέβαια με ό,τι συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Όπως ας πούμε στην Ισπανία που είχαν 43 με 44 βαθμούς και θα έχουν και τις επόμενες ημέρες το ίδιο. Ενώ από μεθαύριο Δευτέρα λέει η Γαλλία θα ζήσει άλλο ένα βρυμί κύμα νέου καύσωνα. Η Γαλλία ίσως είναι η χώρα που έχει ταλαιπωρηθεί περισσότερο από όλες τις ευρωπαϊκές μέχρι στιγμής φέτος από την κλιματική κρίση. Με ήλιο και με βροχή, εμείς είμαστε εδώ. Επιστρέψαμε την προηγούμενη Κυριακή. Σας αποχωρίστηκα για λίγο, ήταν όμως εδώ και την ευχαριστώ πάρα πολύ, η Έρη Πανάγου. Λοιπόν, είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Η εκπομπή μας είναι στοιχομηθείες, θα την πάμε όμως στις 11. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη απέναντί μου. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς στο 211 10 80 8 80 και καταγράφει τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει. Εκτός αν θέλετε να τα στείλετε γραπτά. Οπότε μπείτε στο mail μας radio@parapolitika.gr να ανταλλάξουμε τις καλημέρες μας. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τζίγκα, ως τις 11.

για μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα. Τραγουδούν και It's a Beautiful Day. Μου τους θύμισε η Χριστίνα Αγγελά και εδώ. Εγώ δεν τους θυμόμουν, πρέπει να πω. Και δεν τους θυμόμουν γιατί ασχολούμαι με άλλα. Ψάχνω τα φθηνά, τα 2.000 φθηνά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ψάχνω, πάω στο ένα, πάω στο άλλο, πάω στο ράφι, πάω στο άλλο ράφι. Τίποτα δεν βρήκα. Ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί προϊόντων που έχουν μειωθεί οι τιμές? Πραγματικά δεν ξέρω. Σαν το κυνήγι του θησαυρού είναι. Δώστε μας δύο στοιχεία να ξέρουμε έτσι λίγο. Να πηγαίνουμε από εδώ, να πηγαίνουμε από εκεί και όποιος το βρει τελικά κάτι να κερδίσει. Οι 2.000 κωδικοί λοιπόν που έχουν παγώσει τιμές τους από τον Απρίλιο μέχρι τώρα, τώρα από εδώ και πέρα πάλι δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι, παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, γιατί ο εκπρόσωπος των σούπερ μάρκετ, ο κύριος Πεταλάς, είπε ότι δεν τους ξέρουμε, ούτε εμείς. Δηλαδή οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ δεν ξέρουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί στους οποίους υποτίθεται ότι έχουν μειώσει τις τιμές. Ωραίο. Και βγαίνει χθες, μετά από όλη την κουβέντα που γίνεται, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή και βγάζει μια ανακοίνωση. Βγάζει μια ανακοίνωση την οποία τι λέει όμως? Λέει ότι είναι απόρριτο, δεν επιτρέπεται, είναι απόρριτο να αναφέρει ποια είναι αυτά τα 2.000 προϊόντα, γιατί υπάρχει, λέει, ρήτρα εμπιστευτικότητας. Είναι τέτοια η ρήτρα εμπιστευτικότητας που δεν την ξέρουν ούτε οι σούπερ μαρκετάδες. Είναι δηλαδή πιο άκρος εμπιστευτικό και απόρριτο, όπως το λέγανε εκείνη την κωμωδία έτσι. I said I didn't know, and they told me that the moon turned blue. Τώρα, άλλο τρόπο για να τα βγάζει καλύτερα τα προς το ζήν και να πηγαίνει και στο σούπερ μάρκετ έτσι χαλαρός, βρήκε ένας 29χρονος που έκανε τον οδηγό ταξί, δεν ξέρω αν τον έκανε συχνά ή μόνο για μια-δυο φορές, δεν είχε άδεια πάντως ως οδηγός ταξί, δεν είχε ταξίμετρο σε λειτουργία και τι έκανε ο αθεόφοβος, τι έκανε, αποφάσισε να ζήσει απομιζώντας τουρίστες, διότι ζήτησε από ένα ζευγάρι τουριστών 175 ευρώ για να τους φέρει από το αεροδρόμιο εδώ στην Ακρόπολη. Καλό. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, άμα θέλει κανείς, και είναι και πολύ προσοδοφόροι. Ας πούμε τον παραδοσιακό τρόπο των σκανδάλων σε βάρος του δημοσίου. Α, έχουμε και αν έχουμε εδώ και πολύ καιρό. Τώρα εξαρθρώθηκε και ένα κύκλωμα μαμούθ, λέει, με απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ. Η ζημιά πάνω από 400.000 ευρώ. Ποιος την έχει πληρώσει? Εσείς, εγώ, η Χριστίνα Αγγελά και εδώ. Ο Βασίλης Κρυμπάς, η Όλγα Καλατζή. Όλοι εμείς τέλος πάντων έχουμε βάλει λιγάκι, την έχουμε συνεισφέρει κάπως. Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η δράση της εκτιμάται ότι ήταν από το 20 έως το 26, 6 χρονάκια δηλαδή, και έκαναν απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Όπως προκύπτει από την έρευνα που είχε ξεκινήσει μετά από καταγγελία του ΕΟΠΗ, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει τουλάχιστον από το Μάρτιο του 20 έως και τον Απρίλιο του 26 επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη διάπραξη απατών, πλαστογραφιών, ψευδών βεβαιώσεων σε βάρος του ΕΟΠΗ, καθώς και την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους. Έκαναν. Ήτανε κάπως σαν τα βοσκοτόπια που ήταν αδήλωτα και τα παίρναν αυτοί έξυπνοι από την Κρήτη, από τη Βόρεια Ελλάδα, από διάφορα σημεία και λέγανε ότι α, είναι δικά μας και δεν είχαν ούτε ένα, αλλά δηλώνανε δεν ξέρω πόσα βοσκοτόπια για να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Ο τρόπος είναι ο ίδιος. Δηλαδή, τι έκαναν? Έβρισκαν άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση και εκτελούσαν εικονικά συνταγές, πλαστογραφώντας τις υπογραφές των δικαιούχων για να παίρνουν τις αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, αλλά και μετά να εμπορεύονται και τα φάρμακα.

και οι τελευταίες πληροφορίες λέγανε ότι πίσω από αυτά ήταν και ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Αλλά προφανώς ήταν και άλλοι, φαντάζομαι. Και άλλοι γενικώς εννοώ, δεν ξέρω ποιον χώρων πολιτικών.

Ένα ακόμα το διάσημο Like a Rolling Stone του Bob Dylan, έτσι σε μια λίγο unplugged διασκευή. Να σας πω ότι σήμερα είναι 4η Ιουλίου, παιδιά. The 4th of July που λένε και στα χωριά μας. Και σας σήμερα το 1776 ο Thomas Jefferson διάβασε τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας μέσα από την επανάσταση των απικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας. Λοιπόν, γεννήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σήμερα είναι η μέρα της ανεξαρτησίας. Είναι εθνική γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Απ' την άλλη, σε μια άλλη περιοχή του κόσμου, στο Ιράν, έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα γιατί είχαν επιλέξει αυτές τις ημερομηνίες, προφανώς για πολλούς λόγους, οι Ιρανοί. Έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα η σωρός του Αλί Χαμενεϊ και της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην επίθεση, την πρώτη επίθεση που ξεκίνησε τον πόλεμο και εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, σκοτώνοντας τον ίδιο σε ηλικία 86 ετών και την οικογένειά του. Ξεκίνησε λοιπόν επισήμως το λαϊκό προσκύνημα της σωρού του εκλειπώντα ανώτατου του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεϊ στην Τεχεράνη. Χιλιάδες πιστοί έχουν ήδη συρρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Εξάλλου ήταν ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν, ο Αλί Χαμενεϊ. Η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου. 6 μέρες θα διαρκέσει όλη η τελετή με τις επικίδιες τελετές. Άγνωστο αν θα παραστεί και ο γιος του Μοζτάμπα Χαμενεϊ, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά από το ίδιο χτύπημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην κατοικία της οικογένειας.

Με αυτά τα πρώτα νέα, για να πούμε και τα δεύτερα και τα περισσότερα, πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας. Αφού πρώτα σας βάλω σε διαφημιστικό περιβάλλον εγώ, να σας πω ότι η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα είναι live στα λοιπάσματα της Δραπετσόνας την Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Τρίτη 7 Ιουλίου στα λοιπάσματα, με ελεύθερη είσοδο. Χορηγή επικοινωνίας είναι η Nextep Media και το ifmerida.gr. Τηλεοπτικός χορηγός είναι το Mega. Αν θέλετε τώρα να δείτε περισσότερα για όλη αυτή τη διοργάνωση και για τη συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου, μπείτε στο www.atikaroots.gr. Εγώ αυτό που ξέρω να πω είναι ότι τα λοιπάσματα της Δραπετσόνας είναι ένας υπέροχος χώρος και πραγματικά ενδείκνονται πάρα πολύ για συναυλία.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

Μας κέρασε ένα τσάι για σεμιού η Αρλέτα και έτσι φτάσαμε στις 9 και 20 το πρωί και είμαστε εδώ στα παραπολιτικά και βλέπω ότι είστε κι εσείς εδώ και να γιατί ήρθανε και τα μηνύματά σας για τα 2.000 προϊόντα που είναι καλά κρυμμένα και που γίνεται το κυνήγι του θησαυρού για να βρούμε ποια είναι αυτά με τις μειωμένες τιμές, λέει η Νάγια. Να την καλημερίσω κιόλας. Πείτε μου, σας παρακαλώ, οι καβροδαγκάνες και τα μανταλάκια είναι στα προϊόντα με σταθερή τιμή? Τι να σου πω, Νάγια μου, θα ρωτήσουμε μετά, γιατί θα έχουμε τον κύριο Ραυτόπουλο αργότερα, να μάθουμε, γιατί ξέρω ότι περιμένεις να αγοράσεις σε καλή τιμή καβροδαγκάνες και τι ήταν τα άλλα, είπες. Δεν θυμάμαι. Και για την 4η Ιουλίου, λέει, τι το θέλω, Κολόμπος να ανακαλύψει την Αμερική. Πόσα, λίμον.

Να καλημερίσω και τον Δημήτρη. Πολύ πίκρα βγάζει περισσότερο το μήνυμά του. Πες τον Γκριμπάλε Τζούλη να βάλει τον Αμερικάνικο ύμνο προς τιμή, ειδικά της σημερινής και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεών μας, και να μάθει πότε είναι και η επέτειος των επίσης των άλλων συμμάχων μας του Ισραήλ να παιχτεί και αυτός.

Τραμπ θα έρθει στη γειτονιά μας τις επόμενες ημέρες. Τρίτη-Τετάρτη είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οπότε θα πάει προς τα εκεί.

Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, εδώ περιμένουμε και άλλα μηνύματα για να τα πούμε και να τα σχολιάσουμε και να τα κουβεντιάσουμε και να καλημεριστούμε, είπαμε έτσι. Και ανάμεσα στις καλημέρες πάμε και μια βολτίτσα στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες του Σαββάτου. Ξεκινάω φυσικά με τα παραπολιτικά. Κεντρικό θέμα, καταργούνται τα τεκμήρια, ελεύθεροι επαγγελματίες, ο κύβος ερήφθη, γράφουν τα παραπολιτικά. Σε δύο δόσεις, η πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, το σχέδιο ελάφρυνσης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, προβλέπει κούρεμα το 2027 και ολοκληρωτική κατάργηση το 2028. Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση εκπτώσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων. Τι θα γίνει με τη φορολογική κλίμακα και τους συντελεστές. Ανθρωποκυνηγητός στη Θεσσαλονίκη από την ελληνική αστυνομία στα ίχνη των τρομοκρατών. Σφίγγει ο κλειός γύρω από τους δολοφόνους της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά, να πέσουν οι μάσκες. Στην Άγκυρα κρίνεται η συμμαχία. Ποια νέα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούνται. Οι στόχοι της Αθήνας. ΝΑΤΟ, ώρα 0. Στον πολιτικό καφέ με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη, το δίλημα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας στις κάλπες. Μέσω Παπαμιμίκου, ο Ιβάν ασχολείται με τις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις και από την Ελλάς στο τραπέζι η κυβέρνηση, από την Ελλάς του Τσίπρα, ναι, στο τραπέζι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Σε άλλα θέματα από τα παραπολιτικά, προσμονιμοποίηση συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι πάγιο έτοιμο αυτό στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ανοίγει ο δρόμος μέσω του νέου κώδικα, γράφουν τα παραπολιτικά. Πώς θα γίνει και ποιες κατηγορίες εργαζομένων αφορά τα παράθυρα στα άρθρα και το προβάδισμα στους παιδικούς σταθμούς. Νέο κόμμα, ποια ημερομηνία έχει κυκλώσει ο Αντώνης Σαμαράς, τα πρόσωπα κλειδιά και όλο το παρασκήνιο. Η δεύτερη ζωή του Γιώργου Μιλωνάκη μετά την περιπέτεια τα κατάφερε, οι μέρες αγωνίας και συγκινητική επιστροφή. Μεταναστευτικό, το νέο δόγμα αποτροπής από το Θάνο Πλεύρη, οι νόμοι, το αυστηρό πλαίσιο και τα αποτελέσματα. Δημόσιοι υπάλληλοι, η μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τις καριέρες τους, αξιοκρατία και εξέλιξη μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αθανάσιος Σαμάνης ενίσχυσε ο ΠΗ με στοχευμένες παρεμβάσεις. Ο νέος διοικητής αναλύει τα σχέδιά του. Και στις ειδήσεις από το Secret, από την σφαίρα του lifestyle, Αλέξης Γεωργούλης, αδιαφορώ για την πολιτική στην Ελλάδα. Αθήνα και Μπρούνο, σούπερ γάμος γεμάτος likes που έγιναν viral. Hot Ferrani, όταν η Κιάρα λιώνει για τα νησιά μας. Μαχαιριά, ποια προδοσία δεν ξέχασε ποτέ ο Γιώργος Λιάγκας. Και Κέιτι Τσονάκας, η βασίλισσα των podcasts, είναι Ελληνίδα. Απογευματινή, ντου τις άδες σε γάμους και βαφτίσεις, αδήλωτες εισπράξεις. Ψηφιακή λίστα καλεσμένων για χώρους δεξιώσεων, εκδηλώσεις και επιχειρήσεις catering, ώστε να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Εγγένεια με χαμόγελα και σέλφι στο υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το νέο Παίδων Πεντέλης υλοποίησαμε την προεκλογική δέσμευσή μας και για τον εξυγχρονισμό των υποδομών του ΕΣΥ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, θα λογοδοτήσουν όσοι υποκινούν βία από το διαδίκτυο στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση μετά τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Η απάντηση του Μαξίμου, υβριδική επίθεση, η συνομιλία ντόκου με Ρώσους Φαρσέρ, καμιά διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης. Κήπη Εύρου, μπλόκο σε 50 μαύρα πιστόλια της τουρκικής μαφίας. Κατά της πλαστικής σακούλας, η μεγάλη γιορτή της ανακύκλωσης στην πλατεία Συντάγματος. Ακούσατε και πολλές εκπομπές χθες από το κέντρο της πλατείας Συντάγματος. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, δράσεις για το κοινό, δώρα και εκπλήξεις από την Dehan και την Next Step Media. Τα 1898 προϊόντα που μειώθηκαν οι τιμές τους. Λαμπέρι δεξίωση με μηνύματα και ιστορικές συμφωνίες από την Kimberly Guilfoyle. Ποιοι έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση για την επέτειο διακήρυξης της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Οκτώδρος Era Musical, Όαση στο καυτό καλοκαίρι, μουσικοθεραπευτικές, μουσικοθεατρικές επαραστάσεις.
Η δοκιμασία της Φόνησας για Κονιόρδου Καραμπέτη, θεατρική σύγκρουση με το έργο του Παπαδιαμάντη. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου, ρητορική μίσους και πόλωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το δικαστικό λόγο του Κυρανάκη και βγάζουν τα περκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμό στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή, οι πυλώνες του σχεδίου της Χέλα Οτρικούπη, η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έτσι θα είναι το θρυλικό θέατρο των ονείρων, το εντυπωσιακό σχέδιο του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκι. Γυρίζει την πλάτη στην Αθήνα ο Τραμπ, πάει μόνο στην Άγκυρα. Η On Time Σαββατοκύριακο, ανατροπή, ποιος σκότωσε μάνα και γιο, μάρτυρες και τοξικολογικές εξετάσεις αθωώνουν τον Ιταλό. Το μυστήριο στο Λόγκο Αχαΐας περιπλέκεται όλο και περισσότερο. Λάμψη και παρασκήνιο στο γάμο της χρονιάς, οικονομά Κουτσερέλα. Γιώργος Λιάγκας, η φιλία που του κόστησε 350.000 ευρώ. Μιχάλης Μόσιος, ο θρυλικός ταμτάκος, τον βρήκαν νεκρό στο μπάνιο. Βασίλης Λεβέντης, ο δρόμος από το περιθώριο στη Βουλή, ανατρεπτική πορεία και η οικογένεια που στάθηκε βράχος στο πλευρό του. Πάμε στα νέα. Όλο το σχέδιο της μετάβασης, drones αντί για πλοία. Αυτόνομα θαλάσσια σκάφη Made in Greece θα περιπολούν αρχικά στο Αιγαίο και αργότερα στο Ιόνιο. Θα αντικαταστήσουν τις μεγάλες μονάδες του πολεμικού ναυτικού. Πού θα κατασκευάζονται, ποιοι θα τα χειρίζονται, σε ποιο νησί του Αιγαίου θα έχουν τη βάση τους και πώς θα λειτουργούν στην ανοιχτή θάλασσα. Αμυντική συνεργασία με Κίεβο, θαλάσσια και υπτάμενα drones για παράτυπη μετανάστευση και πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Σύνοδος ΝΑΤΟ, θα υπάρχει συμμαχία μετά την Άγκυρα. Πού βάζουν τον πύχη, Αθήνα, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι τρεις φάκελοι στα νέα. Προς τις κάλπες, πού πάνε οι ψηφοφόροι όταν φεύγουν. Μια δεύτερη ματιά για δεξιούς και ντρόγους αριστερούς. Είπα η Μάγκα, η 4η Ιουλίου και η νέα κανονικότητα, 250 χρόνια μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. 70 χρόνια μετά, άγνωστα πατρών της Φρυδερίκης στα Γενικά Αρχεία, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή σφίγγα, ο Σοκράτης και ο Πλάτωνας. Ότο Ρε Χάγκελ στα νέα, όπου και να πάω, πάντα κουβαλώ εκείνο το γιούρο. Και είναι συνέντευξη του Ότο Ρε Χάγκελ, γιατί να σας πω ότι σας σήμερα η Εθνική Ελλάδα στο 2004 έκανε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που έχουν γίνει ποτέ στο ποδόσφαιρο, νικώντας τον τελικό τη διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0. Το γκολ το σημείωσε στο 56ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας. Από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, ήταν όλη η πορεία της ελληνικής ομάδας τότε στο Euro. Θα θυμάστε τι έγινε εδώ πέρα, έτσι, όλο εκείνο το διάστημα και τα εισιτήρια που ψάχναμε. Θυμάμαι, έκανα ρεπορτάζ στην ΕΡΤ τότε και τρέχαμε στο αεροδρόμιο γιατί υπήρχε κόσμος που έψαχνε εισιτήρια για να φύγει, να πάει στον ημιτελικό, μετά στον τελικό. Δεν έβρισκαν εισιτήρια, μετά πήγανε. Αλλά ξαναπηγαίναμε στο αεροδρόμιο για να καλύψουμε πολλούς που τους είχαν ξεχάσει τα πρακτορία εκεί και δεν μπορούσαν να γυρίσουν. Παρ' όλα αυτά, το κλίμα ήταν πανηγυρικό. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών του Σαββατοκύριακου. Ο μηχανισμός που φουσκώνει τις τιμές στο ράφι. Με διπλά βιβλία τρέφουν την ακρίβεια. 40% φθηνότερα από τον δημοκατάλογο αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ από τους προμηθευτές. 35% αυξήθηκε το κόστος των τροφίμων την τελευταία πενταετία. 70% του τζίρου της αγοράς σε 5 αλυσίδες. Από το 2021 έχει εντοπίσει το πρόβλημα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά δεν λαμβάνονται μέτρα. Ειδική έκδοση για την αγορά ακινήτων στην εφημερίδα των συντακτών, το μεγάλο ξεσπίτωμα είναι ο τίτλος.
Σε αναβρασμό το πολιτικό σύστημα, η φευγάτη της Νέας Δημοκρατίας και οι μεταγραφές της κέντρο-αριστεράς, πώς επιδρούν στην κινητικότητα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά. Άγνωστος πόλεμος, αδέσποτα ντρόουνς κυκλοφορούν και τρομοκρατούν, τι φοβούνται οι κυβερνήσεις, τι λένε οι στρατιωτικοί αναλυτές. Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης, οι Ισπανοί ξανάρχονται. Μοντιάλ, παιχνίδια χωρίς ανάσα. Η καθημερινή, σε ποιες περιφέρειες ποντάρει κάθε κόμμα, πού θα κριθούν ο πύχης του εις αυτοδυναμίας και η μάχη της δεύτερης θέσης. Το μεγάλο αδιέξοδο της Ραφίνας σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί ήδη εδώ και καιρό το λιμάνι της Ραφίνας, όπου χθες πραγματοποιήθηκε 24ωρη απεργία των αυτεργατικών σωματείων. Όπως καταγγέλουν, ο δεύτερος μεγαλύτερος ναυτιλιακός κόμβος της Αττικής έχει πεπερασμένες λιμενικές υποδομές σχεδιασμένες για προηγούμενες δεκαετίες και λειτουργεί στο κόκκινο, υπερβαίνοντας τα όρια ασφαλείας. Επέστρεψαν 6 στους 10 του brain drain, επαναπατρίζονται οι Έλληνες επιστήμονες, λέει η Καθημερινή. Η υβριδική επίθεση με στόχο το Θάνο Ντόκο, δεν δημοσιοποιήθηκαν επίσημες πληροφορίες. Μια δικογραφία κάθε 5 μέρες για επιθέσεις από ομάδες εξτρεμιστών.

Πάμε στην Δημοκρατία. Σύμβουλος Εθνικής Ταπείνωσης, ο Θάνος Ντόκος, γκρέμισε το αφήγημα περί ασφαλούς χώρας. Ο θεματοφύλακας της Εθνικής Ασφάλειας, που υποτίθεται ότι προστατεύει τη χώρα από υβριδικές απειλές, εξευτελίστηκε από Ρώσους φαρσέρ που τον έπεισαν ότι είναι Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ομολόγησε online ότι ανησυχεί περισσότερο για τις εκλογές παρά για πιθανό εθνικό κίνδυνο. Απόλυτο φιάσκο με τις μειώσεις τιμών σε 2.000 κωδικούς τροφίμων. Ανοχήρω τη χώρα, στρατιωτικό σώμα εξοπλίζει μεθοδικά η Άγκυρα στην Θράκη. Και εμπεγμός κλειστή για τρίτη συνεχή χρονιά η Παναγία Σουμελά στις 15 Αυγούστου. Ελεύθερος τύπος, crash test τιμών για 7 για διακοπές 7 ημερών. Έρευνα του ελεύθερου τύπου από 1.700 ευρώ ως 4.500 ευρώ το κόστος μιας οικογένειας με δύο παιδιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο. Αντικειμενικές τιμές πώλησης και ενοικίασης, νέο σύστημα υπολογισμού αξιών μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Επέστρεψαν 6 στους 10 Έλληνες που έφυγαν λόγω κρίσης. Μελέτη ΩΣΑ από το 2010 στο 2024 μετανάστευσαν 773.296 και επαναπατρίστηκαν 473.044. Ποιο είναι το προφίλ όσων γυρίζουν στην πατρίδα μας. Η κόντρα κελάιδισε ο Ντόκος σε Ρώσους hackers. Ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού νόμιζε ότι μιλάει σε στενό συνεργάτη του Ζελένσκι. Εκλιπαρούσε τους Ουκρανούς να μην στείλουν θαλάσσια drones, γιατί έχουμε σύντομα εκλογές. Σκηνές χάου στη Γαλλία λόγω καύσωνα, ουρές και μαλλιοτραβήγματα για ένα κλιματιστικό ή ανεμιστήρα. Οι αυστηροί κανόνες και οι κόφτες τι πρέπει να γνωρίζουν για τις 72 δόσεις οι ενδιαφερόμενοι. Ο λόγος φουσκώνει το καλάθι της ΔΕΘ από τις αυξήσεις της συντάξης χειρίας έως και τις ενισχύσεις για τα παιδιά, το πρώτο κύμα πριν το Σεπτέμβριο. Η δέσμευση Χρυσοχοΐδη για τη σύλληψη των δραστών στο μικροσκόπιο των αρχών, η εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Κυριάκος Μητσοτάκης, έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια. Ο ριζοσπάστης, 35η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι, 80 χρόνια Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Εμπνεόμαστε, διδασκόμαστε, συνεχίζουμε με το κουκουέ μπροστά και το λαό πρωταγωνιστή. Αύριο Κυριακή στη Φλόρινα η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Μεγάλο πολιτικό άνοιγμα με νέο φυλάδιο του Κομμουνιστικού Κόμματος, με πιο δυνατό ΚΚΕ. Ο λαός μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά για τις δικές του ανάγκες, κόντρα σε παλιές και νέες παγίδες, γράφει ο ριζοσπάστης. 60+ η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων επιστρέφει 13η σύνταξη, αλλά σε δύο δόσεις. Το Μαξίμου υπό το βάρος της πίεσης της 60+, του Κωσί αλλά και των δυσμενών κυλιόμενων δημοσκοπήσεων, κατανόησε ότι δεν θα χρεοκοπήσει η οικονομία από τους συνταξιούχους. Προφανώς ανακάλυψαν λεφτόδεντρα που καρποφόρησαν. Σύμφωνα με το σχέδιο, η μισή 13η σύνταξη θα δοθεί πριν τα Χριστούγεννα και η υπόλοιπη λίγο πριν το Πάσχα του 2027. Τα θαύματα του Μητσοτάκη. Οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερα προϊόντα αλλά πληρώνουν περισσότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Πάμε στις οικονομικές με την εφημερίδα Κεφάλαιο. Το δημογραφικό χτυπά ήδη το ασφαλιστικό. Η κυβέρνηση ενισχύει τον αποταμιευτικό πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της υπογεννητικότητας. Γεωπολιτική, η ερμαφρόδιτη στάση της Δύσης με την Τουρκία. Μετοχές, ελκυστικό παραμένει και το δεύτερο εξάμηνο το χρηματιστήριο. Είναι αυτεμπορική. Μπαλαντέρ, οι last minute κρατήσεις. Σεζόν, στο νήμα θα κριθούν φέτος οι επιδόσεις της τουριστικής αγοράς. Κρίσιμο ζήτημα, η Μέση Ανατολή. Το τελευταίο κατοστάρι του Ταμείου Ανάκαμψης, στόχο στο 100% των κονδυλίων. 250 χρόνια Ηνωμένες Πολιτείες από την ανεξαρτησία στην παντοδυναμία και ημερομηνίες σταθμής στην ιστορία και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πάμε στην εστία. Οι Ρώσοι εξεφτέλησαν στο φως της ημέρας στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας. Φαρσέρα από τη Μόσχα απέσπασαν από το Θάνο Ντόκο την ομολογία ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές και ότι νέο ουκρανικό ντρόουν θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός παρέπεμψε τις κάλπες το 2027 και χαμήλωσε τους τόνους για τα μπότς των τεμπών. Ο δρόμος της αριστεράς, τα δώρα του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, απειλή για την ειρήνη στην περιοχή. Σύνοδος πολεμικής προετοιμασίας με αναβαθμισμένο το ρολό της Άγκυρας. Οι ελληνικές ελίτ δίνουν διαπιστευτήρια στις ΗΠΑ και την κυρία Γκιλφόιλ με το βλέμμα στις εκλογές. Αναγκαία η ανάκτηση βαθμών εθνικής κυριαρχίας για μια διαφορετική πορεία της χώρας. Αφιέρωμα στο δρόμο της αριστεράς, απολιγνητοποίηση χωρίς επιστροφή. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης στο κυνήγι των δραστών μετά τη φωνική επίθεση, ενώ εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας και συνεχίζεται η νοσηλεία της Αφροδίτης Νέστορα. Ευρεία σύσκεψη Χρυσοχοΐδη με την αντιτρομοκρατική στη Θεσσαλονίκη. Εντός του Ιουλίου η νομοθετική ρύθμιση τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας. Και κλείνουμε τη βόλτα στο περίπτερο με την αγκρέντα. Πληρωμές και με το παραπάνω, τα μπόνους στα μοναδία πριν των πραγματικών παραγωγών αποκτούν πλέον μόνιμο χαρακτήρα. Λύσεις για monitoring και ΚΑΕΚΑΤΑΚ προωθεί η ΑΔΕ για να κλείσουν οι πληρωμές 2025.

Αλλιώτικη μέρα, μας είπε η Τάνια Τσανακλίδου εδώ, 44 λεπτάκια μετά τις 9, γιατί έχουμε να δούμε πολλά και σημαντικά.

0: Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα που πέρασε ξημέρωσε με την εξαφάνιση, τη βύθιση μιας πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στο κέντρο της Αθήνας. Όταν λέω την εξαφάνιση, την εξαφάνιση της. Χραπ, έφυγε. 7 οικογένειες που έχουν μείνει ξεσπιτωμένες και θα το δούμε αυτό το θέμα αναλυτικά αύριο. Και συνέχισε τα ξημερώματα της Τετάρτης με μια τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, έξω από σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που κατέληξε να είναι φωνική, γιατί έτσι έχασε τη ζωή της στο σπίτι στην Οδό Γραβιάς 20 η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία αρχικά τραυματίστηκε σοβαρά από τη φωτιά, προκλήθηκε, είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτιο και λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα εγκάβματα και στα τραύματά της. Τραυματίστηκε και η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της, ο οποίος έκανε έτσι και μια δήλωση χθες όταν βγήκε από το νοσοκομείο, ότι πριν από χρόνια, πριν από 5 χρόνια έχασα τη μικρή μου κόρη, τώρα έφυγε και η γυναίκα μου, μένω πια με την Αφροδίτη, την κόρη μου. Για την πολιτική αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει με αφορμή τις επιθέσεις αυτές θα τα πούμε σε λίγο, αφού πρώτα πάμε να δούμε τι λένε οι τελευταίες έρευνες, να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο, αστυνομικό συντάκτη εδώ στα παραπολιτικά, τον Σπύρο Δαρσινό. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη.
0: Πού βρισκόμαστε?
1: Και στους φίλους ακροατές
0: της Νέας Δημοκρατίας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία αρχικά τραυματίστηκε σοβαρά από τη φωτιά, προκλήθηκε, είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτιο και λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα εγκάβματα και στα τραύματά της. Τραυματίστηκε και η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της, ο οποίος έκανε έτσι και μια δήλωση χθες όταν βγήκε από το νοσοκομείο, ότι πριν από χρόνια, πριν από 5 χρόνια έχασα τη μικρή μου κόρη, τώρα έφυγε και η γυναίκα μου, μένω πια με την Αφροδίτη, την κόρη μου. Για την πολιτική αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει με αφορμή τις επιθέσεις αυτές θα τα πούμε σε λίγο, αφού πρώτα πάμε να δούμε τι λένε οι τελευταίες έρευνες, να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο, αστυνομικό συντάκτη εδώ στα παραπολιτικά, τον Σπύρο Δαρσινό. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη.
0: Πού βρισκόμαστε?
1: Και στους φίλους ακροατές των

0: για τις επιθέσεις αυτές θα τα πούμε σε λίγο. Αφού πρώτα πάμε να δούμε τι λένε οι τελευταίες έρευνες, να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο, αστυνομικό συντάκτη εδώ στα Παραπολιτικά, τον Σπύρο Δαρσινό. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη.
0: Πού βρισκόμαστε?
1: Και στους φίλους ακροατές των Παραπολιτικών, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε έναν καλό δρόμο. Αυτά που προκύπτουν από τις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, και το είδαμε κιόλας και στις οδόνες μας και χθες το απόγευμα, έχουμε μια φιγούρα πλέον να έχουμε στο μυαλό μας ως αντικείμενο της αναζήτησης. Ο ένας από τους τουλάχιστον τρεις, εγώ θα σας πω τέσσερις, οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων, έχει εντοπιστεί, έχει διαφανεί σε κάμερα ασφαλείας. Είναι, νομίζω ότι είδαμε όλοι τις κινήσεις του μέσω των βίντεο που έχουν διαρρεύσει στον τύπο, και όλα θα πάρουν το δρόμο τους πολύ σύντομα. Αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής από τις έρευνες είναι ότι οι εικόνες που έχουν συλλέξει από το βιντεοληπτικό υλικό των καταστημάτων και των σπιτιών είναι πολύ χαρακτηριστικές, μπορούν να δώσουν πολλά πράγματα στην αντιδρομοκρατική. Γι' αυτό σας λέω ότι μάλλον μιλάμε για τέσσερα άτομα πλέον και όχι
0: για τρία
1: που εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση. Έχουμε δεδομένα την μία μηχανή με, με τους δύο αναβάτες, οι οποίοι είχαν στα χέρια τους ως πλάνο το βασικό σχέδιο, την υλοποίηση του σχεδίου που ήταν η τοποθέτηση των εφικτικών μηχανισμών και αμέσως η πυροδότησή τους και εν συνεχεία η διαφυγή τους προς τον επόμενο στόχο. Αυτό που λένε από την αντιδρομοκρατική είναι ότι το σχέδιο είναι σίγουρα οργανωμένο. Έχει γίνει προσπάθεια κατόπτευσης κατά τις προηγούμενες ημέρες πριν τις επιθέσεις. Εκεί, σε αυτό το σημείο, δεν γνωρίζω προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, αν υπάρχει κάποια εικόνα η οποία να δείχνει ανθρώπους να περιφέρονται γύρω από τα σπίτια των πολιτευτών.
0: Όπως επίσης δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει έστω ένα πλάνο που να είναι χωρίς κράνος ή μάσκα κάποιος, έτσι.
1: Αυτό δεν έχει και πολύ σημασία, να ξέρεις, Τζούλη μου, γιατί είναι αντιδημοκρατική. Είναι πολλά τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής. Ειδικά ακόμα και οι φιγούρες, ακόμα και η κίνηση, η τοποθέτηση, η στάση του σώματος, είναι πολύ χρήσιμα για τέτοιες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν πολύ προηγμένα μέσα σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής αστυνομίας.
0: Εδώ, Σπύρο, ακριβώς για αυτό που λες τώρα, απ' την άλλη προκαλεί λίγο εντύπωση ότι έχουν περάσει τόσες μέρες και τουλάχιστον δεν έχει ανακοινωθεί, εννοώ, κάτι παραπάνω, έτσι, γιατί ξέρουμε και από άλλες περιπτώσεις ότι υπάρχουν γρήγορα αποτελέσματα όταν υπάρχουν πλάνα από τις κάμερες.
1: Το που έχει μεγάλη σημασία είναι επειδή έχουμε να κάνουμε μια ανθρωποκτονία των πραγμάτων και όχι με μια τοποθέτηση
0: εμπριστικού
1: μηχανισμού, η οποία έθραυσε έναν ιαλοπίνακα, ας πούμε, ή τον μαύρισε μια πόρτα στην μια είσοδο πολυκατοικίας. Εδώ θέλουμε να δέσουμε, θέλει η αστυνομία βασικά βεβαίως και όλοι μας, είναι ευχή μας, να δέσει το κατηγορητήριο. Δηλαδή να αποδειχθεί ότι, πέραν ότι κάποιος πέρασε και τοποθέτησε ένα μηχανισμό, ότι υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προχωρήσει στην διαμόρφωση του ΟΑΕΜ, του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού. Είναι κάποιος άλλος άνθρωπος που έχει δώσει την εντολή για να προχωρήσουν στην διαδικασία, ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη. Το προηγούμενο διάστημα είχαν παρατηρηθεί, τα προηγούμενα δύο χρόνια είχαν παρατηρηθεί επιθέσεις και σε πολύ σημαντικά πρόσωπα στον χώρο της δικαιοσύνης, οι οποίες είχαν διεταχθεί μέσα από τη φυλακή. Επομένως, η αντιδρομοκρατική πρέπει να δέσει όχι μόνο τον φυσικό αυτούργο, το εισαγωγικό να δέσει, αλλά και αυτόν που έχει δώσει την εντολή ή τους κατηχητές. Γιατί αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής είναι ότι οι συγκεκριμένοι που τοποθέτησαν τους μηχανισμούς είναι τουλάχιστον μεταξύ 25 με 30. Δεν φαίνεται να είναι παλιές καραβάνες εντός εισαγωγικών στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
0: Αλλά υπήρχαν κάτι άλλοι που μπορεί να είχαν οργανώσει το σχέδιο.
1: Υπάρχουν και άλλοι που έχουν δώσει την εντολή. Για την οργάνωση νομίζω ότι έχουν παίξει ρόλο όλοι όσοι εμπλέκονται. Διότι

0: ή χρειάζεται να έχεις και σαφή εικόνα για το τι μπορεί να αντιμετωπίσεις.
1: Ναι.
0: Αν υπάρχει φύλαξη, ας πούμε, σε κάποιο κτίριο.
1: Σωστό. Περιμένοντας λοιπόν, Σπύρο, τώρα έχουμε και άλλη μια υπόθεση που είναι από το αστυνομικό. Γενικά έχουμε πολύ αστυνομικό ρεπορτάζ το τελευταίο τριήμερο, έτσι. Αυτό που μάθαμε χθες είναι ένα σκάνδαλο με τον ΕΟΠΗ, που θυμίζει πολύ σε πρακτική παρόμοια σκάνδαλα και σε άλλες περιπτώσεις, ενώ με αναγωγές σε άλλες περιπτώσεις. Έτσι. Δηλαδή το πώς χρησιμοποιούσαν, ας πούμε, τα άμκα που δεν είχαν άειλη και πώς γινόταν η εκμετάλλευση. Αλλά μιλάμε για μια μεγάλη υπόθεση με μεγάλο κόστος για το δημόσιο.
0: Αυτό ακριβώς, Τζούλη. Και να σου πω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο τμήμα, το τμήμα κοινωνικής ασφάλισης στην δίωξη οικονομικών εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος του ελληνικού FBI, που ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με τέτοιου είδους ζητήματα.
1: Mm-hmm.
0: Και έχω να σου πω ότι για αυτό το τμήμα είναι πραγματικά ρουτίνα τέτοιες υποθέσεις. Mm-hmm. Και όπως έχει διαπιστωθεί, όπως ίσως και εσύ να θυμάσαι, το τελευταίο διάστημα έχουν προκύψει πολλές τέτοιες υποθέσεις με τις λεγόμενες εικονικές συνταγογραφίες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτή η ομάδα είναι αρκετά άτομα. Είναι 9 άτομα, mm-hmm, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία.
1: Με πολυετή δραστηριότητα.
0: 6 χρόνια, 6 ολόκληρα χρόνια, έτσι. Απέσπασαν ουσιαστικά, προκάλεσαν μάλλον 405.000 ευρώ ζημιά στο δημόσιο, εκδίδοντας αυτές τις ψευδείς συνταγές. Δηλαδή, μιλάμε για 5.500 συνταγές, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε τέτοια προγράμματα και σε τέτοιες διαδικασίες, όπως γιατροί, φαρμακοποιοί, ένας εξ αυτών είναι μάλιστα ψυχίατρος. Υπάρχει μια οικογενειακή γιατρός η οποία δουλεύει και σε δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχουν φαρμακοποιοί, αυτοί είναι που... Και μάλιστα ένας από αυτούς ο φαρμακοποιός είναι εκεί που ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον Πειραιά το 2023. Και μάλιστα με πάρα πολλά, με αρκετά φαρμακεία, δεν είχε μόνο ένα κατάστημα. Οι συγκεκριμένοι λοιπόν προχωρούσαν στην γνωστή αυτή διαδικασία. Αφού δούλευαν από το 2020, τουλάχιστον μέχρι τον περασμένο Απρίλιο, και εντόπισαν άμκα ασφαλισμένων οι οποίοι δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση.
1: Mm-hmm.
0: Και με αυτόν τον τρόπο, όταν έφτιαχναν τις παράνομες συνταγές ή τις συνταγές που δεν θα υλοποιούσαν ποτέ στην πραγματικότητα, οι πολίτες οι οποίοι είχαν αυτό το άμκα δεν έλαβαν ποτέ αυτό το SMS ή το email που στέλνανε.
1: Γιατί το λάμβαναν, προλάβαινε να το πάρουν αυτοί που ήταν οι επιτίδη, τέλος πάντων.
0: Αυτό ακριβώς. Για να κάνεις μια τέτοια ενέργεια πρέπει να έχεις και ξεκάθαρη εικόνα για το
1: τι
0: γίνεται και πώς λειτουργεί το σύστημα. Δεν μπορεί να το κάνεις εσύ κι εγώ.
1: Μάλιστα. Σπύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνολική ενημέρωση. Σπύρος Δαρσινός, ο συνάδελφός μας, αστυνομικός συντάκτης στα παραπολιτικά. Πολύ βαρύ αστυνομικό ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα. Εγώ θα σας πάω πάλι στο πολιτικό τώρα, γιατί βλέπουμε τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ on camera περίπου. Πριν από λίγα λεπτά και ο Γιώργος Καραμέρος, μετά τον Κώστα Ζαχαριάδη, ανακοίνωσε την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από το κόμμα και από τη βουλευτική του έδρα, δηλαδή, και από το κόμμα. Από την αρχή, λέει, υποστήριξα ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια συγκρότηση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Θα παραμείνω ως ενεργός πολίτης, απλός στρατιώτης, στην αναγκαία νικηφόρα προοδευτική συμπαράταξη σοσιαλδημοκρατίας, αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας που με αφορά ως έκφραση και εκπροσώπηση, λέει. Ήθελα να σας πω κι άλλα, θα σας τα πω μετά. Όμως πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο, και μετά επιστρέφουμε εδώ και μάλιστα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Το Στέλιο Κούλογλου, που ήταν ο δεύτερος ευρωβουλευτής, όπως αποκαλύφθηκε, που έπεσε θύμα υποκλοπής από άλλο σύστημα, το Pegasus, ενώ ήταν ευρωβουλευτής. Ιόνιον FM.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.
8: Αθήνα, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
11: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Το σχέδιο ελαφρύνσεων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει κατάργηση των τεκμηρίων σε 2 δόσεις, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η ανακοίνωση που περιλαμβάνει διεύρυνση εκτόσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων θα γίνει από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με τον ισχυρό ισχυρισμό ότι εκείνη απλώς έστειλε ένα email στο γραφείο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, στο οποίο οι συνεργάτες του κ. Ντόκου ανταποκρίθηκαν να απαντούν οι Ρώσοι Φαρσέρ στις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης. Ο ίδιος ο κ. Ντόκος δήλωσε πως έβλεπε με τα μάτια του το πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του Ρουστέμ Ουμέροφ και πίστευε ότι μιλούσε μαζί του, καθώς της συνομιλίας είχε προηγηθεί αποστολή υλικού, ονομάτων, διευθύνσεων, ακόμη και επιστολόχαρτων, όπως είναι στην πραγματικότητα. Την παρέτηση του κ. Ντόκου έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχει συλληφθεί ένα άτομο, το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημοσίων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Συνεχίζεται η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλληφθεί από τα σημεία των επιθέσεων αλλά και στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κελκής. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 προβλέπεται για περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Αλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, καθώς και για αρκετά νησιά του Αιγαίου. Στις ΗΠΑ ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτειών που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων να προστατεύσουν τις ελευθερίες στις οποίες οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των ΗΠΑ πριν 250 χρόνια από την κομμουνιστική απειλή, όπως τη χαρακτήρισε των προοδευτικών δημοκρατικών, κάλεσε τους Αμερικανούς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στα αθλητικά, στα παιχνίδια του Μουντιάλ, στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αίγυπτος που επικράτησε 4-2 της Αυστραλίας, η Αργεντινή με 3-2 του Πράσινου Ακροτηρίου και η Κολομβία με 1-0 της Γκάνα. Με τη φάση των 10.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
0: Ακούτε Ιόνιον

Πολύ πολύ καλή μέρα σας, ώρα δεύτερη για τις στιχομηθείες μας, 5 λεπτάκια μετά τις 10, εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο σήμερα, ανακουφισμένη, γιατί βγήκανε και τα αποτελέσματα των πανελλαδικών και πήγανε καλά και να τις πούμε συγχαρητήρια πολλά πολλά πολλά. Η Όλγα Γαλατζή είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880 και μας μεταφέρει τα μηνύματά σας, αλλά αν θέλετε μας τα στέλνετε γραπτό στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ο ΟΣ της 11.

0: Αυτό είναι το διάσημο Liber Tango του Άστρο Πιατσόλα. Του Άστρο Πιατσόλα, αυτού του σπουδαίου αργεντινού συνθέτη, του έντεχνου ταγκό και βιρτουόζου του μπαντονεών, που μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα το 1992, αλλά πρόλαβε να γράψει σπουδαίες μουσικές. Με το Liber Tango πάμε να δούμε τι γίνεται στην πολιτική επικαιρότητα, σε ένα κομμάτι της, γιατί γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Θύμα Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, ο Θάνος Ντόκος. Οι γνωστοί Φαρσέρ, Ρώσοι Φαρσέρ, Βόβαν και Λέξους, προσποιήθηκαν το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ουκρανού Προέδρου, τον Ρουστέμος Ουμέροφ, και είχαν μια συνομιλία μέσω βίντεο με τον κύριο Ντόκο, στην οποία γίνεται εκτενέστατη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, αλλά και στις ελληνοουκρανικές σχέσεις. Μάλιστα, οι Φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης αντίστοιχου περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου και του Υπουργού Άμυνας. Εκεί απαντά ο Θάνος Ντόκος και εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα είχε ένα νέο περιστατικό σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ειδικά εν μέσω της τουριστικής περίοδου, ενώ λέει ότι έρχονται και εκλογές τους επόμενους μήνες και δεν θέλουμε να μας φέρετε, να φέρετε την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση. Καταλαβαίνετε ότι έχει ξεσπάσει πολιτική θύελλα. Το Πασόκ ζητά την παρέτηση του κυρίου Ντόκου, λέει ότι αυτή είναι μονόδρομος. Παρενέβη και ο Αντώνης Σαμαράς, ρωτώντας αν ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του. Το Μαξίμου μιλάει για επίθεση υβριδικού χαρακτήρα με χρήση εξαιρετικά προηγμένου AI. Απ' την άλλη, ο ένας από τους δύο διάσημους Φαρσέρ, ο Βλαντιμίρ Κουζτέντσοφ, η Βόβαν, απάντησε μέσω X στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς και υποστήριξε ότι είναι κάτι, ένα ηλίθιο πράγμα τα περί εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Εμείς, λέει, απλά στείλαμε ένα email από το Gmail του γραφείου του και μας απάντησαν. Ο ίδιος ο κύριος Ντόκος τώρα, μιλώντας στο Sky, είπε ότι είχαν ακολουθηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Όταν άνοιξα τον υπολογιστή μου, λέει, είδα τον ίδιο τον Ουκρανό αξιωματούχο στην οθόνη, που να ξέρω ότι από πίσω κρύβονταν οι Ρώσοι Φαρσέρ. Και η κυβέρνηση μέσω πηγών λέει ότι δεν υπάρχει θέμα αποπομπής ή παρέτησης του Θάνου Ντόκου. Χθες όμως αποκαλύφθηκε μια άλλη υπόθεση που δεν είναι αποτέλεσμα ούτε Φαρσέρ, ούτε μόνο AI. Αποκαλύφθηκε ότι ο Στέλιος Κούλογλου, ενώ ήταν ευρωβουλευτής, έπεσε θύμα παρακολούθησης με λογισμικό Pegasus, την περίοδο μάλιστα που συμμετείχε στην Επιτροπή Πέγκα που ερευνούσε τις υποκλοπές στην Ευρωβουλή. Είναι ο δεύτερος ευρωβουλευτής, Έλληνας ευρωβουλευτής, που πέφτει θύμα παρακολούθησης. Είχε πέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν ήταν ευρωβουλευτής θύμα υποκλοπών με το Predator. Και τώρα αποκαλύπτεται ότι και ο Στέλιος Κούλογλου παρακολουθήθηκε με λογισμικό Pegasus, ένα παρόμοιο λογισμικό Ισραηλινής προέλευσης και αυτό. Και η χρονική στιγμή που παρακολουθήθηκε, το ότι δηλαδή ήταν την περίοδο που συμμετείχε στην Εξεταστική Επιτροπή Πέγκα του Ευρωκοινοβουλίου, που διερευνούσε τις καταχρήσεις εμπορικών λογισμικών κατασκοπίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να είναι τυχαία. Πάμε να μιλήσουμε με τον ίδιο τον Στέλιο Κούλογλου, πρώην ευρωβουλευτή και δημοσιογράφο πάντα. Καλημέρα, κύριε Κούλογλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είστε το δεύτερο θύμα μέλος της Ευρωβουλής που αποκαλύπτεται, θύμα υποκλοπών, έτσι. Και έγινε γνωστό, όλη αυτή η υπόθεση αναλυτικά έγινε γνωστή χθες. Εσείς όμως είχατε ζητήσει να διερευνηθεί νωρίτερα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Την πάτησα, μπορώ να σας πω.
0: Κι όμως μαθαίνουμε ότι δεν κάνατε κάτι για να την πατήσετε. Δηλαδή δεν πατήσατε κάποιο κουμπί ή κάτι αυτό, να αποδεχθείτε κάτι?
1: Όχι, όχι. και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διανοηθεί κανείς ότι υπάρχει τόσο μεγάλη θρασίτητα.
0: Mm-hmm.
1: Το λογισμικό αυτό δεν χρειάζεται να πατήσεις κάτι, να πέσεις σε μία παγίδα. Το στέλνουν κατευθείαν με ένα email, με ένα μήνυμα στο τηλέφωνο.
0: Mm-hmm.
1: Εκμεταλλεύονται μία δυναμία, ένα παράθυρο τεχνικό του τηλεφώνου και εγκαθίσταται το λογισμικό και από εκεί πέρα καταγράφει τα πάντα, από την κάμερα, τα μικρόφωνα και τραβάει όλα τα προσωπικά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Λέω ότι την πάτησα, δεδομένου ότι είχα κάνει τεστ του κινητού μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Λίγο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο το καλοκαίρι του 22 με τον Αδουλάκη.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα ήμουν από ένας από αυτούς που του, δεν ξέρω να ήταν αυτό, του λέω ρε το πας και εσύ.
0: Ναι.
1: Έτσι για του Αδουλάκη δηλαδή και μετά mm-hmm. το πήγε. Δεν ξέρω αν το πήγε λόγω της προτροπής μου ή θα το πήγαινε έτσι κι αλλιώς ή το είπε κάποιος άλλος. Δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά σημασία είναι ότι εκείνη την εποχή το τηλέφωνο μου βγαίνει καθαρό. Επομένως, μετά όταν είμαστε στην Πέγκα που κοιτάει το Pegasus, έξω και το όνομα,
0: mm-hmm.
1: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι την ίδια ώρα με έχουν χακάρει με το Pegasus. Και το ανακαλύπτω τώρα σχεδόν τυχαία, δύο χρόνια αργότερα, όταν με τον δικηγόρο μου τον Ζακ Κεσέ
0: mm-hmm.
1: στείλαμε περισσότερο για, γιατί με τη συλλογική ποτέ δεν ξέρεις, για ανάλυση τα δεδομένα του κινητού μου στο περίφημο Citizens Lab, το εργαστήριο που κάνει αυτή τη δουλειά στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά.
0: Ναι.
1: Άρα, ναι, με μία έννοια θα έπρεπε ίσως εκείνη την εποχή να το είχα κάνει, αλλά σας λέω και πάλι ήταν αδιανόητο αυτό που έγινε, γιατί αν το είχα καταλάβει τότε ή είχα κάνει τότε το τεστ, θα γινόταν φοβερό θέμα. Δηλαδή, η NSO, αυτή η εταιρεία η οποία παράγει αυτό το παράνομο κακόβουλο λογισμικό, θα είχε βρεθεί σε ακόμα δυσκολότερη θέση από ό,τι είχε βρεθεί τον τελευταίο καιρό και κάνει μάλιστα μια προσπάθεια να αλλάξει την εικόνα της, γιατί βεβαίως το πρόγραμμα αυτό το οποίο χρησιμοποιήθηκε εναντίον μου για πρώτη φορά στην Ελλάδα
0: mm-hmm.
1: το ξέρουμε, χρησιμοποιήθηκε εναντίον του περιβάλλοντος του δημοσιογράφου Κασόγκη του Σαουδάρωα δημοσιογράφου ο οποίος δολοφονήθηκε και τον έκοψαν σε κομματάκια
0: ναι.
1: οι Σαουδάραβες πράκτορες μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι τις κινήσεις του Κασόγκη τις είχαν καταγράψει, υποκλέψει πριν το δολοφονήσουν. Και τις αραβωνιαστικές του...
0: Από την NSO λέτε πάλι, έτσι?
1: Από την NSO.
0: Mm-hmm.
1: Και από τότε η NSO, αλλά και από μια σειρά από άλλες... υποθέσεις τις οποίες χρησιμοποιήθηκε για τις συλλήψεις, βασανισμούς και τα λοιπά αντιφρονούντων
0: mm-hmm.
1: σε διάφορες χώρες, είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Καταλαβαίνετε αν τότε είχε βγει και αυτό το περιστατικό θα ήταν σε ακόμα δυσκολότερο. Βεβαίως mm-hmm. και τώρα που βγήκε άσχημα, γιατί κάνει μια rebranding τώρα, mm-hmm. μια προσπάθεια καλοπισμού δηλαδή
0: mm-hmm.
1: Και επανεκκίνησης της πολύ κακής εικόνας που είχε η NSO. Μάλιστα αλλάξανε και επικεφαλής και βάλανε έναν συνεργάτη του Τραμπ
0: mm-hmm.
1: για να αλλάξουν γενικότερα την εικόνα και έχουν εκείνη και στο blacklist στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτήν την υπόθεση Κασόγκη και άλλες υποθέσεις που μπορώ να σας πω, αλλά δεν έχει σημασία αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Βρώμικες υποθέσεις
0: mm-hmm.
1: εν πάση περιπτώσει. Και τώρα όμως εγώ τουλάχιστον δεν θα αφήσω έτσι την NSO, γιατί είναι να παρεμβαίνει στην ιδιωτική μας ζωή, γιατί αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο.
0: Βεβαίως. Είναι και επικίνδυνο πέρα από όλα τα άλλα.
1: Είναι επικίνδυνο και είναι και δυσάρεστο να σε ειδητοποιείς. Τώρα έχουμε υπουργούς εδώ της κυβέρνησης, τον κύριο Γεωργιάδη, που λέει δεν με νοιάζει να παρακολουθούν. Αυτά είναι απίστευτες ιστορίες που έλλειψη και δείχνουν έλλειψη στην αίσθηση και ενδεχομένως και γενικά έλλειψη.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αισθάνεσαι ότι όλα τα προσωπικά σου δεδομένα, οι φωτογραφίες, οι στιγμές, οι καλές στιγμές, οι θλιβερές στιγμές, mm-hmm. ακόμα και με συγγενικά σου πρόσωπα κτλ., τα έχει πάρει ένας χαφιές.
0: Mm-hmm.
1: Τα έχουν πάρει χαφιέδες. Mm-hmm. Αυτό είναι. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνω. Και επομένως, εγώ τουλάχιστον θα πάω την NSO στα δικαστήρια ιδιαίτερος και θα σας κάνω και αγωγή και μήνυση. Θα πάμε μαζί με τον Ζακ Κεσέ, τον mm-hmm. δικηγόρο μου, και θα κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις το ερχόμενο διάστημα, αλλά δεν θα τους αφήσουμε έτσι.
0: Και
1: γιατί αυτή η ιστορία mm-hmm. Πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή.
0: Η NSO έχει σχέση με την εταιρεία που προμήθευε το Predator ή όχι, είναι δύο διαφορετικές τελείως εταιρείες? Τι γνωρίζετε δηλαδή μέχρι
1: στιγμής? Όχι, δεν είναι και τόσο διαφορετικές. Δηλαδή, θέλω να πω, το Predator, η Intellexa, η εταιρεία του κυρίου Ντίλιαν, mm-hmm. που καταδικάστηκε στην Ελλάδα σε 126 χρόνια κτλ. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών, είναι αυτός που λέει ότι αν καταδικαστεί θα ο Μητσοτάκης θα πέσει όπως τον Νίξον. Mm-hmm. Αυτός είναι ο Ντίλιαν. Λοιπόν, ο Ντίλιαν ήταν πρώτα στην NSO.
0: Η
1: NSO έκανε κάτι μεγάλες εμπορικές συμφωνίες, γιατί βγάζουν και πάρα πολλά χρήματα κατασκοπεύοντας αυτούς ανθρώπους. Και με τα χρήματα αυτά, ή μέρος των χρημάτων, εν πάση περιπτώσει, ο Ντίλιαν έφτιαξε
0: την
1: Intellexa. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, εγώ δεν αποκλείω ότι στην περίπτωση τη δική μου υπήρξαν χάρες μεταξύ εταιριών, δηλαδή και μεταξύ μυστικών υπηρεσιών και πρακτών. Δηλαδή, σε παρακαλώ, διάθεσε αυτός τι ετοιμάζει,
0: ναι.
1: τι θέλουν να κάνουν με την Ελλάδα, και εμείς θα σου κάνουμε την άλλη χάρη όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.
0: Ναι. Και δεν ξέρουμε και τι διαστάσεις έχει αυτή η ιστορία, κύριε Κουλογλου, γιατί ήδη ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα μαθαίνουμε ότι και εσείς πέσατε θύμα υποκλοπών, ενώ ήσασταν ευρωβουλευτής και μάλιστα όταν συμμετείχατε σε μια κρίσιμη εξεταστική επιτροπή για το θέμα αυτό ακριβώς. Δεν ξέρουμε πόσοι ήταν άραγε αυτοί που παρακολουθήθηκαν.
1: Κοιτάξτε, μετά την. Εμένα το τεστ έγινε το Μάιο.
0: Ναι.
1: Και το κρατήσαμε μυστικό, γιατί έγιναν και παραπέρα εξέταση του κινητού τηλεφώνου, και δεν έγινε μόνο του δικού μου, αλλά έγινε και άλλων μελών ή των βασικών ενεργών μελών της ΠΕΓΑ, mm-hmm. αυτής της επιτροπής. Ήτανε καθαρά. Αν αποδειχθεί ότι όλα είναι καθαρά, πάνε να πει ότι γιατί μόνο εμένα,
0: mm-hmm.
1: η απάντηση είναι γιατί κάποιος ήθελε, ενδιαφερόταν να δει τι προτείνω εγώ για την Ελλάδα, mm-hmm. γιατί βασικά ήμουν αρμόδιος για την Ελλάδα, ας πούμε, από την πλευρά των ερευνητών, mm-hmm. και επίσης στην πρώτη περίοδο, δηλαδή στην πρώτη επίθεση, όταν σχεδιάζουμε το ταξίδι σε διάφορες χώρες, ταξίδια, αποστολές σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, και στη δεύτερη περίπτωση να τι προτείνω και τι σχεδιάζουμε να αποφασίσουμε ως Επιτροπή για το ελληνικό θέμα, γιατί mm-hmm. η δεύτερη επίθεση γίνεται τη στιγμή που ετοιμάζουμε το τελικό πόρισμα για την υπόθεση.
0: Και είχατε και μια συνάντηση με τον Θανάση Κουκάκη εκείνη την περίοδο, που ήταν το πρώτο γνωστό θύμα υποκλοπής από το Predator στην Ελλάδα.
1: Και στις δύο. Mm-hmm. Στην ημέρα της επίθεσης, στην πρώτη, τον Οκτώβριο του 2022, με επισκέπτεται, είχατε μια επέμβαση στο πόδι μου στο νοσοκομείο και με επισκέπτεται στο νοσοκομείο. Mm-hmm, mm-hmm. Και στη δεύτερη περίπτωση σχεδιάζουμε εκείνες τις μέρες να βρεθούμε. Διότι εγώ ως μέλος της Επιτροπής συνεργαζόμουν με τον Θανάση, τον είχα καλέσει και στις Βρυξέλλες να καταθέσει και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε στερήσει τις δύο λοιπόν μέρες, κατά διαβολική σύμπτωση είναι οι μέρες mm-hmm. που γίνεται η επιμόλυνση. Άρα και εδώ έχουμε ένα θέμα. Δεν είναι, δηλαδή, είναι προφανές ότι υπάρχει ελληνικός δάχτυλος κατά τη δική μου αντίληψη, αλλά φυσικά επειδή είμαστε δημοσιογράφοι και πρέπει να στηριζόμαστε σε δεδομένα, δεν μπορώ να το βεβαιώσω. Απλώς
0: μέχρι να αποδειχθεί ή όχι.
1: Διάφορες υποθέσεις. Αλλά σε τέτοιες ιστορίες αστυνομικού χαρακτήρα πρέπει να κάνεις και διάφορες υποθέσεις εργασίας για να βρεις την αλήθεια.
0: Είπατε ότι θα κινηθείτε νομικά και με αγωγή και με μήνυση. Έχετε κάποιο σχόλιο από επίσημα χείλη, είτε αυτά είναι από την κυβέρνηση ότι θα είμαστε και εμείς αρρωγοί, ας πούμε, σε αυτή τη διερεύνηση, είτε από την Κομισιόν, είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο?
1: Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει αντίδραση από ευρωβουλευτές και ο Κώστας Αρβανίτης, αλλά και άλλοι ευρωβουλευτές οι οποίοι ήταν και μέλη της Επιτροπής εκείνης, αλλά και νεότεροι ευρωβουλευτές οι οποίοι σχεδιάζουν να παραφέρουν την υπόθεση. Μάλιστα,
0: ο κ. Αρβανίτης ζήτησε να ξαναγίνουν και συνεδρία στη ΣΠΕΓΑ, έτσι, με τα νέα δεδομένα τώρα.
1: Να επανασταθεί η ΠΕΓΑ και επίσης θα γίνει συζήτηση τη Δευτέρα που υπάρχει ολομέλεια, ξεκινάει η ολομέλεια. Θα προσπαθήσουν να βάλουν το θέμα ή στην ημερήσια διάταξη σε μια επόμενη ενδεχομένως συνεδρία, δεν ξέρω. Αλλά ναι, ανακοινείται το θέμα και εδώ στην Ελλάδα υπήρχε μεγάλη αντίδραση και από τα περισσότερα πολιτικά κόμματα και περιμένω να δω τη Δευτέρα τι θα μας πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Μάλιστα. Πάντως, μιλήσατε στην αρχή ξεκινώντας για πολύ μεγάλη θρασίτητα. Αυτό το λέτε γιατί έγινε όταν ήσασταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνούσε το θέμα αυτό ακριβώς ή για ποιο λόγο?
1: Ναι, η ιδιαίτερη θρασίτητα, καλά, η θρασίτητα είναι έτσι κι αλλιώς και αδίστακτη. Αλλά εμάς εντός, το να είσαι μέλος της ΠΕΓΑ που παίρνει το όνομά της από το λογισμικό το κακόβουλο Πέγκασος και να σε παρακολουθεί το Πέγκασος απαιτεί απίθμινη δρασίτητα δεδομένου, σας λέω ότι αν το είχα κάνει τότε τεστ και είχε βγει από τότε θετικό, γιατί είχε τότε υπάρξει αντικείμενο επίδεση ήδη, θα είχε αλλάξει όλη η εικόνα. Θα συνεδριάζαμε, θα καταδικάζαμε την NSO ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσε να πάει το μυαλό κανενός τότε. Για το Predator ήμουν σίγουρος, γιατί το Predator προσπαθούσαν να ζήσουν τα ίχνη στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Αλλά τώρα και για το Pegasus, γιατί ξέρετε το Pegasus είχε δράσει σε διάφορες χώρες και εμείς πηγαίναμε σε αυτές τις χώρες, μιλάγαμε με αρμόδιους, με τα θύματα, με τις κυβερνήσεις κτλ. Οπότε ήταν δύσκολο να σκεφτεί κανένα ότι σε παρακολουθούν.
0: Ναι, ναι. Είπατε, κύριε Κούλογλου, ότι είναι προφανές ότι υπάρχει ελληνικός δάκτυλος. Ότι είναι η αίσθησή σας, τέλος πάντων, οι ενδείξεις μέχρι στιγμής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πιστεύετε ότι.
1: Είναι απολύτως προφανές ότι επρόκειτο η παρακολούθηση έγινε για τις υποκλοπές. Λόγω της συμμετοχής μου στο ΠΕΚΑ. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, υποθέτω ότι υπάρχει ελληνικός δάκτυλος, δεν έχω όμως τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα μείνω ήσυχος.
0: Υπονοείτε δηλαδή ότι μπορεί να έχει εμπλοκή και η ελληνική κυβέρνηση σε αυτήν την ιστορία?
1: Το εργαστήριο λέει ότι μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο λέω και εγώ. Μπορώ όμως να πω ότι είμαι σχεδόν βέβαιος ότι κάποιος ήθελε να μάθει τι ετοιμάζουμε για την Ελλάδα. Τώρα ποιος είναι αυτός ο κάποιος, δεν μπορώ να πω ότι είναι η ελληνική κυβέρνηση. Μπορώ να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση αγόρασε το Predator και το χρησιμοποίησε εναντίον φίλων και εχθρών, αλλά και αυτό είναι βέβαιο πλέον. Μας το έχει πει ο Ντίλιαν και έχουμε όλα τα στοιχεία από τη δίκη και τα λοιπά, αλλά δεν μπορώ να πω τώρα ότι με τη δική μου την περίπτωση ήταν σίγουρα κάποιος από την κυβέρνηση δεν το αποκλείω όμως καθόλου.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο, όλο αυτό το θέμα, όλη αυτή η υπόθεση, σύμφωνα και με το Citizen Lab, είναι πολύ σοβαρή για την ασφάλεια συνολικά των ευρωπαϊκών θεσμών. Δηλαδή όταν παρακολουθούν οι ευρωβουλευτές την ώρα που διερευνούν μια κρίσιμη υπόθεση, όλο αυτό θέτει ένα αμφιβόλο την ασφάλεια στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
1: κοιτάξτε, η προπαγάνδα και μάλιστα την έχω ακούσει και από τον κύριο Γεωργιάδη, είναι ότι και τι με ενδιαφέρει, ας με παρακολουθούν. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι. Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι μπορεί οι ίδιοι, ο απλός πολίτης, να μην πέσει ποτέ θύμα υποκλοπής, αλλά δεν λειτουργεί καλά η δικαιοσύνη, η δημοκρατία και η πολέμηση της διαφθοράς. Mm-hmm. Έχουμε περιπτώσει στην Ελλάδα δικαστών οι οποίοι ερευνούσαν μια υπόθεση διαφθοράς, τους χακάρανε και στείλαν την υπόθεση στο αρχείο, προφανώς γιατί κάτι είχαν εναντίον τους βρει και τους εκβιάσανε.
0: Ναι, ναι.
1: Και τους απειλούσαν και φοβήθηκαν. Επομένως, μια υπόθεση διαφθοράς προχώρησε και δεν παραπέφθηκε στη δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Και πολλές αντίστοιχες, τέλος πάντων, με αναγωγές υποθέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουλογλου, για την συζήτηση αυτή. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ακούτε Ιόνιον FM. Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεται από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Avanti maestro!

Πολλά και σημαντικά μας είπε λοιπόν ο πρώην Ευρωβουλευτής, ο δημοσιογράφος Τέλειος Κούλογλου, που όπως αποκαλύφθηκε όταν ήταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΚΑ, που είχε πάρει το όνομά της από το λογισμικό Πεγκάσους και διερευνούσε ακριβώς το τι έκανε το Πεγκάσους και παρόμοια λογισμικά, παρακολουθώντας αξιωματούχους και πολίτες, τότε έπεσε θύμα ο ίδιος υποκλοπής από το Πεγκάσους, το οποίο όπως λέει έχει εκλεκτική συγγένεια με την Ιντελέξα. Είναι της NSO το Πεγκάσους, η NSO έχει εκλεκτική συγγένεια με την Ιντελέξα του Tal Dillian που είχε το Predator, που παρακολουθούσε τους εδώ αξιωματούχους και τον Νίκο Ανδρουλάκη όταν ήταν ευρωβουλευτής. Γιατί λέει ο κύριος Dillian ήταν ο επικεφαλής της NSO στην αρχή και μετά με τις εμπορικές συναλλαγές που έκανε η NSO και τα χρήματα που έβγαλε από εκεί έφτιαξε την Ιντελέξα. Και μπορεί, λέει, η δικιά μου η παρακολούθηση να ήταν κάτι σαν χάρη. Δηλαδή, μου παρακολουθείς λίγο αυτόν, ας πούμε, που θέλω, σε παρακαλώ. Πιστεύει ότι είναι προφανές ότι υπάρχει ελληνικός δάκτυλος στην υπόθεση. Είπε ότι δεν μπορώ να το αποδείξω αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύω ότι είναι προφανές ότι υπάρχει ελληνικός δάκτυλος. Σίγουρα, είπε, υπήρξε ελληνικό ενδιαφέρον για να γίνει, τώρα από ποιον και πώς θα το διερευνήσω, είπε, δεν θα το αφήσω. Και εδώ έρχεται το μήνυμα του Θήμιου. Καλημέρα, Θήμιο μου. Λέει, κύριε Κούλογλου, εσείς ο ίδιος έχετε το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ με τη δολοφονία του Άλντο Μόρο, που η ίδια η Ιταλική εισαγγελία, ο ίδιος ο Τζούλιο Αντριώτη, παραδέχθηκαν ότι όλη η τρομοκρατία στην Ευρώπη είναι αποτέλεσμα της δολοπλοκίας του ΝΑΤΟ και της CIA. Δεν τα λέω εγώ, ούτε εσείς, αλλά η ίδια η Ιταλική Δημοκρατία.

Τώρα γίνονται πραγματάκια γενικά, διότι σε άλλο σκάνδαλο, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαμε δικαστική απόφαση χθες που έκρινε ομόφωνα ενόχους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και υποψήφιο ευρωβουλευτή στο παρελθόν με τη Νέα Δημοκρατία και την πρώην διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ, την Αθανασία Ρέπα. Αναβαθμίστηκε μάλιστα η κατηγορία για την υπεξαγωγή εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Τι αφορά αυτή η υπεξαγωγή εγγράφου? Το ότι ο κύριος Μελάς και η κυρία Ρέπα κατηγορούνται ότι κράτησαν στο σιρτάρι, δεν διαβίβασαν δηλαδή στην εισαγγελία, το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου που έλεγε αναφερόταν σε 99 ύποπτα αφημί, από τα οποία όπως αποδείχθηκε αργότερα, τα 41 λάμβαναν επιδοτήσεις με πλαστές δηλώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι το εφετείο.

σε ένα θέμα που αφορά ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κατάσταση υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, όπου μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο, από το Γενικό Κρατικό Γεώργιος Γεννηματάς, όταν επιδεινώθηκε η κατάστασή του, μετά από 140 ημέρες απεργίας πείνας για την διατήρηση της κοινότητας των προσφυγικών στην Αλεξάνδρας. Υπάρχει επίγουσα έκκληση για αιμοδοσία υπέρ του Αριστοτέλη Χατζή, γιατί έχει άμεση ανάγκη για μεταγγίσεις αιμοπεταλίων. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προσφέρουν αίμα Δευτέρα έως Σάββατο 8.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι στο τμήμα αιμοδοσίας του Ευαγγελισμού ή σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοδοσίας της χώρας, λέγοντας ότι είναι για τον Αριστοτέλη Χατζή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, μονάδα εντατικής θεραπείας.

και πάρα πολλά όσα ακολούθησαν στην πολιτική αντιπαράθεση μετά από την επίθεση με γκαζάκια που αποδείχθηκε φωνική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, σε κάθε περίπτωση καταδικαστέα και καταδικάστηκε και από όλες τις πλευρές, που κόστισε τη ζωή μιας γυναίκας. Η κυβέρνηση κατηγορεί με ορισμένα στελέχη της να κατηγορούν ανοιχτά δυνάμεις της αριστεράς για ότι έχουν επιδείξει ανοχή στη βία. Στοχοποίησαν τον Αλέξη Τσίπρα ο κύριος και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, λέγοντας ότι παλαιότερα είχε κάνει μια δήλωση για τις Μολότοφ ότι μπορεί να είναι κακές ανάλογα από την πλευρά που βρίσκεσαι όταν πέφτουν οι Μολότοφ. Έβγαλε μια ανακοίνωση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αντικρούοντας βέβαια όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση κατηγορεί συνολικά τον πρωθυπουργό και τα στελέχη του, όπως τον κύριο Κυρανάκη, ας πούμε, τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι θέλουν να πολλώσουν το κλίμα, εργαλειοποιούν την επίθεση στη Θεσσαλονίκη και καλλιεργούν έμφυλιο πολεμικό κλίμα. Τώρα που λέμε εμφυλιοπολεμικό κλίμα, να πούμε, επειδή ο κύριος Κυρανάκης πολλές φορές έχει χαρακτηρίσει εμφυλιοπολεμικής έμπνευσης το όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ότι ο Πελάς έδρασε στην εθνική αντίσταση και στην κατοχή και είχε μάλιστα ηρωική δράση, είχε συνεργαστεί σε κάποιες περιπτώσεις και με άλλες οργανώσεις τέτοιες στρατιωτικές κατά τη διάρκεια της κατοχής, και εμφύλιος πόλεμος έγινε αργότερα και εκεί ήταν ο Δημοκρατικός Στρατός. Αλλά υπάρχουν εξελίξεις συνολικά στο πολιτικό σκηνικό, υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Αυτή η τελευταία ήταν της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, που έδειξε ενισχυμένη τη Νέα Δημοκρατία, ενισχυμένη και την Ελλάς. Αυτό είναι προφανώς το νέο δίδυμο, τώρα το νέο δίπολο που διαμορφώνεται σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη 27, και επέμεινε ότι θέλει να διεκδικήσει την αυτοδυναμία, γιατί δεν βλέπει, λέει, λύση συνεργασίας. Ταυτόχρονα ήρθε στη δημοσιότητα ένα δείπνο τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, που αναμένεται στο επόμενο διάστημα να ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος. Χθες αποχώρησε ο Κώστας Ζαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα είπαμε αποχώρησε ο Γιώργος Καραμέρος από το ΣΥΡΙΖΑ. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα. Μες.

0: 45 λεπτάκια μετά τις 10. Πάμε εδώ να βάλουμε όλα τα παράνομα λογισμικά, μπας και βρούνε τους 2.000 κωδικούς προϊόντων στα οποία έχουν μειωθεί οι τιμές. Στέλνατε και εσείς μηνύματα πριν. Τι γίνεται με τις καβουροδαγκάνες, παιδιά, μειώθηκε ή δεν μειώθηκε η τιμή ή όχι. Να σας πω ότι μιλάμε για 2.000, δηλαδή το Υπουργείο Ανάπτυξης μιλάει για 2.000 κωδικούς προϊόντων που έχουν μειωθεί από τον Απρίλιο μέχρι τις 25-26 Ιουνίου. Εμείς ψάχνοντας είπαμε ότι δεν τους έχουμε βρει, γι' αυτό και απευθυνθήκαμε στον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πολύ γνωστό πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών. Είναι στον αρμόδιο τομέα της ΓΕΣΕ. Να δούμε κατά πόσο γνωρίζει εκείνος τι γίνεται με τους κωδικούς αυτούς, γιατί και από την αρμόδια αρχή που περιμέναμε μας είπε ότι δεν μπορεί να τα δώσει γιατί είναι, λέει, απόρριτο. Μάλιστα. Κύριε Ραυτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Τσίγκρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή. Επτασφράγιστο μυστικό αυτή η 2.000 κωδική. Τι θα γίνει με αυτό?
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Μας είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι έχουν μειωθεί σε 2.000 κωδικούς προϊόντων οι τιμές σε ποσοστό 6% από την 1η Απριλίου έως και τις 24 Ιουνίου που διήρκησε. 30 Ιουνίου διήρκησε το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό το οποίο έχουμε δει σε αυτό το μισοδιάστημα είναι μείωση στο περιεχόμενο τόσο σε καφέδες όσο σε γαλακτοκομικά, τυροκομικά, σε βάρος δηλαδή. Έχουμε δει μεγάλες αυξήσεις όπως σε κρέατα, σε τυροκομικά, σε γαλακτοκομικά, σε καφέδες πάρα πολλούς.
0: Ναι. Να δούμε κατά πόσο γνωρίζει εκείνος τι γίνεται με τους κωδικούς αυτούς, γιατί και από την αρμόδια αρχή που περιμέναμε μας είπε ότι δεν μπορεί να τα δώσει γιατί είναι, λέει, απόρριτο. Μάλιστα. Κύριε Ραυτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Τσίγκρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή. Επτασφράγιστο μυστικό αυτή η 2.000 κωδική. Τι θα γίνει με αυτό?
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Μας είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι έχουν μειωθεί σε 2.000 κωδικούς προϊόντων οι τιμές σε ποσοστό 6% από την 1η Απριλίου έως και τις 24 Ιουνίου που διήρκησε. 30 Ιουνίου διήρκησε το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό το οποίο έχουμε δει σε αυτό το μισοδιάστημα είναι μείωση στο περιεχόμενο τόσο σε καφέδες όσο σε γαλακτοκομικά, τυροκομικά, σε βάρος δηλαδή. Έχουμε δει μεγάλες αυξήσεις όπως σε κρέατα, σε τυροκομικά, σε γαλακτοκομικά, σε καφέδες πάρα πολλούς,
0: ναι.
1: σε όλα τα προϊόντα.

0: διήρκησε 30 Ιουνίου, διήρκησε το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους.
1: Ναι.
0: Εμείς αυτό το οποίο έχουμε δει σε αυτό το μισοδιάστημα είναι μείωση στο περιεχόμενο τόσο σε καφέδες όσο σε γαλακτοκομικά, τυροκομικά, σε βάρος δηλαδή. Έχουμε δει μεγάλες αυξήσεις όπως σε κρέατα, σε τυροκομικά, σε γαλακτοκομικά, σε καφέδες πάρα πολλούς, σε όλα τα προϊόντα. Τώρα, εκείνο το οποίο είπαμε είναι όπως, και το έχουμε δει από την πρώτη στιγμή, κυρία Τζίκα, είναι όπως έδωσαν τους ίδιους κωδικούς την προηγούμενη συμφωνία κυρίων, τα οποία αφορούσαν τα προϊόντα αυτά τα οποία είπατε, και να συμπληρώσω εγώ ξαραχνιάσπρες, ποντικοπαγίδες, καθαριτοπαγίδες, κοκαλάκια για τα μαλλιά, τσιντιδάκια για τα μάτια, ψεύτικες
1: ρωτάνε, παρέσεις, αλλά και ρωτάνε για τις καβροδαγκάνες οι ακροατές μας κυρίως, έτσι.
0: Ακριβώς. Και οι καβροδαγκάνες οι οποίες αυξήθηκαν. Εδώ τώρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι να λένε ότι είναι 2.000 προϊόντα και σε μία, όταν ζητάμε να δώσουμε τους κωδικούς προϊόντα, όταν ζητάμε να μας δώσουν τους κωδικούς, λέει αυτό δεν γίνεται γιατί απαγορεύεται, είναι αθέμητος ανταγωνισμός κτλ. Γιατί οι κωδικοί που δώσανε πριν δεν ήταν αθέμητος ανταγωνισμός.
1: Ναι.
0: Γιατί αν δούμε δηλαδή ποιοι είναι οι κωδικοί, τι είναι αυτό που τους προβληματίζει. Ότι εμείς θα πούμε ότι αυτά τα κωδικοί που δώσατε έχουν αυξηθεί, μα θα τα δώσουμε ήδη στη δημοσιότητα. Έχουμε backup ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ΓΕΣΕ, όχι για ένα μήνα, για μια εβδομάδα, για δύο μήνες ή για τρεις μήνες. Έχουμε για χρόνια backup των προϊόντων. Κάθε μέρα παίρνουμε, κάνουμε τιμοληψίες, με συγχωρείτε, οι οποίες αναδεικνύουν την αύξηση των τιμών. Αυτό όμως δεν το λέμε μόνο εμείς. Θα μπορούν οι καταναλωτές σήμερα που μιλάμε να μπουν μέσα στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κυρία Τσίγκα, και να δουν πόσο αυξήθηκε το μοσχάρι, το χοιρινό, τον τελευταίο μήνα που βγήκαν προχτές τα στοιχεία του πληθωρισμού από τη Eurostat, τις 10 μήνα θα βγουν τις ΕΛΣΤΑΤ, να δούμε πόσο αυξήθηκε όλα γενικότερα τα κρέατα, τα γαλακτοκομικά, τα τυροκομικά και αυτά. Λέω, δεν το λέμε εμείς, το λέει η ΕΛΣΤΑΤ, το λέει η Eurostat. Εμείς όμως έχουμε τα πραγματικά στοιχεία με πραγματικές αποδείξεις και ημερομηνίες. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας καφές, ο οποίος μας λένε ότι οι καφέδες 124, αν δεν κάνω λάθος, μειώθηκε η τιμή τους. Εμείς έχουμε δει καφέδες οι οποίες όχι μόνο δεν μείωσαν την τιμή τους,
1: αντιθέτως,
0: αλλά αύξησαν την τιμή τους μειώνοντας το περιεχόμενο. Δηλαδή,
1: ναι,
0: ναι. Κανένας θα αναφέρω. Ένας πολύ γνωστός καφές, εσπρέσο, η οποία είναι σε συσκευασία 10 κάψουλες, ήταν σε 57 γραμμάρια η κάψουλα και έγινε 52 γραμμάρια η κάψουλα. Δηλαδή, αυτή είναι μια έμεση ανατίμηση, γιατί μειώνει το περιεχόμενο.
1: Μειώνει το περιεχόμενο.
0: Αυτό και σταθερή να κρατήσει την τιμή είναι ανατίμηση του προϊόντος. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον καφέ. Υπάρχουν τυροκομικά, υπάρχουν μπριζόλες, χοιρινές, δεν μου, γιατί μας λένε ότι από αυτά τα οποία είδαμε χθες στο δημοσίευμα των παραπολιτικών.
1: 1116 κωδικοί είναι σε νοπό κρέας.
0: Το οποίο, προσέξτε τώρα εδώ, οι δύο επικεφαλείς της Ένωσης Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, ο Γενικός Διευθυντής, και απ' την άλλη ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, αυτό το οποίο λένε διαφωνούν στη συμφωνία η οποία έγινε, γιατί ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, κυρία Τσίκα, μας μιλάει για μόνο στα συσκευασμένα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Ο Γενικός Γραμματέας.
1: Κύριος Πεταλάς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μειώσεις ή συγκράτηση των τιμών στα νοπά προϊόντα. Τα νοπά προϊόντα, όπως γνωρίζουμε, είναι και το κρέας, είναι και το ψάρι, είναι και τα λαχανικά, είναι και τα φρούτα. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης λέει: όχι, κύριε Πεταλά, σε όλα τα προϊόντα, και στα νοπά και στα συσκευασμένα. Εμείς λέει: αυτό δεν το έχουμε. Ούτε αυτό έγινε στη συμφωνία. Το ένα. Το δεύτερο είναι το γεγονός το ότι ο ίδιος ο κύριος Πεταλάς, συγγνώμη, επικαλούμε το όνομά του γιατί ο ίδιος τα είπε, λέει: εμείς δεν γνωρίζουμε ως Ένωση Ελληνικών Σούπερμάρκετ που πουλάμε τα προϊόντα. Προσέξτε, που πουλάμε τα προϊόντα, δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί. Και παρακαλούμε τον Υπουργό να μας τους δώσει. Εάν δεν θέλει να τους δώσει στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ΓΕΣΕ, ας τους δώσει στους δημοσιογράφους, ας τους δώσει σε αυτούς που πουλάνε τα προϊόντα, να τα δώσει στην Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ.
1: Εγώ...
0: Δεν μπορεί να μην γνωρίζει κανένας ποιοι είναι, παρά μόνο ο Υπουργός ή η ανεξάρτητη αρχή να μας πετάνε νούμερα.
1: Μα δεν μπορεί να μην ξέρουν οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ ποια προϊόντα πουλάνε φτηνότερα. Πουλάνε φτηνότερα. Δεν μπορεί
0: αυτό
1: να μην ξέρουν.
0: Αυτό προκύπτει.
1: Δηλαδή, πώς έχει γίνει η τιμολόγηση, ας πούμε, πώς έχουν περαστεί οι τιμές. Δεν γίνεται.
0: Αυτό θα πρέπει να μας πούνε τη μεθοδολογία που έχουν βρει τους κωδικούς, τους 1898 κωδικούς προϊόντων που έχουν μειώσει τιμή και οι καταναλωτές παίρνουν φτηνότερα τα προϊόντα. Γιατί να σας πω κάτι, κυρία Τσίγκα, όπως γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, στο μοσχαρίσιο κρέας ο καταναλωτής στην συντριπτική του πλειοψηφία έχει στρέψει το ενδιαφέρον του σε άλλα κρέατα.
1: Ναι.
0: Έχει στρέψει σε φτηνότερης αξίας κρέατα λόγω του ότι εκεί που έχει φτάσει όταν πας σε ένα. Δεν σας μιλάω για κρεοπολείο. Σας μιλάω για σούπερ μάρκετ. Όταν πας σε ένα σούπερ μάρκετ και βλέπεις την μπριζόλα, τη μοσχαρίσια στα 20 ευρώ, είναι μια τετραμελή οικογένεια.

0: για να πάει μία μπριζόλα μασχαλίτσα, μία μπριζόλα ο καθένα, θα πρέπει να πάρει 4 μπριζόλες μασχαλίτσα, είναι 2 κιλά. Εάν είναι να δώσει 40 ευρώ μόνο για ένα γεύμα, για μία μπριζόλα, μία τετραμελή οικογένεια, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει.
1: Mm-hmm. Ναι,
0: αυτό έτσι είναι. Αλλά αυτό το οποίο έχουμε κάνει και την έρευνα που έχουμε κάνει σε όλες τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, αυτό το οποίο έχουμε δει είναι ότι μοσχαρίσιο κρέας κωδικούς, με μοσχαρίσιο κρέας η κάθε αλυσίδα έχει από 4, ανάλογα με τη μικρή, μεσαία, μεγάλη αλυσίδα, μέχρι και 30 κωδικούς. Εάν αυτούς τους προσθέσεις, όχι δεν φτάνει στους 907 που είναι το μοσχαρίσιο κρέας, ούτε σε τριψήφιο νούμερο δεν φτάνει.
1: Mm-hmm.
0: Εκτός αν εννοούν κάθε κωδικό την ίνα από το κρέας. Δηλαδή η πρώτη ίνα είναι τόσο, μειώθηκε τόσο. Η δεύτερη ίνα μειώθηκε τόσο. Το λέω χάρη το λόγο, δεν καταλαβαίνετε.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε, βέβαια.
0: Δεν είμαστε ηθαγενείς για να μας μοιράζουν κάθε στάκι. Εάν πράγματι αυτό που λένε είναι έτσι, να δώσουν σήμερα κιόλας τους κωδικούς προϊόντων που μειώθηκε η τιμή τους.
1: Mm-hmm.
0: Ανεξάρτητα με το αν είναι από τους 1898 κωδικούς, πάνω από το 50% αφορά το μοσχαρίσιο κρέας και λιγότερο το χοιρινό. Mm-hmm. Αλλά και το χοιρινό μέσα από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και αυτό αυξήθηκε.
1: Mm.
0: Πού την είδανε τη μείωση?
1: Μπορεί δεν ξέρω, να την είδανε
0: την
1: κίνηση, αλλά
0: εμείς οι καταναλωτές που τα αγοράζουμε δεν την είδε και η ΕΛΣΤΑΤ, δεν την είδε και η Eurostat.
1: Ναι, δηλαδή συνήθως η αίσθηση του καταναλωτή συμφωνεί με την Ελστάτ και τη Eurostat, έτσι. Δηλαδή είναι κάτι που θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους οι αρμόδιοι φορείς αυτό. Ότι όταν η Ελστάτ και η Eurostat βλέπει αυξήσεις ή βλέπει ότι έχει παγιωθεί πλέον η αύξηση και η ακρίβεια, ο καταναλωτής το έχει διαπιστώσει μήνες πριν.
0: Μα και αυτό το μήνα που βγήκαν τα προσωρινά στοιχεία προχτές της Eurostat, κυρία, και αυτό το οποίο μας δείχνει είναι ότι ο μέσος όρος του πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 2,8, στη χώρα μας υποχώρησε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, είναι στο 3,9%. Δηλαδή βλέπετε ότι είναι περίπου στο 35% παραπάνω από ό,τι είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Και αυτό ο πληθωρισμός τροφίμων αυξήθηκε στο 2,5%.
1: Ναι.
0: Στη χώρα μας. Mm. Δηλαδή αυτό το βλέπουν όλοι οι ξένοι, όλοι οι οργανισμοί, όλοι οι καταναλωτές, αλλά δεν το βλέπει η ανεξάρτητη αρχή.
1: Ναι, το οποίο δημιουργεί και μια αίσθηση αναξιοπιστίας και μια αίσθηση εμπεγμού λίγο στους καταναλωτές. Αυτό και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο μέσα στον αγώνα για τα προστοζήν, ας πούμε, να υπάρχει και αυτή η αίσθηση.
0: Προσπαθώντας να δικαιολογήσω αυτή την ενέργεια, να πω ότι μήπως έγιναν οι τιμοληψίες, κυρία Τσίκα, σε περίοδους και ημέρες προσφοράς που βάζουν οι βιομηχανίες προς τα σούπερ μάρκετ και τα σούπερ μάρκετ προς τα
1: άλλα. Οι προσφορές όμως είναι άλλο πράγμα.
0: Αυτό
1: δεν είναι συγκρατημένες τιμές.
0: Μήπως έχετε, δηλαδή, για παράδειγμα, ένα πακέτο μακαρόνια, το οποίο με αρχική τιμή 1,18, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ ενίοτε το βάζει είτε 83 λεπτά, είτε 77 λεπτά, είτε 75 λεπτά.
1: Ισχύει. Και όλοι πάμε και παίρνουμε την προσφορά, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι προσφορά, δεν είναι μειωμένη τιμή.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Μάλιστα. Τι να πω, κύριε Ραυτόπουλε.
0: Το γάλα, προσέξτε, μετά την πλατφόρμα του Πόσο Κάνει,
1: ναι,
0: η οποία μπήκε στη ζωή μας πριν από 16 μέρες ως όπλο κατά της ακρίβειας, ναι, αποδείχθηκε πάρα πολύ γρήγορα ότι δεν ήταν όπλο κατά της ακρίβειας και δεν λειτουργήσε υπέρ του ανταγωνισμού, γιατί αυτά τα γνωρίζει κάθε αλυσίδα τι τιμές έχει η άλλη και καθορίζει τιμές και αυτή σύμφωνα με τις άλλες αλυσίδες. Εκείνο το οποίο είδαμε και διαπιστώσαμε είναι προϊόντα τα οποία δεν κυκλοφορούσαν στη χώρα μας. Είδαν προϊόντα τα οποία είχαν καταργηθεί από τις ελληνικές βιομηχανίες που είχαν μειώσει το περιεχόμενό τους σε νέα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Είδαν προϊόντα πάρα πολλά τα οποία ήταν διπλο- και τριπλοεγραμμένα. Είδαμε προϊόντα πάνω από 2.800 τα οποία ήταν μοναδικά προϊόντα, ορφανά προϊόντα, που ήταν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που τα έχει κάθε αλυσίδα, οπότε δεν υπάρχει μετροσύγκριση.
1: Mm-hmm.
0: Είδαμε πάρα πολλά άλλα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία τα επισημάναμε. Τώρα μετά από 16 μέρες να μας λένε ότι μειώθηκαν από την 1η Τετάρτου έως του 24 Ιουνίου 6% τα προϊόντα αυτά, αλλά χωρίς να μας λένε ποια προϊόντα είναι, όχι ποια προϊόντα, ποιοι κωδικοί προϊόντων είναι, αυτό πάει πολύ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ραυτόπουλε.
0: Να είστε καλά,
1: για την πάντα αναλυτική έτσι, πληροφόρηση που έχετε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Ionion FM Stereo.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, βελτίο ειδήσεων στις 11. Το σχέδιο ελαφρύνσεων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει κατάργηση των τεκμηρίων σε δύο δόσεις, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει διεύρυνση εκτόσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων θα γίνει από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Με τον ισχυρισμό ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα mail στο γραφείο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο οι συνεργάτες του κ. Θανουντόκου ανταποκρίθηκαν, απαντούν οι Ρώσοι φαρσίες στις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγουμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης. Την παρέτηση του κ. Ντόκου έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εξάρθρωση κλιματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχει συλληφθεί ένα άτομο, το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημοσίων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες διαχειριστές φαρμακείων. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών, βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλληφθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 βρίσκονται σήμερα Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 προβλέπεται για περιοχές της Αττικής, Εύβοιας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης και για αρκετά νησιά του Αιγαίου. Στις ΗΠΑ, ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτιών που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και γιορτές να προστατεύσουν τις ελευθερίες, τις οποίες οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των ΗΠΑ πριν 250 χρόνια. Την κομμουνιστική απειλή κάλεσε τους Αμερικανούς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στα αθλητικά και στα παιχνίδια του Μουντιάλ, στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αίγυπτος, επικράτησε 4-2 της Αυστραλίας, η Αργεντινή κέρδισε 3-2 το πράσινο ακροτήριο και η Κολομβία 1-0 την Γκάνα. Για τη φάση των 16 παίζουν απόψε στις 8 Καναδάς και Μαρόκο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ, Παραπολιτικά 90,1, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μαζί θα πάμε τις επόμενες δύο ώρες με αερολογίες, ένα ακόμα Σαββατοκύριακο. Να πω εδώ ότι έχω τη χαρά μετά από κάποια χρόνια να είναι στο στούντιο, να είναι στην παρέα μου ο Κώστας Γιαννακίδης, συνάδελφος και πολλά χρόνια ραδιοφωνικός, γραφιάς. Δεν ξέρω αν συμφωνεί με όλα αυτά που του προσάπτω, αλλά εγώ τα λέω.
1: Συμφωνώ με τον τίτλο της εκπομπής, αερολογίες είμαι ειδικός.
0: Λοιπόν, οπότε
1: έχεις φέρει τον πλέον ειδικό.
0: Έχουμε τον πιο κατάλληλο, τον πλέον κατάλληλο άνθρωπο κοντά μας και θα τα πούμε εδώ στα επόμενα λεπτά με πολλά περισσότερα.

Να σας πω για μηνύματα 211-1080-880 και radio papakiparapolitica.gr. Radio papakiparapolitica.gr. Η Παναγιώτη Παπαλεξίου είναι στον ήχο. Η Μαρία Ιωάννη υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς διαλέγει τη μουσική. Και η Όλγα η Καλατζή είναι ο άνθρωπος που κάνει την παραγωγή.

0: Λοιπόν, ας πάμε να ταξιδέψουμε με ένα δικό μας τρόπο και... Κώστα, πώς είσαι πρώτα απ' όλα?
1: Καλά, μια χαρά. Ξέρω, για να είμαι εδώ, καλά.
0: Το βρήκες εύκολα εδώ το μαγαζί?
1: Ναι, το βρήκα εύκολα.
0: Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Και το λέω γιατί, ξέρεις, άρχισε λίγο το πράγμα να φιλορροεί. Είδαμε να απαρετεί το καραμέρος και να επιστρέφει και την έδρα του και γενικώς... Ξέρεις, όσο θα πλησιάζουμε πιο κοντά στις όποιες εκλογές, είτε γίνουν φθινόπωρο είτε γίνουν την άνοιξη, η κουβέντα που εγώ τουλάχιστον ακούω είναι για την άνοιξη, αλλά τέλος πάντων θα βλέπουμε και άλλα πράγματα, θα βλέπουμε και άλλο φάγωμα.
1: Ναι, εδώ που τα λέμε, ξύπνησε με μια αναταραχή που παραιτήθηκε ο καραμέρος. Δεν ήταν και εύκολο να το διαχειριστείς Σάββατο πρωί-πρωί.
0: Το άκουσα στο δρόμο που έρχομαι, πήγε να φύγει το τιμόνι, έτσι.
1: Ναι, αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, είναι από τα πράγματα που έρχονται κάποιες στιγμές και ξετρομάζουν. Τώρα το πότε θα γίνουν εκλογές, τι να σου πω. Ο καθένας σου λέει το δικό του σενάριο. Όλα δείχνουν πάντως, αν κρίνουμε από αυτά που κάνει η κυβέρνηση, με και για τις χείρες που έλαβε μια πρόνοια.
0: Ναι.
1: Είδες, κανονικά θα έπρεπε να λέμε για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε χειρία, αλλά οι περισσότερες είναι χείρες. Τι να κάνουμε, ναι, δηλαδή, όχι, μα ισχύει, ισχύει. Λοιπόν, ακόμα και αυτά τα μέτρα για τις χείρες που έλαβε, αν ήταν να κάνει εκλογές την άνοιξη, θα τα έπαιρνε προς το τέλος του χρόνου ή με τις αρχές του καινούργιου χρόνου.
0: Άρα εσύ το βλέπεις πιο κοντά στο φθινόπωρο, εκεί ή λίγο μετά.
1: Και νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνει, θα είναι υποχρεωμένος και πιστεύω ότι αυτό που θα επικαλεστεί είναι... Εντάξει, για να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα και για να σταματήσει η τοξικότητα, η αμφισβήτηση και η μουρμούρα, πάμε σε εκλογές για να τελειώνουμε. Νομίζω δηλαδή ότι αν το συμφέρει να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, θα τις κάνει.
0: Αν μιλήσουμε για την Καριστιανού, τι θεωρείς ευκολιλία? Υπό την έννοια, ξέρεις, βλέπω ότι έχουν βγει πράγματα κατά καιρούς, η Καριστιανού με τον τζιπ, η Καριστιανού που έπαιρνε σπίτια από
1: πληστηριασμούς
0: κλπ. Δηλαδή, θεωρείς ότι είναι μη εκπαιδευμένη σε όλο αυτό το σύστημα για να μπορέσει να το δουλέψει και να κάνει κάποια πράγματα?
1: Κοίταξε, για μένα το πρόβλημα με την κυρία Καριστιανού ξεκινάει από πολύ πιο πίσω. Πολύ πριν καν τα Τέμπη. Ξεκινάει από το ότι δηλώνει κβαντική ιατρός. Δηλαδή, τι είναι η κβαντική ιατρός, η κβαντική ιατρική? Δεν μας έχει πει κανείς. Ρώτησα το ChatGPT και μου λέει δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Οπότε λοιπόν. Αυτό είναι πρόβλημα όσον αφορά εμένα και σένα. Από την άλλη, στο ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται η κυρία Καριστιανού, αυτό είναι πλεονέκτημα.
0: Πάντως μπορείς, επειδή εσύ εκπαιδεύεις το μηχάνημα, να καταχωρήσει η κυρία Καριστιανού το τι είναι το, η κβαντική ιατρική και να μπορούμε να το βρίσκουμε από εδώ και πέρα.
1: Όχι, το πολύ να σου απαντήσει ότι όπως ισχυρίζεται η κυρία Μαρία Καριστιανού, η κβαντική ιατρική είναι αυτό και αυτό. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού θα φτάσει, θα μπει στη Βουλή σίγουρα, αλλά δεν θα έχει τη δυναμική που φαίνεται, που φάνηκε στην αρχή ότι θα έχει. Νομίζω ότι και η απειρία της, αλλά γενικά και η αποκάλυψη κάποιων πραγμάτων για το προφίλ της, πρώτα-πρώτα έχουν απομακρύνει από το πλαίσιο της ένα αριστερόστροφο κοινό. Δηλαδή, δεν θα έρθει τώρα ο Κώστας Ορβανίτης να την πάρει από το χέρι να την ξαναπάει στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτή η σχέση πλέον δεν θα επανέλθει ποτέ.
1: Αυτό
0: στα
1: ακριβώς,
0: προηγούμενα
1: λοιπόν,
0: στάδια, επίπεδα.
1: Ένα κομμάτι της αριστεράς είχε επενδύσει πάνω στην κυρία Καριστιανού ως μια ψήφο διαφυγής με δεδομένη την αποσύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε αυτοί χάθηκαν. Τι μένουν? Μένει βέβαια εκείνο και το παραδοσιακό ακροατήριο από τη Νίκη. Μένει το ακροατήριο στη Βόρεια Ελλάδα που επηρεάζεται πάρα πολύ από το Άγιο Όρος και παραθρησκευτικές οργανώσεις. Και νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού θα μπει στη Βουλή με ένα αξιοπρεπές μονοψήφιο ποσοστό.
0: Θα κάνει μια παρουσία.
1: Ναι, θα κάνει μια παρουσία και μετά νομίζω ότι εκεί θα τελειώσει. Δηλαδή,
0: στα εξών συνετέθη δηλαδή.
1: Ακριβώς, δηλαδή, κοίταξε, αν το προσεγγίσουμε και τώρα και σημειολογικά, δηλαδή, γίνεται η δίκη για τα Τέμπη. Θυμάσαι όταν ξεκίνησε η δίκη, είχε γίνει ένας χαμός ότι δεν χωράμε στην αίθουσα. Είναι αναξιοπρεπές όλο αυτό. Προσβάλλεται η μνήμη των νεκρών με αυτή την αίθουσα κλπ.
0: Και είχε καθυστερήσει και η έναρξη της δίκης λόγω
1: ακριβώς.
0: Αυτού.
1: Τώρα έχει ξεκινήσει η δίκη και κανένας δεν ασχολείται με την αίθουσα, ούτε με το τι γίνεται στη δίκη. Ασχολούμαστε μόνο με τη Ζή Κωνσταντοπούλου, κατά βάση. Οπότε βλέπουμε ότι και όλο αυτό που λέγαμε το κίνημα των τεμπών έχει κάπως ατροφήσει και λόγω της πολιτικής εμπλοκής της κυρίας Καρεστιανού, που κάποιοι άνθρωποι το είδαν αρνητικά και πήραν τις αποστάσεις τους.
0: Τους δικαιολογείς αυτούς τους ανθρώπους που το είδαν αρνητικά, που είδαν πίσω από την πολιτικοποίηση και την ενεργοποίηση της Καρεστιανού στην πολιτική σκηνή μία εκμετάλλευση και μία ουσιαστικά προσπάθεια να καπηλευτεί την ιστορία των τεμπών.
1: Κοίταξε, θα σου πω. Νομίζω ότι από την πλευρά της Καρεστιανού ήταν πολύ έντιμο το να κάνει κόμμα. Δηλαδή, όταν λες ότι εγώ κάνω έναν αγώνα προκειμένου να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και να οδηγηθούν στο εδόλιο υπεύθυνοι για τους θανάτους κτλ. Και όλα αυτά, είναι πολύ θεμητό να πεις ότι ναι, θα κάνω ένα πολιτικό κόμμα για να πετύχω τους σκοπούς μου. Διότι είναι άλλο να φωνάζεις και άλλο τελικά να πάρεις την πρωτοβουλία στα χέρια σου. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό το κόμμα και κάποια τα άτομα που το στελεχώνουν και κάποια σημεία, να το πω, έπαρσης, αλαζονίας από την κυρία Καρεστιανού, κάποιο κόσμο τον απομακρύνουν. Νομίζω ότι αν το είχε κρατήσει σε πολύ πιο χαμηλούς τόνους και έλεγε ότι κάνουμε ένα κόμμα με σκοπό αυτό, αυτό και αυτό, ίσως να συγκρατούσε περισσότερους. Επίσης, πάρα πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι συσπηρώθηκαν σε αυτό που λέμε κίνημα των τεμπών, κατά βάθος, όχι, δεν είναι πολιτικ, είναι απέναντι στην πολιτική. Θεωρούν δηλαδή την πολιτική κάτι το μυαρό.
0: Ενδεχομένως είναι και μέρος του 60% που απέχει από τις όποιες εκλογικές διαδικασίες.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Οπότε ναι, τώρα όταν είδαν το κόμμα σου λέει εντάξει, άστο, άσε μας.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε με Κώστα Γεννακίδη και θα πούμε ακόμα αρκετά και διάφορα. Θα μιλήσουμε και λίγο για ΠΑΟΚ. Κώστα, μου επιτρέπεις να πούμε
1: όχι
0: κάτι
1: λίγο,
0: για το ΠΑΟΚ.
1: Όχι λίγο.
0: Και βεβαίως εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας προς τον κύριο Καραμέρο. Ελπίζουμε να βρει σύντομα τη νέα πολιτική του στέγη.
1: Νομίζω και εγώ θα τη βρει. Γιατί
0: βλέπεις να πηγαίνει προς Τσίπρα μεριά.
1: Μα νομίζω έκανε και δήλωση ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προσφέρει προοπτική στη χώρα, σίγουρα και στον ίδιο τον κύριο Κάραμε.
0: Έτσι.
1: Αλλά πάνω απ' όλα στη χώρα τώρα.
0: Άρα η πολιτική του αστεγία νομίζω δεν θα έχει έτσι πολύ βάθος ορίζοντα.
1: Δεν θα κοστίσει πολύ στη χώρα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρα και δεν θα κοστίσει και στον ίδιο χρονικά, γιατί νομίζω θα βρει κάτι γρήγορα. Υπάρχει μια φιλόξενη τάση και από νέες δυνάμεις εξάλλου. Νέες με παλαιό χρώμα στην πολιτική σκηνή. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε με Κώστα Γεννακίδη αμέσως μετά.
2: Ακούτε Ionion FM. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Ακούτε Ionion FM.

0: Εν τω μεταξύ, Κώστα, αυτή την ιστορία με τον Ντόκο την παρακολούθησες καθόλου με τους Ρώσους?
1: Την παρακολούθησα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άδικες οι αιτιάσεις εναντίον του κυρίου Ντόκου. Δηλαδή, οποιοδήποτε δεν την είχε πατήσει.
0: Ναι, εντάξει. Είναι σοβαρός γενικά, επειδή έχει τύχει να μιλήσω μαζί του. Τώρα, του κάτσε η στραβή.
1: Όχι.
0: Και εκτέθηκε, έτσι, αυτό είναι.
1: Μα νομίζω ότι θα μπορούσε. Εδώ είχε εκτεθεί η Μελόνι, ο Μακρόν, ο Κάμερον, δηλαδή από τους ίδιους τύπους. Έχουν εκτεθεί πάρα πολύ. Όταν, για να καταλάβει ο κόσμος αυτό που έγινε με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, είναι ότι συνδέεται για μια online συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό του και βλέπει τον Ουκρανό ομολογό του, ο οποίος του μιλάει με τη φωνή του Ουκρανού. Και μετά πάλι, λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ εύκολο να την πατήσεις έτσι.
0: Ναι, και εντάξει, μοιράζεται πράγματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας της Ελλάδας, έτσι.
1: Κοίταξε, επειδή το είδα, ναι, δεν λέει τίποτα. Δηλαδή, το μόνο που θα ήταν είδηση, ας πούμε, ναι, είναι ότι πήγε ο διοικητής της ΕΕΠ στο Κίεβο. Αυτό.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Mm. Λοιπόν, μέχρι εκεί. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι άδικο για τον κύριο Ντόκο να βγει στον τάκο.
0: Κοίτα, όντας από τη Θεσσαλονίκη, θα ήθελα να μου πεις και δύο κουβέντες για αυτή την ιστορία που έχει γίνει. Που πραγματικά, εντάξει, σε όποια πλευρά του λόφου κι αν είσαι και αν ανήκεις πολιτικά ή κι αν δεν ανήκεις, τέτοιου είδους επιθέσεις με κόστος ζωές ανθρώπων, εντάξει, είναι από τη ρίζα τους καταδικαστές, έτσι, δεν το συζητάμε, αλλά θα ήθελα λίγο να μου πεις.
1: Κοίταξε, για μένα το θέμα με τη Θεσσαλονίκη ξεκινάει, αν το δούμε σε επίπεδο γεγονότων, από την περιπολία που κάνει ο Ρουβίκονας. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Από την περιπολία που κάνει ο Ρουβίκονας, η οποία έγινε ανήμερα της επετείου του πογκρόμ στο Κάμπελ. Το πογκρόμ στο Κάμπελ τι είναι? Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, η συνοικία Κάμπελ, μια εβραϊκή συνοικία, όσοι γνωρίζουν από Θεσσαλονίκη, είναι καθώς πάμε στο αεροδρόμιο εκεί στην περιοχή του Φίνικα. Εκεί λοιπόν το 1931 γίνεται μια επίθεση από την εθνικιστική οργάνωση με τα 3 ε, και ουσιαστικά και καταστρέφουν ολόκληρη τη συνοικία, κατηγορώντας τους Εβραίους της πόλης ότι συμμετέχουν σε μια συνωμοσία με τους Βούλγαρους. Μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη είχε ενσωματωθεί στο νέο ελληνικό κράτος, στο ελληνικό κράτος το 1912, δηλαδή δεν είχε ούτε 20 χρόνια. Και γενικώς η Θεσσαλονίκη, ειδικά και από τότε που άρχισαν να φτάνουν οι πρόσφυγες, προκειμένου να εδραιώσει την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό, έπρεπε να ενισχύσει το στοιχείο της εθνικής ομοιογένειας, δηλαδή να φύγουν οι Σλάβοι, να φύγουν οι Μουσουλμάνοι και να διώξουμε και τους Εβραίους. Υπήρχε βέβαια πάντα αυτός ο αντισημιτισμός που δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Αρχίζει λοιπόν τότε ένας διωγμός των Εβραίων, και όταν έρχονται πια οι Ναζί στην πόλη, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού, του χριστιανικού πληθυσμού είδε με καλό μάτι όλο αυτό το διωγμό των Εβραίων. Μάλιστα, ένα από τα ρουσφέτια που έκαναν οι Ναζί στο Δήμο της Θεσσαλονίκης είναι ότι ξύλωσαν το εβραϊκό νεκροταφείο που ήταν εκεί που είναι τα πανεπιστήμια της πόλης, και μάλιστα πήραν τις ταφόπλακες, κάποιες μπήκαν σε πισίνες Ναζί. Αλλά οι περισσότερες ταφόπλακες έχουν τοποθετηθεί στο προάβλιο και στο εσωτερικό του Αγίου Δημητρίου, του πολιούχου της πόλης. Υπάρχει λοιπόν ένα παρελθόν με τους Εβραίους και τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή η πόλη έχασε 45.000 παιδιά της στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όταν λοιπόν βγαίνει ο Ρουβίκονας και κάνει... γιατί με κοιτάς έτσι, τόσοι πέθαναν στα στρατόπεδα συγκέντρωση των Ναζί. Δηλαδή γύρισαν πίσω ούτε 2.000 άτομα από την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Όταν λοιπόν ανήμερα εκείνη τη μέρα της επετείου του πογκρόμ του Κάμπελ βγαίνει ο Ρουβίκονας και κάνει αντισιωνιστική περιπολία, αντιμένη στα μαύρα, με σημαίες της Παλαιστίνης κατάστηθα, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δηλαδή...
0: Ότι κάτι υποβόσκει, ας πούμε. Υπάρχει μια κατάσταση που είναι έκρηκτη.
1: Κάτι υποβόσκει. Δηλαδή το πρόβλημα με τη Θεσσαλονίκη είναι το εξής, ότι
0: Άρα όλα αυτά που περιέγραψες προηγουμένως εξηγούν ενδεχομένως και έναν βαθύ συντηρητισμό που υπάρχει σε πολλά κομμάτια της πόλης, έτσι.
1: Ναι, η πόλη έχει ένα βαθύ συντηρητισμό, ανέκαθεν είχε ένα βαθύ συντηρητισμό, γιατί είχε πάντοτε το άγχος της ενσωμάτωσης στον εθνικό κορμό. Ήταν μια πόλη πολυσυλλεκτική, κοσμοπολίτικη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είχε εθνικές μειονότητες, είχε Σλάβους, Μουσουλμάνους, Ευρωπαίους, Ιταλούς και Γάλλους.
0: Λόγω και της Αιγύπτας στα Βαλκάνια, έτσι, προφανώς.
1: Οπότε λοιπόν, από το 1912 και μετά, είχε πάντοτε το άγχος της εθνικής ομοιογένειας προκειμένου να
0: το
1: μην...
0: Το οποίο φτάνει μέχρι και σήμερα. Είναι, νομίζω είναι βαθιά ριζωμένο.
1: Κοίταξε, ο συντηρητισμός στη Θεσσαλονίκη εκπορεύεται από τα εξής. Πρώτα-πρώτα, αυτά που θα πω δεν αφορούν όλη την πόλη, αλλά
0: προφανώς, γιατί υπάρχουν και πολύ φωτεινές εξαιρέσεις.
1: Εξηγούν για ποιο λόγο βλέπουμε κάποια φαινόμενα. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη υποδέχτηκε πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων. Είχε λοιπόν αυτό το άγχος της ενσωμάτωσης στον εθνικό κορμό. Πάντοτε είχε, ειδικά από την περίοδο που έρχονται οι πρόσφυγες, το σύνδρομο που ήταν δικαιολογημένο τότε του αδικημένου από την πρωτεύουσα.
0: Που το νιώθει ακόμα και σήμερα. Η γυναίκα μου είναι από τη Θεσσαλονίκη, το βλέπω, και η μόνιμη διαμάχη μας, αν θέλεις, είναι ότι στη Θεσσαλονίκη πολλά πράγματα δεν έγιναν ποτέ. Στρατόπεδο, ξέρω εγώ, Παύλου Μελά, μετρό, οτιδήποτε άλλο, το λιμάνι, ανάπλαση του λιμανιού που γίνεται τώρα και άλλα χίλια δύο πράγματα σε σχέση με έργα ή με άλλες υποδομές που...
1: Ναι, έχουν καθυστερήσει. Τέλος πάντων, η επίκληση της Αθήνας χρησιμοποιήθηκε και πάρα πολύ και ως άλοθη πάρα πολλές φορές για ανυπάρκειες της πόλης. Παράλληλα, η γυτνίαση με το Άγιο Όρος και η πολύ μεγάλη επιρροή που έχουν στη Θεσσαλονίκη παραθρησκευτικές οργανώσεις που αντλούν ισχύ από το Άγιο Όρος δημιουργούν ένα συντηρητικό πλαίσιο στο οποίο επιτρέπει να καλλιεργηθούν και εθνικιστικά ακραία στοιχεία και εκ των πραγμάτων να δημιουργηθούν και κάποια αντισώματα, δηλαδή και μία απάντηση από το άλλο άκρο.
0: Πάντως υπάρχει και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κυρίες και κύριοι, παρένθεση 2-11-10-80-8-80 για τα μηνύματα. Έχω δει και ένα μήνυμα εδώ που έχει έρθει από τηλεφώνημα ακροατή που ζητά να σχολιάσουμε για τα πεπραγμένα Σαμαρά.
1: Θέλω, τα σχολιάσουμε μετά.
0: Θα τα πούμε. Πάντως, θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και το συζητούσα χθες αυτό, όταν επιτέθηκαν στο Μπουτάρι, έτσι.
1: Ναι.
0: Με άσχημο τρόπο. Έναν Μπουτάρι τον οποίο με τα θάνατον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πόλης τον έχει παραδεχτεί.
1: Περίμενε.
0: Έστω και με τα θάνατον.
1: Με τον Μπουτάρι υπάρχει το εξής θέμα. Πρώτα-πρώτα ο Μπουτάρις βγήκε από Σπόντα επειδή του επιτέθηκε ο Μητροπολίτης Άνθυμος.
0: Ναι.
1: Τότε, ας πούμε, εγώ δεν είχα σκοπό να πάω να ψηφίσω, να ανέβω στη Θεσσαλονίκη να ψηφίσω.
0: Αλλά γιατί... μόνο και μόνο γι' αυτό.
1: Μόνο και μόνο γι' αυτό ανέβηκα και ψήφισα και βγήκε για κάτι λίγες ψήφους ο Μπουτάρις.
0: Ευτυχώς θα πω εγώ, ναι, για την πόλη.
1: Τώρα λοιπόν που έχει λάβει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να δοθεί το όνομα ενός πάρκου εκεί πέρα μιας περιοχής του Μπουτάρι.
0: Γιάννη Μπουτάρι, ναι.
1: Έχουν κατατεθεί ενστάσεις από κάποιους εθνικιστικούς συλλόγους και από την Ομοσπονδία Ποντιακών Οργανώσεων, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Επειδή ο Μπουτάρις ήταν φιλότουρκος και νομίζω ότι εκεί πέρα υποδόσκει και κάτι και με τους Εβραίους. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο Μάρκ Μαζάουερ έβγαλε το βιβλίο «Θεσσαλονίκη, πόλη των φαντασμάτων» και εκεί περιγράφει το πώς οι ελληνικές αρχές και οι προύχοντες της πόλης καλοείδαν την εξόντωση των Εβραίων προκειμένου να τους υφαρπάξουν την περιουσία, μόνο που δεν το καίγαν το βιβλίο στην Αριστοτέλους Παναγιώτης Ψωμιάδης, Τελείος Παπαθεμελής και λοιποί και λοιποί.
0: Πολιτικά κεφάλαια της πόλης, έτσι, ναι, όχι αστεία. Ωραία λοιπόν.
1: Τα γκαζάκια τώρα είναι άλλη υπόθεση. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι αυτό έχει να κάνει με την πόλη, γιατί θα μπορούσαν να έχει γίνει και εδώ. Δηλαδή,
0: ναι,
1: εδώ γίνονται περισσότερα. Οπότε η Θεσσαλονίκη είχε...
0: Ας μην ξεχνάμε την υπόθεση της Μαρφίν, έτσι.
1: Ναι, εδώ η Θεσσαλονίκη είχε τα γκαζάκια που τις αναλογούν αριθμητικά και είχαμε αυτή την τραγωδία.
0: Μάλιστα. Για Σαμαρά τι λες? Είχε και ένα τραπέζι στο Παγκράτη. Γενικώς κάνει τις επαφές του ο πρόεδρος.
1: Θα σου πω τι λέω, αλλά εγώ προσπαθώ να το προσεγγίσω με έναν ανθρωπίνο τρόπο. Δεν έχω αυτό το πολιτικό κριτήριο όπως το βλέπει ο Σαμαράς, γιατί και οι πολιτικοί, οι άνθρωποι που είναι 50-60 χρόνια μέσα σε αυτό,
0: ναι,
1: έχουν μάθει πια να λειτουργούν αλλιώς. Έχει μεταλλαχθεί το DNA τους. Αυτό που μου κάνει εντύπωση με τον Σαμαρά είναι το εξής, ότι ήσουν πρώην πρωθυπουργός, κυβέρνησες τη χώρα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, έστειλες τη φυλακή τη Χρυσή Αυγή. Στην ιστορία όμως θα περάσεις η στεροφημία σου ετεροπροσδιοριζόμενος ως ο άνθρωπος που είχε την άγρια κόντρα με τους Μητσοτάκηδες. Δηλαδή,
0: κανείς δεν θυμάται αυτή την ιστορία με τη Χρυσή Αυγή, για παράδειγμα.
1: Ναι, λοιπόν,
0: δεν θα πει ότι κοίτα ο Σαμαράς έστειλε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή.
1: Ναι, λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι ο Σαμαράς διαπράττει ένα λάθος επί της ιστεροφημίας του. Δηλαδή θα τον θυμούνται ως ο άνθρωπος που συγκρούστηκε με τους Μητσοτάκηδες δύο φορές.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω το πώς βρίσκει το κουράγιο και στην ηλικία του να κάθεται πάλι και να ασχολείται, να φτιάχνει κόμμα και όλα αυτά, αλλά λένε αυτό, ότι το γυνάτι βγάζει μάτι, πρώτα φεύγει το χούι και μετά η ψυχή, οπότε λες εντάξει, okay, είναι ανθρώπινο και αυτό.
0: Χαρακτηριστική άλλωστε της όποιας διάθεσης έχει ο Σαμαράς για την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι και η δήλωση που κάνει για το Θάνο Ντόκο, έτσι, που είπε ότι ακόμα δεν έχει παραιτηθεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι συνολικότερο το θέμα και ίσως, αν θες, και πολύ πιο βαθύ σε προσωπικό επίπεδο πλέον, εγώ πιστεύω. Δεν μπορεί να είναι
1: μα
0: και
1: είναι
0: μόνο
1: προσωπικό
0: πολιτικό
1: το επίπεδο. Αυτή η κόντρα με τους Μητσοτάκηδες είναι προσωπικό το επίπεδο. Αλλά νομίζω τον ετεροπροσδιορίζει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ας σπάσουμε λίγο το μπλα μπλα, να ακούσουμε και λίγη μουσική.

0: radio-parapolitica.gr, radio-parapolitica.gr. Ο Κώστας ο Γιαννακίδης είναι εδώ, συζητάμε περί πολλών. Και ωραία, Κώστα, κοίτα να δεις, βλέπω τώρα τον τελευταίο καιρό, ενώ μεταξύ, αλλάζοντας και κουβέντα, αλλάζοντας και λίγο κλίμα, πολύ κεντρικότητα στη Θεσσαλονίκη, ενώ μπασκετικά, μεταγραφικά. Ναι. Απ' την άλλη, στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, εντάξει, είσαι και υποστηρικτής του ΠΑΟΚ, έφυγε ο Λουτσέσκου, ο οποίος έχει χαρίσει πρωταθλήματα στην ομάδα, έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές μετά από πολλά χρόνια.
1: Έφυγε και ένα κομμάτι της ψυχής μας, ναι, της δικάς μου.
0: Άρα ήσουν λουτσκεκικός.
1: Ρασβανόσκυλα μας λένε.
0: Είσαι ρασβανόσκυλο, ναι. Δηλώνεις, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Ναι.
0: Ανοιχτά.
1: Ναι, ναι. Mm. Στον ΠΑΟΚ παλιά ήταν τα αγγελόσκυλα.
0: Σαβιδικός είσαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Είσαι αντικαπιταλιστής, οπότε δεν θα πας με το κεφάλαιο, θα είσαι με το υπόλοιπο, με την υπόλοιπη ομάδα, να το πω έτσι.
1: Κοίταξε, είναι δύσκολη ερώτηση αυτή, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει κάποιες πολύ μεγάλες χαρές, τις οποίες τις οφείλουμε στον Ιβάν Σαβίδη, που πήρε μια ομάδα από την ανυποληψία στα όρια της διάλυσης, καταχρεωμένη, πλήρωσε το ακριβότερο τσάι του κόσμου, όπως είχε πει, γιατί ναι, είχε πάει στην εφορία με μια επιταγή, ξέρω εγώ, 15 εκατομμύρια, και του προσφέρει ένα τσάι εκεί. Και είπε, αυτό, πληρώσα το ακριβότερο τσάι του κόσμου. Τώρα τελευταία βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει λόγω του πολέμου στη Ρωσία. Τώρα τελευταία βλέπω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στην ομάδα. Δηλαδή, το γήπεδο δεν ξέρουμε πότε και αν θα ξεκινήσει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις μεταγραφές. Τέλος πάντων, είναι μια μεταβατική περίοδος, δηλαδή.
0: Την οποία πέρασε και η ΑΕΚ πέρσι, αλλά φαίνεται ότι η ΑΕΚ, τα ανακλαστικά ήταν λίγο πιο γρήγορα εκεί.
1: Η ΑΕΚ, εντάξει, άλλαξε και η ιδιοκτησία. Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ έχει την ίδια ιδιοκτησία, αλλά άλλαξε προπονητή. Ήρθε ένας νέος άνθρωπος, δεν ξέρουμε, πραγματικά θα δούμε. Για μένα το κλειδί είναι πρώτα-πρώτα τι μεταγραφές θα γίνουν και αν θα μείνει, που πιστεύω θα μείνει, ο Κωνσταντέλιας.
0: Δεν νομίζω ότι θα μείνει. Αν το πάρουμε θρησκευτικά, αν το πάρουμε ως προς την κουλτούρα, τη φιλοσοφία.
1: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι πρώτα-πρώτα. Ο Κωνσταντέλιας, όπως λέγεται, δεν είναι μάρτυρας του Ιαχωβά.
0: Α, δεν είναι.
1: Δεν έχει βαφτιστεί. Μάρτυρας του Ιαχωβά είναι ένα στενό συγγενικό του πρόσωπο. Λοιπόν, ο ίδιος δεν έχει βαφτιστεί. Δεν είναι μάρτυρας.
0: Ναι, αλλά ακολουθεί με έναν τρόπο.
1: Αλλά κατά κάποιο τρόπο, ναι, είναι
0: μέρος
1: κοντά.
0: Μέρος των πεπιθήσεων των μαρτύρων του Ιεχωβά.
1: Ναι, ναι, κατά κάποιο τρόπο είναι κοντά. Και δεν είναι σίγουρα αυτός ο λόγος που βγήκαν και είπαν ότι δεν μπαίνει στην εθνική, επειδή είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, το εθνόσημο, δεν θέλουν αυτοί σταυρούς, εθνόσημα κτλ.
0: Κοίτα, κι εγώ αν έπαιρνα τα λεφτά που είναι ο Κωνσταντέλιος στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι αφήνω την εθνική ομάδα. Και κάνω αυτό που μου αρέσει.
1: Όχι,
0: κάνω το κέφι μου.
1: Εγώ νομίζω ότι έγινε το στοιχειώδες αυτό που έγραψε και στην ανάρτησή του και έβαλε και δίπλα την ελληνική σημαία.
0: Θα μου πεις, πολύ επιφανειακή η προσέγγιση μου, έτσι. Είναι γεγονός.
1: Όχι, ναι, εγώ νομίζω ότι έπεσε παντόφυλλα κανονικά. Δηλαδή,
0: λες, η γυναίκα του.
1: Επειδή τότε
0: γεννάει
1: η γυναίκα του, το Σεπτέμβριο, εκείνες τις μέρες, τις έχουν πει ότι γεννάει. Είναι αυτό που είπε, ότι έρχεται το δεύτερο μωρό, θέλω να είμαι κοντά. Εντάξει, νομίζω είναι προφανές. Τώρα, αν δεν πάει και την επόμενη φορά στην Εθνική, τότε θα δούμε ότι υπάρχει θέμα.
0: Ωραία. Πέραν του Κωνσταντέλια, από τους νέους Έλληνες ποδοσφαιριστές, ποιους ξεχωρίζεις?
1: Από τους νέους Έλληνες ποδοσφαιριστές, κοίταξε, μ' αρέσει πάρα πολύ μ' αρέσει ο Ρώτα.
0: Σ' αρέσει ο Ρώτα,
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ρώτα πάρα πολύ. Από τους νέους, λες, καλά, εντάξει, εννοείται τώρα ο Τζόλης. Ο Καρέτσας,
0: Παυλίδης.
1: Ο Παυλίδης, εννοείται, αλλά από αυτούς που παίζουν στην Ελλάδα, ναι, θα ξεχώρισα ο Ρώτα, μου αρέσει πολύ. Ο Μουζακίτης μου αρέσει,
0: γιατί,
1: ο οποίος δεν έκανε καλή χρονιά,
0: γιατί έχει
1: βέβαια.
0: Και μια κοινωνική προσέγγιση στα πράγματα, ίσως ο Ρώτα. Έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις.
1: Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις.
0: Οπότε σε έχει αγγίξει λίγο και εκεί.
1: Ναι, ναι. Ο Μουζακίτης μου αρέσει, αν και δεν έκανε καλή χρονιά φέτος. Εντάξει, ναι. Τα παιδιά της
0: γήπεδο θα κάνετε στην Τούμπα. Προσπάθησε να κάνει να γίνει μια προσπάθεια, ας πούμε, από την πλευρά του Μιστακίδη. Έκανε και εταιρεία, σύστησε εταιρεία και δεν προχώρησε
1: το Μιστακίδης
0: πράγμα.
1: Ναι, κατέθεσε μια εγγυητική επιστολή από την τράπεζα, που έλεγε ότι εγώ, παιδιά, μπορώ να βάλω τώρα 200 εκατομμύρια για να γίνει γήπεδο. Αλλά βέβαια, αν κάνεις γήπεδο και δεν έχεις και την ομάδα, δεν έχει νόημα. αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό θεωρήθηκε ότι είναι μια κίνηση επιθετική κατά του Σαββίδη. Κατά κάποιο τρόπο οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω από τον ΠΑΟΚ χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Αλλά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο τώρα και μας ακούν. Και πόσοι ΠΑΟΚτσιδές να μας ακούν.
0: Ναι, εντάξει, έτσι κουβέντα να γίνεται. Θα γίνει η Θεσσαλονίκη η μπασκετομάνα που ήταν επιγκάλι.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι σε μερικά χρόνια. Νομίζω ότι σίγουρα ο ΠΑΟΚ. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω για τον Άρη. Αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι μετά από 2-3 χρόνια θα είναι πολύ κοντά στο επίπεδο Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, με δεδομένη την πρόθεση αυτού του ανθρώπου να βάλει πάρα πολλά χρήματα για να φτιάξει μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ο Άρης δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Κυκλοφορεί και η φήμη ότι έχει μπει και ο Αντετοκούνμπο Γιάννης.
0: Λόγω και της πρόσφατης παρουσίας του
1: μέσα στην ομάδα, ναι, όχι, και επειδή είναι και φίλος του ο ιδιοκτήτης,
0: ναι, του Άρη,
1: της ομάδα, ναι, σίγουρα θα δούμε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ. Δηλαδή δεν θα είναι τόσο εύκολο από εδώ και πέρα για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Μουντιάλ, κοίτα, είδα με πολύ ενδιαφέρον και να σου πω την αλήθεια, το περίμενα σε έναν βαθμό. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι 3-2 χθες.
1: Ματσάρα, ναι.
0: Δηλαδή, βλέπω ότι οι αφρικανικές χώρες έχουν ανέβει ένα σκαλοπάτι, ίσως και περισσότερα σκαλοπάτια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μαρόκο, ας πούμε, έτσι.
1: Σε Νεγάλη, που ήταν πολύ καλή επίσης. Η Αίγυπτος που προχώρησε. Η Γκάνα αποκλείστηκε, νομίζω, την Κολομβία.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, είναι λογικό, γιατί κοίταξε, άμα δεις και τις μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη, πόσους Αφρικανούς έχουν, εκ των πραγμάτων, ναι, είναι κάτι που ανεβαίνει, γιατί για αυτά τα παιδιά στην Αφρική, το πρώτα-πρώτα έχουν ακόμα, έχουν πολλούς χώρους για να παίξουν μπάλα, έστω αυτό που λέμε στο δρόμο, στο χώμα, και να γίνουν καλοί μπαλαδόροι. Έβλεπα ένα βίντεο, δεν το ξέρω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, από την Αφρική θα πω στη Βραζιλία, όπου πια στη Βραζιλία υπάρχουν ακαδημίες όπου βάζουν τα παιδιά και παίζουν στο χώμα μόνο. Γιατί σου λέω ότι ο μπαλαδόρος, ρε παιδί μου, καλός ο
0: γνής,
1: και στο δρόμο και στο χώμα τώρα. Χορτάρι, ακαδημίες, κόνη, τέτοια, το ένα το άλλο κτλ. Οπότε νομίζω ότι κάτι τέτοιο γίνεται και στην Αφρική. Και είναι και το ποδόσφαιρο μια ελπίδα διαφυγής για πάρα πολλά παιδιά από τη φτώχεια που υπάρχει.
0: Στην Αίγυπτο, ας πούμε, είναι πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα αυτό που αναφέρεις, έτσι. Είναι η ζωή τους η μπάλα.
1: Ναι, όχι μόνο στην Αίγυπτο, αλλά και στη Σενεγάλη και στο Μαρόκο, σε όλες αυτές τις χώρες δηλαδή που έχουν καλές ομάδες. Και η Νότια Αφρική ήταν στο Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε, πήγε και η Νότια Αφρική.
0: Το καλοκαίρι πώς το βλέπεις πολιτικά, λοιπόν, έτσι για να κλείσουμε?
1: Πώς το βλέπω, τι
0: θα ηρεμήσει λίγο το πράγμα, θα καταλαγιάσει, θα πάνε διακοπές και θα έρθουν, θα επανέλθουν δρυμύτεροι.
1: Σε λίγες μέρες θα αρχίσουν να δημοσιεύονται στις εφημερίδες και στα site τα ρεπορτάζ που θα προβλέπουν καυτό φθινόπωρο, εξελίξεις από το Σεπτέμβριο κτλ. Διότι το καλοκαίρι δεν θα έχει τίποτα.
0: Εντάξει, άντε καμία φωτογραφία κανένας πολιτικού βουλευτή και λοιπά σε κανένα σκάφος να κάνει βουτιές. Ναι. Στο σκάφος του ΤΑΔΕ ή στο σκάφος εκείνο.
1: Εκτός και αν δούμε καμιά κρίση στο ΠΑΣΟΚ. Μπορεί, ξέρω εγώ, να δούμε κάτι εκεί. Αλλά συνήθως είμαστε στη φάση που αρχίζουν τα ρεπορτάζ τι θα πούν στη ΔΕΘ και ότι έρχεται κρίσιμο φθινόπωρο.
0: Δεύτερο πόλο βλέπεις να υπάρχει? Δεύτερο σοβαρό πόλο αντιπολιτευτικά?
1: Κοίταξε, πρέπει να δούμε τις εκλογές. Λογικά, ξέρω εγώ, αν οι δημοσκοπήσεις είναι σωστές, πάει να αναδειχθεί ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη.
0: Περσινά ξύνα στα φύλλα, βέβαια.
1: Ναι.
0: Με έναν τρόπο.
1: Ναι, από την άλλη είναι και. Το πρόβλημα του Τσίπρα είναι ότι δεν έχει ακόμα μία παράταξη με κοινωνικό βάθος. Είναι κάτι καινούργιο, προσωποπαγές. Δεν έχει κοινωνικό βάθος.
0: Το Κερουλάνο τον πιστεύεις για το ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά.
0: Τι σου βγάζει?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι θα έβγαζε κάτι πιο ελκυστικό από αυτό που εκπέμπει τώρα η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Αλλά από την άλλη, όταν στήθηκαν οι κάλπες, δεν προτιμήθηκε.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορεί να αρέσει στους δημοσιογράφους, σε άλλους δημοσιολογούντες, αλλά όταν στήθηκαν οι κάλπες, δεν προτιμήθηκε.
0: Σαφές. Το μήνυμα ήταν σαφές. Κώστα, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ωραία ήταν.
0: Να έχεις ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Στεφανιδή, ναι.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Κώστα τον Γιαννακίδη. Τον ευχαριστώ πραγματικά που ήταν εδώ. Και δεν συμβαίνει συχνά, αλλά ήταν με έναν τρόπο δίκαιο, έγινε πράξη. Οπότε πραγματικά τον ευχαριστώ.

0: διάλειμμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο, μην ξεχνιόμαστε. radio@parapolitika.gr και 2-11-10-80-8-80 αερολογίες. Γιώργος Λαμπίδης στο μικρόφωνο. Πάμε για λίγο και θα είμαστε κοντά σας αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
1: Ιόνιον FM.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Diamonds are forever.
10: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
11: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
12: Ακούτε Ionian FM.

λοιπόν αυτή την ταινιάρα, για όσους, εντάξει, εμείς είμαστε και λίγο παλιοί πλέον, δείχνει και την ηλικία μας το γεγονός ότι ξέρουμε το Pretty Woman. Αυτή λοιπόν την ταινιάρα κάπου την είχε το περασμένο Σαββατοκύριακο, νομίζω την Κυριακή την είχε. Και εντάξει, τι να συζητάμε τώρα, πραγματικά. Ρίτσαρντ Γκιρ και η Τζούλια Ρόμπερτς, πάρα πολύ κλασική ταινία. Μια εκδιδόμενη γυναίκα η οποία συναντά τον πλούσιο Αμερικανό, το γιάπι της δεκαετίας του, των αρχών του, της δεκαετίας του 90. Και εντάξει, γεννιέται ένας πολύ μεγάλος έρωτας.

0: ανέδειξε κινηματογραφικά την Τζούλια Ρόμπερτς και την έκανε πάρα πολύ γνωστή. Το 1990 ήταν όταν κυκλοφόρησε η ταινία. Και υπάρχει και κάτι άλλο ενδιαφέρον, το οποίο ίσως θα άξιζε έτσι να το πούμε εδώ, ότι η Τζούλια Ρόμπερτς στα 58 της σήμερα, έτσι, έχει κάνει όχι αμέτρητες ταινίες, δηλαδή η φιλμογραφία της δεν είναι ανεξάντλητη, ωστόσο έχει κάνει κάποιους ρόλους οι οποίοι την έχουν έτσι καθιερώσει και την έχουν αφήσει, ας πούμε, στη μνήμη των θεατών ως μια γυναίκα Αμερικανίδα ηθοποιό που αποτελεί με έναν τρόπο, θα έλεγε κανείς, σύμβολο. Οπότε μια τέτοια περίπτωση και η πιο χαρακτηριστική είναι αυτή η ταινία, το Pretty Woman. Να μεταφερθούμε λοιπόν κάπου εκτός Ελλάδας, να υποδεχθώ την Αγγελική Τριανταφύλου που είναι Ελληνοσουηδή επιστήμονας και έλαβε το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη για το 2026 στο τομέα, στην κατηγορία βιομηχανία. Γιατί ανέπτυξε μια εκατοχυρωμένη πατέντα ενζυμικής μεθόδου που ουσιαστικά βελτιώνει την σταθερότητα, τη γεύση και τη λειτουργικότητα των ροφημάτων βρώμης. Ξέρετε, υπάρχει τα τελευταία χρόνια όλη αυτή η τάση να προτιμούμε κάποιοι φυτικά ροφήματα, και αυτό γιατί έχει μπει στη ζωή μας και ο όρος δυσανεξία, αλλά είναι και κομμάτι της υγιεινής διατροφής που ακολουθούν κάποιοι που δεν θέλουν πλέον τα ζωικά και πηγαίνουν στα φυτικά. Ωστόσο υπάρχει και ένα, αν θέλετε, κενό ως προς τη γεύση αυτών των ροφημάτων, ως προς την ελκυστικότητα, θα πω εγώ, που έχουν γευστικά αυτά. Να την καλημερίσω, κυρία Τριανταφύλου, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είστε στη Σουηδία?
1: Τώρα όχι, ήμουν στο Βερολίνο εχθές, οπότε είμαι λίγο παντού.
0: Α, ωραία, είστε μια πολίτης του κόσμου επομένως.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τι ακριβώς κάνατε?
1: Ναι,
0: και τι ήταν αυτό που αποτέλεσε το αντικείμενο, την αφορμή για τη βράβευσή σας, έτσι?
1: Ναι, είναι μεγάλη χαρά και η τιμή μου φυσικά για το βραβείο, και μόνο και το γεγονός ότι είμαστε αρχικά 500 και υποψήφοι για να καταλήξουν η Επιτροπή σε 12 φιναλίστ, ήταν τεράστια τιμή για εμένα. Και μετά ότι πήρα τελικά το βραβείο για την κατηγορία βιομηχανία, σημαίνει ότι έχει οριεμάσει ο καιρός και για τα τρόφιμα, για να σημειωθεί και να δοθεί σημασία στο ρόλο του για την ανθεκτικότητα του πλανήτη. Η βράβευση αναφέρεται σε έρευνα και χρήση νέων τεχνολογιών, όλη την συλλογική μας γνώση που συνέχεια εμπλουτίζουμε, για να κάνουμε τρόφιμα τα οποία είναι ωφέλιμα, πιο συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα του πλανήτη. Και χρησιμοποιούμε σε αυτή την περίπτωση μεθόδους της φύσης, δηλαδή η ενζυμική τεχνολογία είναι απολύτως φυσικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και στην αρτοπία και στη ζυθοποία και σε πολλά άλλα κομμάτια της παραγωγής τροφίμων. Και το προϊόν ήταν αυτό το γάλα, ας πούμε, της Βόρειας Ευρώπης, το αντίστοιχο του γαλακτώματος σόγιας, που γίνεται από καλής ποιότητας βορειοευρωπαϊκή βρώμη.
0: Ναι,
1: η οποία έχει πολλά, πολλά καλά στοιχεία και γευστικά και σε θέματα υγείας, αλλά και τεχνολογικά. Δηλαδή δημιουργείται ένα ωραίο λευκό γαλάκτωμα με καλές ιδιότητες, αλλά αυτό η χρήση του τα καφέ σαν μπαρίστα, ας πούμε, προϊόν, ήταν λίγο δύσκολη λόγω της συμπεριφοράς που είχε το original, ας πούμε, Ροθ Μαυρόμης, όταν συναντά το καυτό και όξινο καφέ, ας πούμε. Οπότε με μια έξτρα μέθοδο μπορέσαμε να το λύσουμε και αυτό το πρόβλημα και βοήθησε πάρα πολύ στην ανάπτυξη όλης αυτής της περιοχής, ας πούμε, της χρήσης των...
0: Άρα το κάνατε πιο ελκυστικό στη γεύση. Ή και πιο ωφέλιμο διατροφικά ταυτόχρονα.
1: Όχι, όλα τα συστατικά είναι εκεί. Δηλαδή με την μέθοδό μας διατηρούμε τις φυτικές ίνες και τα καλά λιπαρά και όλα τα καλά στοιχεία της βρώμης. Απλά γίνεται, αντί να είναι ένα στερεό τρόφιμο που κλασικά χρησιμοποιείται σαν ζωοτροφή, τώρα μπορούμε να το εξελίξουμε σε διάφορες στη διατροφή μας, ας πούμε, να το εισαγάγουμε σε περισσότερες περιπτώσεις μέσα στην ημέρα μας.
2: Ακούτε Ionian FM.
3: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
4: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionian FM με βάρκα την ελπίδα.
5: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionian FM ανήκει στους Έλληνες.
6: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
7: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
8: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionian FM. Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ionian FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
7: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
6: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Κυρίες, κύριοι.
10: Πολιτικός σημαίνει τρός.
11: Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω. Μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημείο.
12: Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος. Ναι.
13: Αν με τη θέληση του λαού γίνουμε κυβέρνηση, το μνημόνιο, δηλαδή τη γενεσιουργό αιτία της καταστροφής της χώρας.
12: Μπαλάφας Ιωάννης. Ναι.
14: Δεν θα εφαρμόσουμε κανένα μνημόνιο, Ζόργη, αυτό.
12: Βαρεμένος Γεώργιος. Ναι.
15: Μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξηρίσεις.

0: φίλες μου, τα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στο σταθμό.
1: Καλημέρα, Μίτσε μου.
2: Μωρέ, τι λεφτέρης είσαι εσύ, μωρέ. Τι λεφτέρος, μωρέ, εσύ
3: πίσω. Άντε, τον εμούλιασες, παπάρα τον έκανα.
4: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
5: Για να κατέχουμε και διαφημίσεις.
6: Έπεσε το
5: Θόδωρο. Προλαβαίνουμε, έχω χρόνο.
7: No.
6: Ποια θα μιλήσει πρώτη τώρα.
5: Να μιλήσει και κάποιος φίλος μου.
8: Αν ήταν η Πίνα άθλημα, θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα.
9: Έχει ακράτητα στο στούντιο.
10: Έχει πάρα πολύ κόσμο το στούντιο εδώ. Έχει τραγουδιστές, έχει. Άστα, μια τρέλα σχέτη είναι.
11: Πώς το πες αυτό.
9: Μια τρέλα σχέτη είναι.
12: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
5: Τρία γειτονιτά από εδώ πέρα. Και μου λέει,
3: έχεις το δύο διάλογο, μη σου πω κάτι που πέντε. Σόγλα μπορεί.
13: Σταματήστε, βρε, σταματήστε. Να μας πάρει χαμπάρι όσο με χαλάς.
14: Αυτό ακούμε Ιόνια FM, γιατί πάντα επιλέγει το καλύτερο για μας.
15: Καλημερίζουμε και καλησπερίζουμε όλο το Μαχαλά.
7: Καλημέρα σε όλους.
15: Ήρθαμε σαββατιάτικα.
7: Για άλλο ένα διωράκι.
15: Μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ. Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκας. Τα παιδεία παίζει. Και σήμερα, για ακούστε πως αρχίζουμε. Θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας για παραδοσιακή μουσική, αλλά όχι όπως τη φαντάζεται το μυαλό του Νιόνιου στο Μεσολόγγι.
7: Εναλλακτική,
15: έτσι. Ναι.

0: Λοιπόν, για να δούμε από πού αρχίζουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλό σας μεσημέρι από την άκρη εδώ της γης.
0: Δεν το πιστεύω, Μιχάλης. Ο Μιχάλης, Νέα Ζηλανδία. Μιχάλη μου, τι κάνεις?
2: Καλημέστατε, Δημήτρη, χρυσή μας Χριστίνα, αγάλω και τέρπομαι όταν σας ακούω.
0: Είσαι ξύπνιος τέτοια ώρα, τι γίνεται πολύ τώρα εκεί στη Νέα Ζηλανδία?
2: Είναι 9 και 10 το βράδυ.
0: Α, 9 και 10.
2: Με χαρά πολύ σας ακούω και μαζί με το ράδιο ροδιά του Αποστόλη Βασιλόπουλου τη ραδιοφωνία Μάνα Ελλάδα με τα αδέρφια Χρήστο και
0: Γρηγόρη
2: Γεωργορά.
0: Ναι.
2: Χειροκροτώ το έργο σας, σας ευγνωμονώ, είστε ωραίοι, σας ευχαριστώ πραγματικά.
0: Μιχάλη και μου, και εμείς ευχαριστούμε, και εμείς ευχαριστούμε.
2: Ξέρετε ότι μου κλαίγεται την καρδιά. Για μας τους θενιτεμένους που ζούμε με αναμνήσεις, με όνειρα και πολύ δυστυχώς με το ανεκπλήρωτο όνειρο της επιστροφής. Ορφανή ελπίδα, οι ωραίες σας εκπομπές απαλύνουν τον πόνο και να είστε πάντα καλά.
0: Μιχάλη μου, τι να πούμε, τα λες πάρα πολύ ωραία, περνάνε όλα αυτά τα συναισθήματα στο ραδιόφωνο, περνάνε πραγματικά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Με την άδειά σας και με εκτίμηση και αγάπη χαιρετώ εσάς, καμάρια μου, την αρχόντισσα κυρία Σούλα Βαρυπάτη, την κυρία Άγγελα, την κυρία Κούλα, την κυρία Σούλα του Πέμπτου, την κυρία Ευτυχία Ζώη, κυρία Ιωάννα Λίδα, όλες τις κυρίες και τους κυρίους, τον χαραγημητικό Διονύση Μάστορα, τον Αντώνη Κούσκο, Σώτο Ηλία, Βασίλη Βασιλάκη, Γιάννη Κόλια, Τάκη Ρέβελο, Σώτο Σάκη Παναγιώτερο και όλους τους Έλληνες. Κουράγιο δίνει στον ελληνικό λαό, η κοινωνία πνίγεται από το κόστος της ζωής και γλαλίστε τη πολιτική μας ποιούν τη μίσα.
1: Τέλος του διαφορά.
0: Δυστυχώς, Μιχάλη, δυστυχώς.
2: Ατιμωρησία.
0: Δυστυχώς. Πάει πατρίδα, Μιχάλη.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Σας ευχαριστώ όμως που με ακούσατε. Να είστε πάντα καλά.
1: Σε ευχαριστούμε.
2: Και κάθε καλό στην πατρίδα μας.
0: Να είσαι καλά, πολύ. Μιχάλη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα είπες και για την παρέμβασή σου.
2: Ευχαριστώ πολύ. Σας μιλώ με συγκίνηση και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Γεια και χαρά.
0: Φιλιά στη Νέα Ζηλανδία, στο Μιχάλη μας, στον αρχηγό μας. Φιλάκια πολλά στο Μιχάλη. Λοιπόν, εμείς εδώ στην πατρίδα

0: στο Ράδιο Ροδιά, τα τραγούδια μας στο Ράδιο Έλλην.
1: Ναι, πολύ αγάπη.
0: Τα παραδοσιακά μας κατά τη γνώμη μας. Αλλά μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Στο τέλος ξερίζουν την νύφη. Γιατί η νύφη έχει μουσική. Λοιπόν, μην αφήσεις το βαπόρι. Σόφη και Μέρη και ο Σκέρογλου. Σχετικά καινούργια τα τραγούδια αυτά.

0: ανάρτηση όσον αφορά τη ζούγκλα.gr. Τον Τριανταφυλόπουλο δεν το Μάκη. Εντάξει, το Μάκη λέει ο Τριανταφυλόπουλο. Γενικώς κάνει μια παρέμβαση εκεί με το site.
1: Με την ιστοσελίδα, ναι.
0: Με την ιστοσελίδα, ναι. Τη ζούγκλα. Λοιπόν, κάποιος φίλος γράφει ότι εδώ και 7 χρόνια δεν έχει ανακαλύψει ούτε ένα σκάνδαλο για το φαύλο καθεστώς Μητσοτάκη. Πράγματι, δεν έχει γράψει τίποτα. Ανακάλυψε όμως ότι η Καριστιανού είναι κοράκι των πληστηριασμών.
1: Εντάξει.
0: Πιο προβλέψιμο, λέει, είναι το πολιτικό και μηδιακό μας παρακράτος και πόσο ηλίθιοι είναι αυτοί που γίνονται πιόνια.
1: Συγγνώμη κιόλας, αλλά συνήθως οι δημοσιογράφοι πρόσκειται θετικά σε κάποιους υποψήφιους ή όχι, έτσι δεν
0: πρέπει
1: είναι.
0: Πρέπει να, να πρόσκειται οι δημοσιογράφοι. Τι σημαίνει πρόσκειμε?
1: Λέω τι γίνεται, πρόσκειμε. Δεν λέω τι πρέπει.
0: Πρόσκειμε τι σημαίνει, τι σου έρχεται στο μυαλό, έτσι σαν εικόνα όταν λέμε πρόσκειμε?
1: Προσκολώμαι.
0: Εμένα μου έρχεται... Κάποιος να...
1: υπόκυψη.
0: Κάτι να πληρώνει κάτι. Τέλος πάντων, αυτή η εικόνα.

0: Βασιλόπουλο, τόσο δημοσιογράφοι.
1: Δεν τα έβαλα με τον Τριανταφυλόπουλο, δεν τα έβαλα.
0: Λένε, τόσα και τόσα.
1: Μα, συγγνώμη. Αυτός είναι και...
0: Υποτίθεται.
1: Ναι. Αυτό.

0: πριν να αφήσει το βαπόρι, κορίτσια και αγόρια και αγορίτσια. Και εδώ έχουμε μια γραμμούλα ακόμα που έρχεται από πού, πόθεν έσχες.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας, να χαιρετήσω τον Δημήτρη και τη Χριστίνα με σεβασμό.
0: Γεια σου Αποστόλη μου. Αποστόλη μου.
2: Και μαζί ώρες μετά του Δημήτρη, ο Δημήτρης αναστήθηκε στο Σύμβεη, είναι πάλι κοντά μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε κακή σύνδεση.
2: Πολύ νερό τόσο καιρό, κρίμα, δεν ακούμε τα χουριά μας.
0: Λάζαρος.
2: Τώρα που πάλι γύρισε με τον καινούριο ξεπλισμό, να βγαίνετε φίλοι μου να του πούμε ένα ευχαριστώ.
0: Έτσι.
2: Ο Δημήτρης με το Ιόνια FM τους τα λέει στα ίσα και μερικοί τον κυνηγούν μέσα στα δικαστήρια. Αυτός
0: όμως... Να σε καλά ρε Αποστόλη, να σε καλά.
2: Με τα ραντόφωνα και εκπέμπει από τον Βαρθολομιό, τον ακούμε με προσοχή όλη στην περιοχή αλλά και στο εξωτερικό με μεγάλο σεβασμό.
0: Να σε καλά Αποστόλη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θέλετε να διαβάσω λίγα στιχάκια Δημήτρη μου.
0: Εννοείται, βεβαίως.
2: Ο Σύνδεη έχει αγκαλιάσει τον αγαπητό σταθμό που ακούγεται την ωραία μας βραδιά και τον αγκαλιάζει ο σταθμός μου και το χωριό μου, τα παιδεία παίζει στο ράδιο Ροδιά. Στο Ιόνια FM ξεκίνησε και ενωθήκαμε και πάλι το μεσημέρι του Σαββάτου με αγάπη και ανταμώνει το Σύνδεη όλη τη Ροδιά και από όλο τον κόσμο έχει την εκτίμηση μεγάλη. Βέβαια τώρα που ξεκίνησε πολλοί μας χαιρέτησαν από τη ζωή, όμως καινούργοι θα ακούσουν και θα γίνουν φίλοι και αυτοί. Υπάρχει όμως η παλιά φρουρά που μιλάνε στην εκπομπή και δροσίζουν τα ραδιόφωνα και μας θυμίζουν την παλιά εποχή. Μπαίνει σε όλα τα σπίτια αλλά και στην άκρη της γης του πλανήτη και όλοι οι μετανάστες τον χαιρετάνε ο καθένας ξεχωριστά από το όμορφο το σπίτι. Το ράδιο Ροδιά χαιρετάει και στέλνει πολλούς χαιρετισμούς στο χωριό μου στη Ροδιά και ο Δημήτρης και η Χριστίνα από το τιμόνι θα τους κάνουμε και μια ωραία αγκαλιά. Θα δέχουμε καλό μεσημέρι.
1: Πολύ όμορφο ήταν. Πολύ γλυκό. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είμαι σίγουρος πως θα κάνετε όμορφα και καλά. Μισό λεπτό να τελειώσω.
1: Ναι.
2: Και με τη Χριστίνα που κάνετε το ωραίο πρόγραμμα αυτό ακούγεται κάτι ωραίο, κάτι όμορφο σε εμάς εδώ. Και συνεχίζω λίγο παρακάτω ακόμα να πω τι να γράψω για τον Κολόκα, για την καρδιά του. Όταν πήγαμε εκεί έγινε θυσία και έδειξε την ανθρωπιά του. Μας έδειξε το σταθμό και μου είπε σε αυτό το στούντιο θα μπεις με τον Ανιψό. Μας φόρεσε τα ακουστικά και είπε χαρά μου είναι να γίνει το πρόγραμμα μαζί αυτό. Εγώ φίλοι μου ποτέ δεν ξεχνώ την καρδιά του ανθρώπου όπως και να μου φερθεί. Και όταν τελείωσε το πρόγραμμα τον αγκάλιασα και τον ευχαρίστησα πολύ. Τον κυνηγάνε και αυτόν γιατί βγάζει στην επιφάνεια την αλήθεια και προσπαθούν με τα δικαστήρια να μην μπορεί να υπερασπίσει τα αδέρφια του με ειλικρίνεια. Και ο Αντώνης, ο Κούσος και ο Σπρολούπος που άκουσα προηγουμένως και όλοι παρέα και άλλοι ότι ο Κολόκας είναι μια παραλία ζηλευτή και προσπαθεί με το ραδιόφωνο του να δώσει δύναμη, ελπίδα και φως μαζί. Εγώ τα τελευταία 5 χρόνια ασχολούμαι με την ποιήση που είναι καθαρή ελληνικιά γιατί οι αμέτρητοι ποιητές μας τη στόλισαν όπως ο Λυμπιονίκης που στολίζεται με κότινο στην αγριελιά. Είπα να αναφέρω λίγες όμορφες λέξεις που αυτά έγιναν στο παρελθόν. Ο Δημήτρης προχωρεί σταθερά με το σταθμό πολλών ετών. Μαζί σας ήταν ο Απόστολος γεννημένος στην όμορφη Ροδιά και το Ιόνιο FM τα καλύπτει όλα τα μέρη αυτά. Ζητάω συγγνώμη που σας πήρα λίγο χρόνο.
1: Αποστολή, είσαι χύμαρος.
0: Τι λες τώρα Αποστολή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Είναι ωραίο το πρόγραμμά σας, το έχει αγκαλιάσει η παροικία μου αυτό που σας λέω και να σου πω την αλήθεια, τώρα μίλαγα στο τηλέφωνο και ξεκάστηκα τα 5 λεπτά και μου τηλεφωνήσαν με 6 άτομα. Μου λένε, βάλε τον Κολόκα να
1: ακούσεις. Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Για όλα.
0: Ωραία. Μπράβο ρε Αποστόλη, μπράβο.
2: Γεια σας, εύχομαι καλό πρόγραμμα. Άκουσα και τον Μιχάλη, χαρά μεγάλη.
0: Βεβαίως.
2: Τον αδερφό αυτό. Ναι. Το Μάστορα που ακούμε αυτά τα τα αντερβίσα τα παλιά του ραδιοφώνου, Δημήτρη μου.
0: Και με το καλό να έρθεις κάποια στιγμή και πάλι, Αποστόλη μου.
2: Βέβαια, θα πάμε και θα πάμε και θα πάμε και θα πιούμε και κανένα κρασί, γιατί όχι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι.
2: Η καρδιά σου είναι διαμάντι, όπως έγραψα στο ποίημα, διαμάντι.
0: Να σε καλά, Αποστόλη μου, να σε καλά.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ και συγγνώμη.
0: Την αγάπη μας στο ράδιο Ροδιά και στους ακροατές του, σε όλους τους Έλληνες εκεί.
2: Την αγάπη μου και τη χαρά και που δίνει σε όλο τον κόσμο εσύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά στο ράδιο Ροδιά, φιλάκια στον Αποστόλη μας. Πάμε στη συνέχεια των τραγουδιών μας, του προγραμματός μας. Ο Λευτέρης Βαζέος συνεχίζει με το «Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει».

0: γραμμούλα έχουμε για να δούμε ποιος φίλος είναι εδώ και από πού εκπέμπει. Από πού πετάει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημητράκη.
0: Από Πάτρα, από Πάτρα, από Ψηλαλόνια. Από
2: Ψηλαλόνια. Δεν έφυγες για διακοπές.
1: Καλημέρα, Χριστίνα.
0: Χριστάκη, πού θα πας διακοπές, να αρχίσω εγώ τις ερωτήσεις, να σε προλάβω.
1: Πού θα πάω κι εγώ.
0: Πού θα πας.
1: Θα πάω σε ένα ωραίο χωριό ορεινό, τον Καλαβρίτο.
0: Α, στο Καλαβρίτο θα πας. Να πας το χειμώνα εκεί, Χρήστο. Πήγαινε Κεφαλονιά, Χρήστο.
1: Μπορεί να πάω και λίγο Κεφαλονιά.
0: Πήγαινε λίγο Σάμι από εκεί.
1: Είναι ωραία η Σάμι.
0: Σκάρδο, δεν έχεις πάει.
1: Έχω πάει, μπορεί.
0: Είναι ωραία, είναι ωραία. Όλη η Κεφαλονιά είναι ωραία.
1: Όλη η Κεφαλονιά.
0: Όλη, βέβαια, βέβαια.
1: Δημητράκη, τι κάνει.
0: Καλά, καλά είναι, Χρήστο.
1: Να σου πω, στη Γλύφα έχεις πάει ποτέ για μπάνιο?
0: Στη Γλύφα, παντού πηγαίνω για μπάνιο.
1: Παντού,
0: πηγαίνω περισσότερο στα Λουτρά της Κιλίνης, στο Λίτζι. Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Ωραία στα Λουτρά.
0: Και στο, πώς λέγεται αυτό, Χριστίνα μου, από εκεί, στα Πετρέλαια.
2: Τα Πετρέλαια.
0: Πετρέλαια είναι, δεν έχει καλό ήχο.
2: Όχι, δεν ακούγεται.
1: Ο Λεωνίδας πήρε.
0: Αλλά εντάξει, από κάτω είναι τα Πετρέλαια. Εμείς από πάνω...
1: Ο Λεωνίδας πήρε.
0: Δεν πρόλαβε, αφού πήρες εσύ.
1: Λεωνίδα, γιατί δεν παίζει Λεωνίδα.
0: Κάτσε να μας ακούσεις τώρα, Χρήστο.
1: Ναι.
0: Αγάπη μου.
1: Άρε, κολό καλεμπέτη.
0: Καλό μου παιδί.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Φιλάκια. Λευτέρες Βαζέως για το Χριστάκι ή Αχριστάκι. Όχι με το στερεστικό το αλφα. Όχι. Η πηξίδα της καρδιάς, παιδιά. Είμαστε λίγο πριν τις 12.30. Θα κάνουμε την πρώτη μας
2: διακοπούλα
0: εδώ.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της Μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της Μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Είστε συντονισμένοι στο Ionion FM.
9: Και 36.
3: 12 και 36, ναι.
9: Α, δεν πάει καλά το ρολόι μου.
3: Όχι, πάει λίγο μπροστά εκείνο. Λοιπόν, 12 και 36 και 37 πλέον. Μήλο μου κόκκινο, συνεχίζουμε με τα δικά μας τραγούδια. Πάντα η Ionion FM, η εκπομπή Τα Παιδεία παίζει με τον Δημήτρη Κολόκα και τη Χριστίνα Λευκαδίτη, Σάββατα 12 με 2.
9: Και στο τηλέφωνο 2-23-0-42-100.
3: Και τις νύχτες εδώ ξανά ηχογραφημένη σε επανάληψη.

0: Για να δούμε ποιο φιλαράκι μας χτυπάει την πόρτα, ποιο κρούει την πόρτα μας.
1: Γεια σας.
2: Ιόνιον. Αγαπημένο Ιόνιον.
1: Καλώ στη Σούλα μας.
0: Σούλα, Σούλα.
2: Τι κάνετε, καρδιές.
0: Έχεις χαιρετισμούς από τον Τάκη.
2: Α, πήρε.
0: Ήμασταν μαζί χθες.
2: Ναι,
0: βέβαια, βέβαια.
2: Λοιπόν, καλά είναι, γιατί καλά. Θα τον πάρω κι εγώ.
0: Καλά, καλά.
2: Δεν λέει. Συγγνώμη, Δημήτρη μου, κάτι στην καρέκλα, έχω τηλέφωνο υπεραστικό, αγάπη μου, κάτι εκεί πέρα. Λοιπόν, την αγάπη μου, άκουσα τον Ηλία μας,
0: το Μιχάλη.
2: Το Μιχάλη μας, τον άρχοντα την κολώνα της Ελλάδος και του σταθμού μας. Λοιπόν, την αγάπη μου στο Μιχάλη μας οικογενειακός. Τον Αποστόλη μας, εψιές μας έκαμε μεγάλη τιμή και πρόσκληση και βγήκαμε στο σταθμό του.
0: Α, ναι, μπράβο,
2: και
0: μπράβο. Μπράβο.
2: Και του λέω το σποτάκι που λέει ότι το Ιόνιο ένωσε οικογένειες Ζάκυνθο, Πελοπόννησο, εξωτερικό. Είναι ο Γιώργος,
0: ο Γιώργος.
2: Το νούμερο 2.
0: Ναι. Ναι.
2: Το νούμερο 2 τον ελέω, μικρός είναι 55 πάει.
0: Εντάξει, μικρός. Θα μεγαλώσει, πού θα πάει.
2: Λοιπόν, αγάπη μου σε όλη την παρέα μας, τον Αποστόλη, καλές επιτυχίες στον ποιητή μας, ποιητής Αποστόλη.
0: Βεβαίως.
2: Το είπαμε στο Μιχάλη μας και πάλι οικογενειακός, τον Ηλία μας οικογενειακός, άλλο παιδί ανεκδότων εκεί πέρα.
0: Άστο, ναι, είναι από άλλο.
2: Του είπα να βγαίνει να τα λες καθαρά του λόγου.
0: Αυτός μας στέλνει τώρα, δεν μου έχει στείλει ακόμα, αλλά θα μου στείλει από ό,τι ψηλιάζομαι. Λες να κοιμάται.
2: Λοιπόν, στο Σότομα.
0: Ξενυχτάει το παλιό παιδί.
2: Στην οικογένεια μας τώρα, στην ηρωική πόλη του Μάστορα και στην πρωτεύουσα της Ετωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι.
0: Α, μπράβο, και στο
2: είναι
0: δήμαρχο.
2: Είναι ηρωικό και στο δήμαρχό του.
0: Και στο δήμαρχο, ναι, ναι.
2: Λέει ότι έχει ωραίο, είναι νεαρός ο δήμαρχος.
0: Α, δεν ξέρω, ο Νιόνιος θα ξέρει αυτά.
1: Κάτσε να μπω να δω.
0: Ναι, θα μας πληροφορήσει εδώ η Χριστίνα.
2: Είναι πολύ καλό δήμαρχο.
0: Ναι, έτσι
2: εδώ,
0: μάθαμε,
2: παιδιά,
0: έτσι μάθαμε.
2: Σε τοπικές εκλογές του τόπου μας, όχι εθνικές.
0: Ναι.
2: Να κοιτάμε άτομα. Ποιος κάνει έργα. Γιατί είναι μια
0: κοίτα τώρα με την τοπική αυτοδιοίκηση, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ποιος τρώει τα λιγότερα είναι. Αυτός είναι ο κανόνας.
2: Όταν κάνουν έργα, τρώνε λιγότερο.
0: Μπράβο.
2: Γιατί είμαι ένας άνθρωπος και έχω αντίδραση.
0: Εξαρτάται από το έργο.
2: Έχω αντίδραση.
0: Ναι.
2: Να μην τα πω.
1: Διαμαντόπουλος.
0: Ναι, Διαμαντόπουλος, το ξέρουμε.
1: Νέος είναι.
2: Ποιος?
0: Μας πληροφορεί εδώ.
2: Όπως το παιδί να κάνει να έχει την υγειά του και να κάνει καλά έργα. Λοιπόν, γιατί από νοσοκομεία, από φάρμακα και τέτοια, του κόπηκε και ο λαιμός. Τα νοσοκομεία, εμείς έχουμε ένα νοσοκομείο, έχει καλούς γιατρούς. Αλλά εγώ έχω πει στα παιδιά μου, εκτός και δεν καταλαβαίνω και με πάνε εδώ. Ό,τι κάνουνε τα πόξε και το πλήρωνε. Το πλήρωνε, πληρώναμε μία ζωή εργαζόμενοι.
0: Ναι, Σούλα.
2: Και το ΙΚΑ μας ανήκει σε εισαγόμενους. Αυτοί που ήρθαν και συλλογωνόμαστε από το μεσημέρι. Τώρα πήρα ρέντα.
0: Είναι σε πιάσει.
2: Τα φιλαράκια μου και αδρέφια στο Βρανά, στην οικογένεια Λιβανά και του Κώστα του δασκάλου του Λιμπέρι. Σε όλο μου το χωριό το αγαπημένο και θα κάνω απόδραση ξαφνικά και θα σας έρθω και
0: να μας κάνεις κατάληψη.
2: Αλλά ξέρεις τι παθαίνω.
1: Κάνε μας έκπληξη.
2: Θα με πιάνει το μάτι φαίνεται στην κολόγια.
0: Να βάλουμε αυτό που βάζουμε για το μάτι.
2: Πιπέρι στο σώμα.
1: Να βάλουμε αυτό.
2: Τον κακό λόγο. Την κολόγρια λέω.
1: Μάτι.
2: Τώρα μου έπεσε καφές βραστός, γιατί δεν πίνω καφέ. Εγώ πίνω σε κούπα μεγάλη σαν κακαρόλιτσα.
0: Ναι, καλά και εμείς τα ίδια.
2: Απάνω στα πόδι μου. Και έχω τώρα κοντά 15 μέρες, το οποίο δεν μπορώ να κυκλοφορήσω.
0: Τόσο καυτό, είναι τόσο καυτό ο καφέ.
2: Ο καφές, ναι.
0: Παναγία μου.
2: Όπως ήταν καυτός από την κούπα, γιατί το δεξιό έχω πάθει ατύχημα στο δάχτυλο.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο καφές πίνεται ζεστός.
2: Καυτός.
0: Έτσι πίνεται ο καφές, δεν πίνεται κρύος.
2: Και πικρός, χωρίς ζάχαρη.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
2: Λοιπόν, παιδάκια, όπου μας ακούνε, υγεία, συγχαρητήρια στα παιδάκια που περάσανε πανελλαδικές. Αυτά που δεν περάσανε να μην πικραίνονται ούτε οι γονείς ούτε τα παιδιά. Να μην κόβουν τα φτερά των παιδιών.
0: Ναι.
2: Η ζωή είναι μπροστά σας.
0: Μπροστά είναι η ζωή και δύσκολη. Δύσκολη. Είτε μέσα είτε έξω από τα πανεπιστήμια.
2: Δημήτρη, μόνο για τους πλούσιους είναι οι καταστάσεις. Εδώ πέρα έρχονται παιδάκια και δεν έχουν Παναγία βόηθα. Που είναι φοιτητές, έρχονται. Ας την κουβέντα. Τα νίκια και εδώ πέρα πανάκριβα.
0: Πανάκριβα,
2: είναι ντροπή.
0: Κυρία Σούλα μου.
2: Ντροπή. Και κυρία που πάει για βουλευτή, μην ξεχάσει να τη στείλω 10 μούντζες.
1: Για ποια?
2: Κυρία, πώς τη λένε, η Καριστιανού εκεί.
0: Γιατί να τη ρίξετε τις Καριστιανού μούντζες, τι έκανε.
2: Πήγε και πήρε σπίτι από αυτά που κατασχούνε.
1: Άρα έπιασε εδώ τα Τριανταφυλόπουλα.
0: Αυτά τα λένε αυτοί που δεν θέλουν την Καριστιανού.
2: Λες, είναι ψεύτικα.
0: Καθώς. Τώρα εντάξει. Τότε κοιτάξτε να σας πω. Τότε να ψηφίσουμε τους κλέφτες.
2: Α,
0: ψηφίσουμε τους κλέφτες και όχι αυτούς.
2: Είναι πλειοψηφία.
0: Εντάξει τώρα. Δηλαδή τώρα. Εντάξει τώρα. Είναι κακοστημένο αυτό το σενάριο.
2: Αν είναι ψευδέ, θέλω τα λόγια μου πίσω.
0: Μα τώρα εντάξει.
2: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε και τα Τέμπη, τα παιδάκια μας που τα ξεκάψανε.
0: Τι να πει κανείς τώρα. Δεν, η Ελλάδα. Δηλαδή δεν θέλω να αναφερθώ. Δεν θέλω να αναφερθώ.
1: Απλά σκεφτούμε μπροστά στα τόσα σκάνδαλα τι είναι αυτά τα τρία σπίτια που λένε. Αυτό να σκεφτούμε.
0: Ποια σπίτια μωρέ τώρα, αφήστε
1: αυτό
0: το τώρα,
1: λέμε.
0: Δηλαδή. Τώρα
2: έτσι,
0: βρήκαμε
2: λένε,
0: τώρα.
2: Δεν ξέρω, έτσι άκουσα και βρήκαμε, ναι.
0: Βέβαια, τα κανάλια το πάνε αυτό.
2: Ναι, καλά.
0: Τα κανάλια δεν σου λέγανε και να εμβολιάζεσαι. Τα κανάλια δεν τα λέγανε.
2: Εγώ είμαι του ραδιοφώνου από 12 χρόνια διαολοπεδάκι.
0: Και εγώ από πιο μικρό.
2: Λοιπόν, εμείς ακούαμε με τη βαθιστήρα μας, του μάνας μου.
0: Ναι.
2: Ακούαμε τον Γιώργο τον Πατρινό 12 χρόνια κάθε Κυριακή.
0: Α, δεν τον ήξερα τον κύριο Πατρινό.
2: Από το ράδιο Αμαλιάδα που έπαιζε Αρκοντεόν.
0: Α, Κοντεόν.
2: 12 η ώρα το μεσημέρι. 12 χρονών παιδί.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν ήμουν γεννημένος. Ναι, ναι. Δεν είχα γεννηθεί, όχι.
2: Λοιπόν, να μην πολυλογώ στα νηψάκια μου, στα στιγαστούνι στα παιδιά. Δεν θυμάμαι το παιδί εκεί πέρα τώρα. Λοιπόν, την αγάπη μου στιγαστούνι, θα σε ακούνε και από εκεί. Υγεία και καλά να έχουν. Τα νύψια μου στον πύργο. Σε όλη την αγαπημένη μου παρέα, τη λατρεμένη μας, τον Αντώνη, τον είπαμε τον Κούσκο.
0: Τον είπαμε, τον Αντωνάκη.
2: Ναι, λοιπόν, σε όλη την
0: παρέα, Ματριώτη.
2: Το Σώτο μας, τον Ξενίστη. Ηλία, ξύπνα να σ' ακούσω με το στόμα του, γιατί εγώ δεν έχω τεχνολογία.
0: Περιμένουμε τον Ηλία, περιμένοντας τον Ηλία,
2: λοιπόν,
0: βέβαια.
2: Φιλιά πολλά.
0: Φιλάκια.
1: Ευχαριστούμε πολύ που πήρες.
0: Φιλάκια, κυρία Σούλα μου, φιλάκια.
1: Και σε περιμένουμε.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Σε περιμένουμε.
0: Σκασιμίτι απότομα.
2: Ναι, εγώ είμαι πέτρα.
1: Θα μας κάνει τσάκ.
0: Σε περιμένουμε με τον Τάκη. Φιλάκια.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Μια και χαρά στην κυρία Σούλα μας. Στη Ζάκυνθο. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Να το πάμε.

0: ακόμη μερικοί.
1: Ε, τι.
0: Μερικοί. Μεγάλη Αστρολούπου, Νέα Ζηλανδία.
1: Οι περισσότεροι είμαστε ζωντανοί που λέει και το τραγούδι. Είμαστε ακόμη ζωντανοί.
0: Όσοι προλάβαμε. Είμαστε ακόμη. Λοιπόν, γεια σου Μιχάλη. Να είσαι πάντα γερός και δυνατός. Το φίλο τον αδερφό Ηλία από του Φιλανδία.
1: Γεια σου Ρελιάκο, να κάνει ένα σκάσει μύτη θέλουμε, να σκάσει μύτη. Δεν έχει σκάσει.
0: Λέει ανέκδοτα αυτός.
1: Ναι, λέει ωραία ανέκδοτα.
0: Με ουσότους παθαίνει πλάκα με αυτά.
1: Ουσότους. Ναι.
0: Το δείχνει κανένα εκεί. Το φίλο μας του Χρήστο, από του Σιάτ που είναι.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό στο χωριό του.
1: Α, ναι, ο Χρήστος πρέπει να είναι Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι στο Σιάτλ. Πρέπει να είναι στην Ελλάδα. Όχι, δεν είναι στο χωριό.
0: Α.
1: Μπορεί να είναι στο μεγάλο χωριό.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι. Όταν έρχεται κάτω μας επισκέπτεται.
0: Έχασε η Αυστραλία, έχασε.
1: Εντάξει, μωρέ. Εντάξει. Να μην το λέμε τώρα, εντάξει.
0: Όχι.
1: Αρκεί που κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Εκεί, εντάξει.
0: Καλά, μωρέ.
1: Έλα τώρα κι εσύ.
0: Τον Αντωνάκη του Κούσκου είπα να τον χαιρετήσω του Ζάκη Θηνό. Την Κυρασούλα, πατριώτησα, Ζάκη του.
1: Βέβαια.
0: Το φίλο μας τον Αποστόλη με το ράδιο Ροδιά.
1: Ωραίος.
0: Και το ωραίο χωριό του εκεί δίπλα τη Ροδιά.
1: Τη Ροδιά, τη Ροδιά,
0: το
1: στην Πηγία.
0: Φορτωμένη με ρόδια.
1: Ναι.
0: Δεν εμφανίστηκε ακόμη.
1: Εμφανίστηκε στην αρχή, πρώτος, δεύτερος. Πρωτοδεύτερος.
0: Πρώτα χρόνια πουλά που γιόρταζε προχθές.
1: Α, γιόρταζε προχθές.
2: Ναι.
1: Το Αγίον Αποστόλων ήταν. Κάτσε ρε. Ήτανε το... Για πες μας εσύ, τα ξέρεις.
2: Κάτσε, μη είμαι.
1: Ναι.
0: Ωραία, Δημητρή.
1: Έλα.
0: Αποστόλης γιόρταζε.
1: Τα ξέρει, η Χριστίνα δεν τα ξέρει.
2: Δεν ξέρω όλες τις γιορτές απ' έξω τώρα και ανεκατοτά.
0: Μα δεν είναι κάποια κρυστή γιορτή που ξέρω εγώ τι.
1: Ναι.
0: Αποστόλη.
1: Χρόνια πολλά, Αποστόλη μου.
2: Χρόνια πολλά, λοιπόν.
0: 100χρονος πριν λίγες μέρες.
1: Χιλιόχρονος, πολύχρωμος, πολύχρωμος και μπριμέ.
0: Τι.
1: Ναι.
0: Και όχι σκουριασμένος.
1: Ναι.
2: 30 Ιούνι, ναι.
1: Ναι, ορίστε, να το, να το.
0: Μην τα ξεχνάτε, που είσαι στα
1: χρόνια. Άρε, νιόνιο, ρε νιόνιο. Στα λέει ο δήμαρχος εσένα, άστα.
0: Λοιπόν, τη φίλη μας εκεί στα Ιωάννινα με τα ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Τα δημοτικά.
1: Mm-hmm.
0: Το καλό παιδί από την Πάτρα του Χριστάκη.
1: Ω, βέβαια, ναι.
0: Και όλο τον κόσμο μου έρθει.
1: Έτσι είναι, ναι, νιόνιο μου.
0: Παλί, το θυμάμαι, βέβαια.
1: Δεν πειράζει, μήνε. Εννοούνται όλοι.
0: Τι να κάνουμε, έτσι είναι ζωή.
1: Εννοούνται, εννοούνται.
0: Ό,τι γίνεται, αποκούει κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τραγουδάκι δεν ζητάω, ακούω από...
1: Όχι, θα έχουμε κι άλλα, ωραία, θα σας αρέσουν, πιστεύω.
0: Εντάξει.
1: Να βγεις και λίγο τσιπουράκι για στην υγειά μας.
0: Σήμερα και ο τόπος τρούει κάτι χαπάκια.
1: Α, χαπάκια. Εντάξει.
2: Νεράκι.
1: Ναι, αραίο σέτα με ούζο. Ναι, νιόνιό μου. Ναι.
0: Και το δήμαρχο της Ιερής μας.
1: Ναι, δεν το ξέχασες.
0: Το Λεβέντη του Σπύρου.
1: Ναι.
0: Θα είναι καιρός και δυνατός.
1: Ωραία.
0: Θα βγάλουμε αυτή τη τετραετία, θα βγάλουμε
1: κι άλλη. Λες, θα βγάλουμε
0: πολλές τετραετίες.
1: Ο Θεέ μου.
0: Από ό,τι βλέπω εγώ.
1: Ναι.
0: Με το λίγο μυαλό που.
1: Εντάξει, καλά πας. Λίγο τα μπερδεύεις κάπου, αλλά εντάξει.
0: Χριστίνα, χάρηκα που μ' ακούσατε.
2: Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Φιλάκια
1: πολλά. Φιλάκια.
0: Να δουλέψει το μάτα, σαλάτα.
1: Ναι. Σωστό. Ναι.
0: Νερό, σωστό.
1: Φιλάκια νιόνιο μου.
2: Γεια σας.
1: Στην Ιερά Πόλη και την πρωτεύουσα του Μεσολογγίου. Φιλάκια του Ισοδολακαρδανίας, θέλω να πω. Φιλάκια. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη γλυκομιλίτσα με τον Νεκτάριο Κωστάκη και την Εμμανουέλα Χιωτάκη. Πώς λέγεται, γλυκομιλίτσα νιόνιο. Πάντα Ιόνιον FM

0: τω μεταξύ παρακαλάνε όλοι τα, να βγει η Καρισιανού στα κανάλια, οι καναλάρχες δηλαδή, για να παίξουν την μπάλα τους, αλλά δεν τσιμπάει. Δεν τσιμπάει και για να κάνουν έτσι και να χτυπιούνται κάθε μέρα για την Καρισιανού, σημαίνει ότι από τις δημοσκοπήσεις που τις κρυφές, τις κρυφές, όχι εκείνες που, όχι εκείνες που μας
1: πούνε,
0: ότι κάτι γίνεται που δεν βγαίνει στα κανάλια τους.
1: Τέλος πάντων.
0: Λέω. Και τι να μην μπει, δεν κατάλαβα. Τι ποιο πρόβλημα θα δημιουργήσει. Να μπει στη Βουλή, ποιο πρόβλημα θα δημιουργήσει.
1: Περισσότερο από αυτά που υπάρχουν.
0: Τι περισσότερο, αυτά δεν είναι προβλήματα, αυτά είναι διάλυση. Λοιπόν. Γλυκομιλίτσα, η Onion FM, παιδιά παίζει. Περιμένοντας τον Ηλία. Πού είσαι, Ηλία?

0: Λίγο πριν από τη μία, πάμε στο θαλασσάκι. Αυτό είναι παραδοσιακό της Κύρου, με την Χρυσοβαλάντο Κόκαλη Ειρήνη. Αλλά έχουμε και γραμμούλα ταυτόχρονα. Να πάμε να δούμε ποιος φίλος μας χτυπάει. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα, είμαι ο Ντένις από το Σίδνεϊ. Χαιρετίζω το σταθμό σας.
0: Καλά.
1: Έχουμε πολύ.
2: Το Δημήτρη, τη Χριστίνα. Είναι η δεύτερη φορά αυτή. Το Ιόνιον FM είναι πολύ ωραία, υπέροχα όλα. Λοιπόν, να χαιρετάω τον Αποστόλη, όλο το ράδιο Ροδιά,
0: ναι.
2: Τον Παναγιώτη, τον Ντόκα, τον Μάστορα, τον Αντώνη, τον Λεωνίδα, τον Μιχάλη, τον Ασπρολούκο και όλους τους πατριώτες.
0: Να σε καλά.
2: Τα ακούω και όλα είναι υπέροχα.
0: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Πολύ. Να είστε καλά.
2: Πάντα, πάντα να είσαστε καλά και να μεταδίδετε ωραία πράγματα.
0: Καλό βράδυ εκεί, καλό βράδυ.
2: Επίσης.
1: Γεια σου,
0: φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια. Έτσι είναι οι Έλληνες έξω. Τα περισσότερα τραγούδια τα αφιερώνουμε στον Νιονιακούλη μας, για τον οποίο κάναμε τη λίστα αυτή.

Σε λίγο θα πάμε στο άκουσμα της ώρας και θα έρθουμε με το δεύτερο μέρος μας πάντα μαζί σας, το Ionion FM, το Ράδιο Ροδιά, το Ράδιο Έλλην, το ionionfm.gr.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
11: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
12: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
13: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
14: Όταν

0: Γυρίσαμε, παιδιά.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ωρεξάτη.
1: Μαζί σας.
0: Για ακούστε τώρα τη Δήμητρα Γαλάνη. Γιάννη μου, το μαντίλι σου. Σε όλο τον ελληνισμό, μέσα και έξω.

0: μαντιλάκι σου. Επειδή έχει επιβαρυνθεί το τηλεφωνικό κέντρο, παίρνουμε τη γραμμή κατευθείαν.
1: Α, μάλλον, έπεσε η γραμμή.
0: Όχι, δεν έπεσε. Όχι. Την πήρε το τηλεφωνικό κέντρο και θα μας στείλει. Δεν την προλάβαμε. Είναι επιβαρυμένο από εκεί γιατί μιλάνε ταυτόχρονα οι γραμμές. Εμείς συνεχίζουμε περιμένοντας.

0: Έφτασε η γραμμή τελικά, τεθλασμένη ήταν. Την έχουμε στον αέρα για να δούμε ποιος είναι. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες μου και κύριοι.
2: Τι κάνετε?
0: Καλημέρα στα Ιωάννινα.
1: Επίσημοι και άλλοι.
0: Πώς είστε, καλά?
1: Δόξα τω Θεώ. Ακουγόμαστε, είμαστε καλά.
0: Ακουγόμαστε, ακουγόμαστε.
1: Αφού περπατάμε, καλά. Αφού τρώμε, πάλι καλά.
0: Τρώμε, δεν το λέτε κιόλα, δεν τρώμε και καλά.
2: Κάνουμε και τη διοτούλα.
0: Έτσι, δεν τρώμε και καλά. Περνάμε από τις βιτρίνες και κοιτάζουμε. Λίγο μας τρέχουν λίγο τα σάλια.
1: Καλά, είμαστε.
0: Εντάξει,
1: καλά.
0: Εντάξει.
1: Εγώ έζησα και φτώχεια.
0: Και τώρα τι κάνουμε, δηλαδή, ζούμε πλούτη.
1: Εντάξει, είναι άλλη φτώχεια τώρα.
0: Ναι, α, είναι άλλη.
1: Διαφορετικά.
0: Ναι, ναι. Έχετε, έχετε, εσείς έχετε. Για να το λέτε, έχετε. ναι.
1: Γι' αυτό δεν δουλέψαμε και εσείς δουλεύετε.
0: Α, εμείς δουλεύουμε και πληρώνουμε.
2: Και μας δουλεύουν.
0: Και μας δουλεύουν και μπαίνουμε και μέσα. Μπαίνουμε και μέσα, έτσι. Δεν είναι, εμείς είμαστε αλλιώς πως, παιδιά.
1: Τι να κάνουμε, ναι. Εδώ που μπλέξαμε.
0: Ναι.
1: Τι, μπορούμε να κάνουμε κάτι, μπορούμε, αλλά δεν το κάνουμε.
0: Τώρα είναι λίγο δύσκολο να συγχρονιστούμε όλοι μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι κανονισμένα για να μην μπορούμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό το πιστεύω, ναι.
0: Σιγά, τώρα μη σου δώσουν την ευκαιρία να πας σε μία κάλπη, να ρίξεις ένα χαρτί και να τους ρίξεις. Σιγά τώρα. Σιγά τώρα. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ έτσι, εθεροβάμων.
1: Ναι. Είμαστε φανατισμένοι.
0: Φανατισμένοι είμαστε.
1: Μελούδι, δεν αλλάζουμε.
0: Δεν είμαστε φανατισμένοι, μας κάνουνε.
1: Είμαστε πολύ, είναι.
0: Μας, καλά, εντάξει.
1: Δεν είναι.
0: Οι φανατισμένοι είναι βλάκες.
1: Ακόμη και την ώρα που πάνε να ψηφίσουνε, το μετανιώνουνε.
0: Καλά, εντάξει, πάντα το μετανιώνουνε γιατί δεν υπάρχει λύση δια της ψήφου, γι' αυτό το μετανιώνουνε. Πάντα το μετανιώνουνε.
1: Όλη την παρέα μας. Το Διονύση από εκεί που άκουσα, τον ευχαριστώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και τα ραδιόφωνα της Αυστραλίας, πιστεύω να μας ακούνε.
0: Μας ακούνε, βεβαίως. Μας ακούνε και σας ακούνε.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Και να είναι καλά όλοι. Και εγώ θα σας πω ένα τραγούδι.
0: Για να δούμε.
1: Να το ακούσουν μερικοί.
0: Μερικοί ή μερικές, μερικές.
1: Να το ακούσουμε, αλλά σε μερικοί ξεχωριστά.
0: Ναι.
1: Για να δούμε, θα καταφέρω.
0: Για να δούμε τώρα.
1: Για να δούμε, πάμε.
2: Σας ακούμε.
0: Δεν σας φοβόμαστε.

0: Αυτό πώς έγινε τώρα, γραμμούλα. Όχι, ναι, πήγε να πάρει ανάσα και έπεσε η γραμμή. Εντάξει, δεν ξέρω σε ποια εταιρεία είσαστε.
1: Να ξαναπάρετε,
0: κυρία Ευτυχία μου. Εμείς θα σας συμπληρώσουμε τώρα το κενό μέχρι να ξαναπάρετε.
1: Γιατί έχει η Σοφία το τραγουδάκι.
0: Λοιπόν, με τη γλυκερία. Πω Μαρία.

0: Νομίζω ότι επανήλθε η γραμμή από τα Ιωάννινα. Δεν ξέρω γιατί πέφτουν οι γραμμές από τα Γιάννενα. Καλημέρα.
1: Δημήτρη μου, ναι, έχω πρόβλημα εγώ.
0: Γιατί, τι γίνεται
1: έχω
0: εκεί?
1: Έχω πρόβλημα και δεν μπορώ να φύγω από την εταιρεία γιατί έχω συμβόλαιο ακόμη.
0: Άμα δεν λειτουργεί.
1: Δεν, κόβεται συνέχεια το ίντερνετ. Όταν δεν έχω ίντερνετ.
0: Α, κόβεται, ναι, είναι καλά, δεν είναι μόνο σε εσάς. Παντού κόβεται το ίντερνετ.
1: Εγώ μόλις θα συνεφιάσει, καλά, τώρα δεν έχει συνεφιά.
0: Ναι, σε λίγο θα σας πω εγώ. Ναι, α, ναι.
1: Ναι, ναι, πάμε λοιπόν.
0: Μια χαρά.
1: Πάμε πάλι.
0: Πάμε.
1: Άνθρωπε μη στολίζε.
0: Τίποτα, παιδιά, δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Το χάλι της Ελλάδας, δηλαδή, έτσι, σε live μετάδοση από το σταθμό εδώ, από την εκπομπή. Είναι
2: έχουμε μια... και αποδείξεις,
0: δεν είναι,
2: δηλαδή.
0: Δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει τώρα στα Γιάννενα, στην κυρία Ευτυχία. Σε εμάς να δείτε που έχουμε 2-3 ίντερνετ και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. 2-3 ίντερνετ, περιμένοντας την οπτική ίνα, παιδιά, την οπτική ίνα περιμένοντας. Και δεν ξέρεις καμιά φορά τι θα γίνει και με την οπτική ίνα. Λοιπόν, μπορεί να πάθει στραβισμό, ας πούμε, η οπτική. Να κοιτάει αλήθωρα, δεν ξέρεις τι είναι. Θα το δούμε πρώτα, αν θα έρθει. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς αναμένοντας και πάλι τη γραμμή εκεί από τα Γιάννενα με το καραμπιμπερί. Έλα, πάμε.

0: Τώρα καραμπιμπερί μου, δεν ξέρω τι μπορεί και να σημαίνει. Το καρά είναι εντάξει, καμένο κάτι.
1: Ναι, μαύρο.
0: Πώς λέμε, καμένος. Τώρα το μπιμπερί μου δεν είναι πιπερί μου, είναι μπιμπερί μου.
1: Πιπερί μου λέει όμως.
0: Πώς λέει?
1: Πιπερί μου λέει.
0: Α, πιπερί μου λέει. Γιατί εδώ είναι γραμμένο μπιμπερί μου.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Τέλος πάντων, όποιος ξέρει να μας πει, παιδιά, από τους ακροατές μας. Εδώ ποιος, για να δούμε πού πήγαμε τώρα. Στα Γιάννη να πάλι, όχι.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Σίδνεϊ.
0: Χαιρετούμε το Σίδνεϊ.
2: Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο τώρα.
0: Ναι. Πόσο είναι το σκορ? Καλά. Ναι.
2: Είναι μία ώρα και ένα τέταρτο.
0: Εντάξει. Άντε ρε Αντώνη.
2: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Και εμείς.
2: Το φίλο μας, το Μιχάλη.
0: Ναι.
2: Πρώτος.
0: Είδες, έκανε μπάσιμο αλλιώτικο. Μπάσιμο.
2: Τι άρχοντα.
0: Βέβαια.
1: Ωραίος.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Εκεί θα πάμε άμα γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Θα φύγουμε για τη Νέα Ζηλανδία.
1: Αν μπορέσουμε.
0: Άμα γίνει πυρηνικός. Θα φύγουμε.
2: Να πηγαίνετε το καλοκαίρι εκεί.
0: Ναι. Α, ναι. Ναι.
2: Δεν κάνει ζεστή.
0: Ναι, το
2: πάρα
0: ξέρουμε.
2: Πάνω από 30 δεν πάει.
0: Πω, ωραία πράγματα.
1: Και προς τα κάτω πόσο πάει?
0: Προς τα κάτω πού?
1: Προς
0: τα κάτω τη θερμοκρασία. Ναι, λέει. Πάει μείον 30, πόσο πάει? Όχι, δεν νομίζω. Δεν είναι,
2: όχι τόσο πολύ.
0: Δεν, έχετε, το... δεν είναι σαν το Σότο, ναι. Σαν το Σότο, ναι.
2: Δεν είναι, όχι.
0: Στο Σότο είναι μείον 40, 45.
2: Μπορεί να είναι μείον 10.
0: Α, ναι, δεν έχει και
2: ψυγεία. Δεν νομίζω.
0: Ναι, δεν έχουν και ψυγεία εκεί. Ωραία.
2: Ναι, στο φίλο μας τον Αποστόλη που άκουσα, να είναι καλά. Μας έκανε μια ωραία εκπομπή χτες το βράδυ.
0: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο.
2: Με ωραία τραγούδια, ωραία. Τον Ντένι που βγήκε δεύτερη φορά.
0: Ναι, τον ακούσαμε τον Ντένι.
2: Εγώ έλεγα ότι είναι ή από τη Ζάκηθο ή από την Κεφαλονιά.
0: Ναι.
2: Ντένις, Διονύσης.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν υπάρχει, λέει, τέτοιο πράγμα.
0: Όχι.
2: Σε όλους τις σούλες. Στη σούλα μας, από το Μπέπτο, στη Ζάκηθο, η Ιωάννα και όλους τους φίλους μας.
0: Στα πηγαδάκια,
2: Τα πηγαδάκια, ναι, τα πηγαδάκια. Όποιος δεν πάει στα πηγαδάκια δεν πήγε πουθενά.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Ναι.
0: Και στις Βολήμες.
2: Το νιόνιο μας, με αγάπη και... Στα ψηλά λόνια.
0: Στα ψηλά λόνια, βεβαίως. Είναι εκεί και ο ψηλαλονίτης και όλοι οι υπόλοιποι.
2: Ναι, έχω ξαδρέφια εκεί πέρα.
0: Όλοι εκεί. Ο Χριστάκης λιμένεται τα ψηλά λόνια.
2: Ο Χριστάκης πρέπει να τους ξέρει αυτούς.
0: Δεν τους ξέρει, ο Χριστάκης ξέρει τόσο κόσμο.
2: Βέβαια.
0: Βέβαια. Ο Χρήστος ο Παλιόπορτας τους ξέρει όλους. Ναι.
2: Έγινε καλό υπόλοιπο.
0: Φιλάκια σου, αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι. Αντώνη, το επόμενο τραγούδι για σένα. Για σένα, ανέβηκα στην πιπεριά. Ανέβηκα στην πιπεριά.
1: Μαύρο πιπέρι μου σημαίνει καραμπιπέρι.
0: Φιλάκια. Πώς?
1: Μαύρο πιπέρι μου.
0: Άρα πηγαίνει και το επόμενο το ανέβηκα στην πιπεριά. Για ακούστε όμως τι λέει το ανέβηκα στην πιπεριά. Μαύρο πιπέρι, ναι, καραπιπέρι μου είναι, να το διορθώσουμε.
1: Το ίμ σημαίνει μου. Η κατάληξη
0: πιπέρι μου, μαύρο πιπέρι μου. Καραπιπέρι μου. Όχι.

0: Θα σταματήσουμε το πιπερί για να δούμε εδώ ποιος είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Ποιος θα ήταν άλλος, εγώ είμαι πάλι.
0: Καλά, τι γίνεται ρε παιδί μου εκεί πέρα, έλεος δηλαδή.
1: Μάτι, ξεματιάστε.
0: Α, είναι μάτι λέτε.
1: Μάτι αυτό θέλει μούντζες τώρα.
0: Ναι, ναι. Είδατε που τα βλέπετε όλα καλά, δεν είναι όλα καλά.
1: Αυτό θέλει μούντζες τέρμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να το βγάλω από την πρίζα.
0: Να πανέρθει. Α, θέλετε restart που λέμε. Reboot.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλύτερα να είναι κόκκινο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να το κλείσω και να ξαναπανέρθει. Παθαίνει ένα κοπί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πράγμα. Για πάμε και μια φορά ακόμα.
0: Για δούμε ρε παιδί μου τι θα γίνει.

0: θα ακούσουν πολύ.
1: Πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ωραία, πολύ ωραία, μπράβο. Το καταφέρατε όμως, το καταφέρατε. Πήρατε φόρα και το καταφέρατε. Να σκάσει ο ΤΕ. Να σκάσει.
0: Να σας πω μια στροφή και ένα χαρούμενο λίγο.
2: Ναι.
0: Το χαρίζω στη Χριστίνα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραία, πολύ ωραία.

0: Σας ευχαριστώ.
1: Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα.
2: Λοιπόν,
1: μπράβο.
2: Όταν θα ανέβω στο χωριό μου, θα προσπαθήσω να περάσω να σας δω.
1: Ωραία.
0: Σε περιμένω.
1: Ωραία, ωραία. Μπράβο, μπράβο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς περιμένω. Τι φίλους που μας ακούνε, άμα έρθουν γένε να τους θέλω να τους γνωρίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή
2: συνέχεια. Ευχαριστώ, κυρία Ευτυχία.
1: Φιλάκια, φιλάκια στην κυρία Ευτυχία, στα Γιάννενα. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κατέβει από την Πιπεριά. Ακόμη στην Πιπεριά είμαστε, παιδιά. Πάνω στην Πιπεριά. Πάντα Ionion FM, Radio Ροδιά, Radio Έλλην, ionionfm.gr. Τα παιδιά παίζει.

Χτύπησε και μία κλίση, ο Ηλίας ξύπνησε μάλλον. Αλλά κλίση μας χτύπησε στο μέσο Messenger, τέλος πάντων κάπου εκεί. Το οποίο δεν βγαίνει στον αέρα έτσι. Για γράψε μας ρε Ηλία. Στην πιπεριά είμαστε.

0: Λοιπόν, ο Ηλίας από το Ελσίνκι μου γράφει εδώ, γι' αυτό έπαιρνε τηλέφωνο. Το καραπιπερί μου λέει, τώρα καραπιπερί μου είναι μαύρο πιπέρι, βρε αμόρφωτε. Νόμιζα ότι ήταν μπιμπερίμ, κατάλαβες.
1: Αφού γράφει μπιμπερίμ στο δίσκο.
0: Ναι, το έχουν γράψει λάθος εκεί οι μάγκες που έχουν κάνει τη δουλειά. Ναι, Ηλία μου. Για την μπιπεριά που ανέβηκα δεν μας είπες τίποτα. Δεν μας έγραψες δηλαδή.

0: Και τώρα, παιδιά, πάμε τα δικά μας, αλλά ησυχία να τα πούμε.
1: Και εσύ είναι.
0: Ναι, και εσύ είναι, ό,τι θέλουμε λέμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
2: Πάτσε στην Ιππέρα. Πάντα την κουστάρετε, ε.
0: Σαν χριστιανός και ορθοδόξος σ' αυτή την κοινωνία ευάλθηκα ρε μάγκες μου να κάνω λιτανία. Ω, πάθαμε. Τι κέφια είναι αυτά, δεν μας
2: δέχομαι. Πω πω κέφια, με τρελάνεις.
0: Όλα γλυκά, με τρελάνεις.
2: Με τρελάνεις.
3: Ακούτε.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
9: Τι λέει ρε αυτός?
10: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
9: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
11: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
12: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
11: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
13: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

Τελευταίο ημίωρο είναι αυτό, φίλοι μου. Με τα παραδοσιακά μας. Εδώ η Ευγενία Βέρα μας πήρε το ποτάμι, πραγματικά δηλαδή. Στην κυριολεξία.

0: Χριστινιό.
1: Και εγώ εδώ θα σας αποχαιρετήσω, ναι, γιατί έχω να... μια ανηλυμένη
0: υποχρέωση.
1: Οπότε θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο. Σας περιμένω όλους με χαρά μου. Φιλιά πολλά.
0: Αποχωριζόμαστε
1: από
0: το Χριστινάκι και μένουμε μόνοι μας μέχρι το τέλος.
1: Φιλάκια.
0: Θα κάνω και τη φωνή της. Έτσι.

Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, παλιό, με την Ελένη Βιτάλη, χωρίς δεκάρα πώς θα παντρευτούμε Μανολιό μου. Πραγματικότητα έχει γίνει.

εδώ κάτι μας έστειλε ο Ηλίας. Καλημέρα, λέει. Καλώς τον εκιασάργησε για αυτόν, τον εαυτό του. Λοιπόν, συντονίστηκα όταν μίλαγε η Μητριαρχία, λέει, της εκπομπής. Τον Μιχάλη και τον Αποστόλη θα τους ακούσω επανάληψη. Σιγά σιγά μαζευόμαστε, μόνο αυτός ο άσοδος δεν λέει, λέει, να αφιερώσει ένα ξένο. Δεν μπορεί ρε εσύ τέτοια ώρα. Είναι πολύ γερμανικό αυτό εκεί. Για τους φίλους του, λέει, για τον Σότο στο Edmonton. Μάλλον στο βραδινό ice tea βάζει υπνοτικό, λέει. Μην την πάθεις σαν τον πατρινό μόνο, ε. Πλάκα, πλάκα, Δημήτρη, δεν είμαι καλά, λέει. Κοίτα πώς ήμουνα και πώς κατάτησες. Στέλνει φωτογραφίες. Έλα ρε τώρα, πλάκα μας κάνεις. Πού είσαι εσύ? Μας στέλνει μια φωτογραφία εκεί ο Ηλίας που είναι τεχνητή νοημοσύνη, μάλλον. Έχετε μπλέξει όλοι με την τεχνητή νοημοσύνη. Κάνε και μια ανάποδη. Ρε Ηλία. Λαγή, λέει, λαγή. Για να τους πάρεις τη ζάκη. Η λαγή είναι για να ψηφίζουνε. Για να τους ψηφίζουνε, μάλλον. Και πάμε στο Δημήτρη Ζάχο, παιδιά. Να ακούσουμε τους Γιώργηδες. Οι Γιώργηδες, οι Γιώργηδες.

Μάγδες με την Κική Φραγκούλη. Πουλάκι ξένο, ξενιτεμένο, αφιερωμένο. Σε όλους σας.

Εδώ μας στέλνει και το ανεκδοτάκι του ο Ηλίας μας. Μαμά, δώσε μου ένα πενιντάρικο. Γιατί, τι το θέλεις? Είναι για το χαμόγελο του παιδιού σου, λέει ο Ηλίας μας. Εντάξει, ήταν. Πέρναγε στο ραδιόφωνο αυτό. Δεν ήθελε μπιπ. Και έχουμε και ένα τραγουδάκι για τον Ηλία μας. Το επόμενο.

Και πάμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, στο καλύτερο τραγούδι του Δημήτρη Ζάχου, του αείμνηστου. Κατά δήλωσή του κάποτε μας το είχε πει. Μια βοσκοπούλα αγάπησα, του είχαμε πει να το πει σε ένα πανηγύρι. Και μας είχε πει το καλύτερό μου τραγούδι. Ακούμε λοιπόν σε πρώτη εκτέλεση Δημήτρη Ζάχο και μια βοσκοπούλα αγάπησα.

Ωραία τραγούδια βάζεις, μου γράφει ο Γιώργος ο Φάκος, που ακούει, μας ακούει. Έδωσα εξετάσεις στα παραδοσιακά σήμερα, Γιώργο.

Λέει εδώ ο Γιώργος ότι δεν λέει όλα τα λόγια. Ο Κωνσταντινόπουλος λέει ακόμα μια στροφή που ο Ζάχος δεν είπε ποτέ. Δεν το έχω με τον Κωνσταντινόπουλο, πάντως η πρώτη εκτέλεση είναι με τον Ζάχο.

Νομίζω ότι με αυτό το τραγούδι πιάσαμε τα βάνη. Ακολουθεί η Ελενίτσα η Τσαλιγοπούλου, λίγο πριν το τέλος είμαστε, με το Γιάντα.

οπουδήποτε, είτε πολύ μακριά είτε λιγότερο μακριά. Από τους χάρτες μας βλέπουμε εδώ, χαμός γίνεται. Και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Αυστραλία και στον Καναδά και σε απίθανα άλλα μέρη που είναι Έλληνες. Την αγάπη μας βεβαίως στα ραδιόφωνα, στο Ράδιο Ροδιά, στον Αποστόλη, σε όλους τους ακροατές στο Σίδνεϊ, στο Ράδιο Έλλην στο Χρήστο, που πιστεύω να είναι ακόμη στη Λάρνακα.

0: Ευχαριστώ για το τραγούδι, λέει εδώ ο Ηλίας.
1: Για τον έρωτα σου σβήνω.
0: Άλλο θα σου βάλω, Ηλία, όσο χρόνο έχω.
1: Τι θα γίνω.
0: Θα σου βάλω τον ερωτόκριτο, ρε μπαγάσα.

0: Στη Νέα Ζηλανδία, λέει ο Αντώνης, αφιερώνει. Ευχαριστούμε, γράφει. Ευχαριστούμε και εμείς, παιδιά. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Και η τελευταία γραμμή, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ποιος είναι στη γραμμούλα?
1: Αγαπούλα μου, εγώ δεν αργώ πολύ. Μόνο να ακούσω τη φωνούλα σου.
0: Κυρία Γεωργία, τι κάνετε?
1: Εντάξει, το παλεύω όσο μπορώ.
0: Και εμείς εδώ τα ίδια.
1: Το ξέρω, παιδάκι.
0: Να σκάσει ο Κούλης. Να είστε καλά.
1: Το ξέρεις από εκείνα τα χρόνια.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Δεν είμαστε καινούργια εμείς τώρα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Θα υπάρξουμε ξανά.
0: Παλιές καραβάνες, βέβαια.
1: Έτσι, μπράβο. Χάρηκα πολύ.
0: Και εμείς.
1: Πάντα να είσαι αυτός που είσαι, ο εαυτό σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και να είμαστε καλά και υγεία.
0: Φιλιά και υγεία, βεβαίως. Κυρία Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ στον πύργο. Ευχαριστώ τον πύργο. Λίγο πριν τις 2 που θα σας αφήσουμε στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Ionian FM με το Just Music. Αλλάζει βέβαια Σάββατο και Κυριακή. Ο Ερωτόκριτος ήταν για τον Ερωτόκριτο, τον Ηλία. Μικρή πατρίδα, δυο στροφές για όλους, παιδιά. Με τον Γιώργο Λουλουδάκη σας αφήνουμε σε μερικά δευτερόλεπτα. Την αγάπη μας και τις ευχαριστίες μας σε όλους.
2: Αφιερωμένο το ζεμπέκικο αυτό σ' αυτούς που δώσαν την

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Just Music.

Just Music, σε καλωσορίζω στην πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa, δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική, δύο ώρες γεμάτες όλα αυτά τα καυτά νέα, κυρίως από διεθνή showbiz, αλλά και τα δικά μας και τα εγχώρια. Λοιπόν, έχω πολλά να πω, αλλά θέλω να ξεκινήσω με μουσική, γιατί το βασικό σύνθημα σε αυτή τη δύο ώρη εκπομπή είναι ότι ακούς όλες τις επιτυχίες χωρίς ταμπού και χωρίς ταμπέλες.

Miley Cyrus βρέθηκε πρόσφατα με το Innovator Award του iHeartRadio Music Awards, γιατί και η συζήτηση συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα γύρω από το πόσο έχει αλλάξει η εικόνα της τα τελευταία χρόνια. Από το Disney Channel μέχρι τα Grammy και τη διεθνή καριέρα. Πολλοί θεωρούν λοιπόν ότι έχει πετύχει ένα από τα πιο εντυπωσιακά career reinventions στη σύγχρονη pop.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Just Music.

Jazz Music, εδώ είμαστε και εδώ μιλάμε για πολλά. Ο Bad Bunny παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο. Είναι ο πρώτος ισπανόφωνος καλλιτέχνης που κατάφερε να βρεθεί ταυτόχρονα υποψήφιος για album, song και record of the year στα Grammy. Κάτι που θεωρήθηκε ιστορικό για τη Latin μουσική. Jazz Music, εδώ είσαι και εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Jazz Music, εδώ είμαστε και η Lady Gaga συνεχίζει να μαζεύει διακρίσεις για το album Mayhem, ενώ το Abracadabra παραμένει από τα πιο πολυσυζητημένα pop τραγούδια της χρονιάς. Πολλοί φανς μιλούν για την πιο ολοκληρωμένη επιστροφή της στην καθαρή pop αισθητική μετά από χρόνια. Παρ' όλα αυτά, έχει αφήσει υπονοούμενα η Lady Gaga ότι ετοιμάζεται να γίνει μανούλα και να ανέβει τη σκαλιά της εκκλησίας. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω.

0: Just Music. Η ώρα είναι 3.
1: Ionion FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
1: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
9: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
8: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Just Music.

Jazz Music, εδώ είμαστε, ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Ένα μονόωρο ταξίδι έχουμε ακόμα, δύοωρο το σύνολο, για αυτή την πρώτη μας εκπομπή για την εβδομάδα. Η Σαπέλ Ροάν συνεχίζει να ανεβαίνει εντυπωσιακά. Το τραγούδι The Subway συζητιέται παντού και πολλοί τη θεωρούν ήδη μία από τις σημαντικότερες νέες pop προσωπικότητες της γενιάς. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σου πω ότι και η Rose συνεχίζει την εντυπωσιακή της solo πορεία με το APT μαζί με τον Bruno Mars, που παραμένει ανάμεσα στα μεγαλύτερα παγκόσμια hits.

Jazz Music, εδώ είσαι, και ο Alex Warren κέρδισε το Song of the Year στα I Heard Music Awards από το, με το Ordinary, και πολλοί μιλούν για την μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς. Ξεκίνησε ως creator στα social media και σήμερα είναι chart topping artist. Δεν το λες και λίγο? Jazz Music, είμαι ο Mr. Spike και είμαι παρέα σου.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
9: Just Music.
10: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Λοιπόν, εδώ είσαι Just Music. Είμαι ο Mr. Spa και η Lola Young βρίσκεται σε μία από τις λίστες με τους καλλιτέχνες που πρέπει να προσέξουμε φέτος. Το Messi συνεχίζει να αποκτά κοινό και πολλοί τη συγκρίνουν με τις πρώτες μέρες της Amy Winehouse. Για να δούμε.

Είμαι ο Mr. Spa, 2 ώρες παρέα ήμασταν και 2 ώρες ακόμα έρχονται. Ενώ στη δεύτερη εκπομπή. Πού θα έρθει. Ραντεβού στο επόμενο. Εσύ δεν πας πουθενά. Η καλύτερη μουσική συνεχίζεται εδώ. Φιλάκια.

0: Just Music.
1: Είναι από μένα πίστευα.
2: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
3: Μιλάτε παρέα με τον Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
10: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
11: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
12: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
13: Όλες οι ειδήσεις.
12: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
14: Στο freegr.gr.
15: Η πύλη της τεχνολογίας.
16: Το hotspot του ίντερνετ.
17: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλώς τους και καλώς ήρθατε για άλλη μία φορά, για άλλο ένα δίωρο γεμάτο μουσικές, γεμάτο θέματα, γεμάτο κινηματογράφο και το σημαντικότερο, γεμάτο θετική ενέργεια. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες.
1: Έλα.

Πάμε για επικοινωνία. Περιμένω τα μηνύματα με τα τραγούδια που αγαπάτε και οτιδήποτε άλλο εν πάση περιπτώσει θέλετε εσείς να μοιραστείτε με την παρέα μας. Πάντα στο Instagram account που συμβαίνει αυτό, d-milioglu. Μαζί με το μήνυμά σας, στείλτε μου το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο και την περιοχή από όπου μας ακούτε. Κάντε και ένα follow του λογαριασμού για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. d-milioglu στο Instagram, ο τρόπος επικοινωνίας και σήμερα στη διάθεσή σας.

Δεν θα αργήσω, επιστρέφω πολύ πολύ σύντομα με πολλά τραγούδια αγαπημένα και αυτά που έχετε επιλέξει εσείς και με, θέλω να πιστεύω, καλές ειδήσεις μόλις επιστρέψουμε.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Μιλάμε για το AI, μιλάμε για το πώς έχει μπει στη ζωή μας. Έγινε μια έρευνα πολύ πολύ πρόσφατα και εξηγεί ποιοι είναι οι τομείς, ποιες είναι οι δουλειές οι οποίες θα πληγούν ανεπανόρθωτα από την τεχνητή νοημοσύνη στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και η λίστα αυτή έχει να κάνει με ταχυδρόμους, με ταμείες και υπαλλήλους τραπεζών. Ήδη το βλέπουμε αυτό, καταστήματα να κλείνουν ή να μην δέχονται κοινό συγκεκριμένες ημερομηνίες. Με ταμείες εκδοτηρίων εισιτηρίων, με διοικητικούς βοηθούς, εργαζόμενους στον κλάδο εκτυπώσεων, υπαλλήλους λογιστηρίων, όλα αυτά μετά αυτοματοποιημένα, αντιλαμβάνεστε. Οι γραφίστες επίσης κινδυνεύουν, αφού μπαίνεις μέσα στο ChatGPT και σου του λες κάνε μου ένα λογότυπο, ένα, να το πάρτο. Τρελά πράγματα, παιδιά. Είναι αυτό που πρέπει ίσως να σκεφτούμε και εμείς όταν πέφτουμε με τα μούτρα σε αυτή την τεχνητή νοημοσύνη για να μας λύσει τα χέρια. Μπορεί να λύνει τα δικά μας τα χέρια για μία στιγμή, αλλά νομίζω πως κόβει τα χέρια πολλών επαγγελματιών που πραγματικά βιοπορίζονται από αυτό που έχουν επιλέξει να υπηρετήσουν επαγγελματικά.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Λοιπόν, διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για την τέχνη του νοημοσύνη, που γενικά σας έχω πει ότι με τρομάζει αυτή η εξέλιξη σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Να σας πω λοιπόν ότι η τέχνη του νοημοσύνη έχει εξελιχθεί σε βασικό μοχλό αλλαγής και για την αυτοκινητοβιομηχανία, και η αυτόνομη οδήγηση αποτελεί ίσως το πιο απαιτητικό πεδίο εφαρμογής της. Σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω ότι θα δούμε πολύ πολύ σύντομα, και έχει ανακοινωθεί ήδη, ότι θα βγουν στην αγορά αυτοκίνητα που σκέφτονται. Θα βλέπουν, θα αντιδρούν στον δρόμο χωρίς να έχουν ουσιαστικά ανάγκη οδηγό, και αυτό μπορεί σε κάποια στιγμή να είναι και σημαντικό και σωτήριο, όταν για κάποιο λόγο κάποιος χάσει τον έλεγχο ή όπως έχεις δει πάρα πολλές φορές, αποκοιμηθεί στο τιμόνι. Αλλά αυτός ο αυτόματος οδηγός, αυτόματος πιλότος όπως είναι στα αεροπλάνα, φαίνεται πως θα έρθει και θα γίνει μια είδους κανονικότητα για τα αυτοκίνητα στο πολύ πολύ άμεσο μέλλον.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
1: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
0: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Diamonds are forever.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλήνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Λοιπόν, έρχεται το πρώτο πολυτελές θεματικό πάρκο στον κόσμο, παιδιά. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ένα νέο πάρκο για όλες τις ηλικίες. Θα ανοίξει στο Μεξικό, στο Vidanta World Nuevo Villarta. Μέχρι στιγμής έχουν δημοσιευτεί μόνο πληροφορίες για ένα μικρό τμήμα του πάρκου. Το Cirque du Soleil Ludo, ένα υδάτινο δείπνο θέαμα, υπόσχεται να εντυπωσιάσει με την παγκοσμίως αναγνωρισμένη τέχνη του. Στο Wonder Bay οι επισκέπτες θα απολαύσουν αυθόρμητες παρελάσεις και εντυπωσιακά laser shows που χορεύουν στον ουρανό. Θα έχει συναρπαστικά παιχνίδια για όλους, 25 τον αριθμό, όπως το Floresta Drop, ιδανικό για οικογένειες, ενώ οι Tempest Towers θα προσφέρουν συγκινήσεις από τολμηρά ύψη. Ένα καινούριο θεματικό πάρκο, το οποίο έρχεται να ανταγωνιστεί την Disneyland, θα ρωτήσω εγώ. Είναι στο Μεξικό και όσοι ετοιμάζεστε να ταξιδέψετε ή θέλετε να κάνετε κάποιο μεγάλο ταξίδι, για δείτε το και αυτό, πάρτε το και αυτό στα υπόψη.

Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω για μία πολύ πολύ σημαντική προσωπικότητα, την οποία ούτε εγώ την γνώριζα, αλλά τη διάβασα, έπεσε τυχαία το μάτι μου στο διαδίκτυο σε αυτή. Τη λένε Τζάκι Φρίμαν. Είναι 61 ετών και παίζει ποδόσφαιρο. Μετά από μία παύση 35 ετών έγινε η μεγαλύτερη σε ηλικία καταγεγραμμένη ποδοσφαιρίστρια. Έχει μία πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που αξίζει τον κόπο να τη διαβάσετε, να την βρείτε, να την γκουγκλάρετε στο διαδίκτυο. Τζάκι Φρίμαν. Και μάλιστα πέρα από το ότι έγινε η μεγαλύτερη σε ηλικία καταγεγραμμένη ποδοσφαιρίστρια, έγινε και η σπουδαιότερη influencer του κόσμου για την επιρροή της, για το πρότυπο που έχει δώσει και για την επιτυχία της.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μονάχα τρεις λέξεις.

0: Union FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το Surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround. Με έγκριση για το δακό. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι, χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Ωχ, σωστήρα! Έχουμε πουλί ακόμη! Η Μονανίτσα, η Άνεγα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, γυρίζουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
9: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
10: Χαχαχα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
12: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
11: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.
13: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: πια θυμάμαι.
1: Λίγο πριν το τέλος, μια υπενθύμηση για το Instagram account μου, γιατί εκεί περιμένω πάντα τα μηνύματά σας. Κάντε και ένα follow του λογαριασμού μου και στείλτε μου τα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε, τις ειδήσεις που σας ενδιαφέρουν, οτιδήποτε θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε με την παρέα μας, στο d-milioglu στο Instagram. Μαζί, οπωσδήποτε, μην ξεχνάτε το όνομά σας, το ραδιόφωνο και την περιοχή από όπου μας ακούτε. Σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα αποχαιρετιστούμε για σήμερα. Κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα ανανεώσουμε ραντεβού για την επόμενη φορά. Γνωστή μέρα, γνωστή ώρα και πάντα αγαπημένο ραδιόφωνο. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα αποχαιρετιστούμε για σήμερα. Κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα ανανεώσουμε ραντεβού για την επόμενη φορά. Γνωστή μέρα, γνωστή ώρα και πάντα αγαπημένο ραδιόφωνο. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

Ευχαριστούμε για σήμερα. Κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα ανανεώσουμε ραντεβού για την επόμενη φορά. Γνωστή μέρα, γνωστή ώρα και πάντα αγαπημένο ραδιόφωνο. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
9: Θανασάκη!
8: Ναι, ναι μαμά!
9: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
10: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
11: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.

Γεια σας, είμαι η Μέρια Αυγερινοπούλου και θα είμαστε στην παρέα σας για δύο ολόκληρες ώρες. Ελάτε, συντονιστείτε, θα περάσουμε υπέροχα, γιατί ο στόχος μας είναι να βρίσκουμε τις ωραίες ειδήσεις. Αυτές τις ειδήσεις που ανοίγουν την καρδιά μας ή αυτές τις ειδήσεις που ανοίγουν το μυαλό μας. Γιατί μας αξίζει το χαμόγελο, γιατί θέλουμε να περνάμε καλά. Ωραία μουσική και ξεκινάμε.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια θετική δήλωση. Με μια δήλωση που μας επιτρέπει να το ζήσουμε καλά. Να εμπιστευτούμε τον αισθηκτό μας, να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας και να είμαστε ευγνώμονες. Αν τα κάνουμε όλα αυτά, θα μου πεις έλα τώρα βρε Μέρη, έλα τώρα. Είναι πολύ απλοϊκό, έλα τώρα. Μου το λες κάθε μέρα, έλα, το ακούμε συχνά. Αφού το ακούτε, γιατί δεν το κάνετε?

Ελπίζω και εύχομαι η σημερινή σας ημέρα να είναι όμορφη, να έχουν συμβεί ωραία πράγματα και να σας έχουν αφήσει ένα ωραίο χαμόγελο στα χείλη. Ξέρετε γιατί? Κάπου το διάβασα και μ' άρεσε πολύ. Είμαστε, λέει, τόσο χαρούμενοι όσο μας επιτρέπουμε να είμαστε χαρούμενοι. Γι' αυτό, αν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλετε, κοιτάξτε αλλού το βλέμμα για να πάτε σωστά.

0: Babylonian FM Stereo. Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Ακούτε Ionian FM.

αλλαγές καιρού, αλλαγές στιγμών και το σώμα μιλάει. Το ξέρετε αυτό, ότι το σώμα μιλάει και θα ήθελα πάρα πολύ να το ακούσετε. Να το ακούσετε προσεκτικά και αν χρειάζεται άσκηση, να του δώσετε άσκηση. Αν χρειάζεται τροφή, να του δώσετε τροφή. Αν χρειάζεται ξεκούραση, ξεκούραση. Να το ακούτε, να το αγαπάτε. Γιατί ξέρετε κάτι, αυτό το σώμα είναι το προσωπικό μας μαγαζί. Αν εμείς δεν το προσέξουμε, πώς θα έχουμε κέρδος? Κέρδος δεν είναι μόνο τα χρήματα. Κέρδος είναι η καλή ζωή, η καλή ανάσα, η γερή υγεία.

βιάζει, δεν πέφτει πολύ η λίγη.

0: ακόμα.
1: Ελπίζω και εύχομαι να περνάτε ευχάριστα, να τραγουδάτε μαζί μου, να κάνετε τις δουλειές σας. Δεν θέλω να κάθεστε κινητοποιημένοι, εννοείται. Αλλά ό,τι κάνετε, να το κάνετε με ψυχή. Να τραγουδάτε μαζί μας, να περνάτε καλά και οποιαδήποτε απορία έχετε, εμείς είμαστε εδώ. Συντονιστείτε μαζί μας.

κορυφή της ώρας, γιατί τα πράγματα τρέχουν. Και ξέρετε, αυτός ο χρόνος είναι και αμήλικτος. Τρέχει, δεν σταματάει ποτέ. Άρα, του δίνουμε κι εμείς την αξία που του πρέπει. Ρώτησε με ότι...

0: Ionian FM Stereo.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
5: forever. Θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ, τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
7: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
6: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Ακούτε Ionian FM.

Και περάσαμε ασίως στη δεύτερη ώρα. Ελπίζω να είναι όλα τα πράγματα όπως τα θέλετε, όπως τα επιθυμείτε και να περνάτε καλά. Είμαι η Μέρια Βιερινοπούλου και πιστέψτε με, θα είμαι μια πολύ καλή παρέα.

Να σας κάνω μια ερώτηση. Σας τυχαίνει και εσάς το μάτι σας να πέφτει πάνω στους ίδιους αριθμούς? Σας έχει τύχει δηλαδή να κοιτάτε την ώρα και να λέει 11-11, 12-12 ή ας πούμε να λέει 8-8-8? Και να μην συμβαίνει μια φορά, να συμβαίνει πιο πολλές φορές. Το έχετε παρατηρήσει? Θα σας πω κάποιους αριθμούς που ενδεχομένως να πέφτει το ματάκι, αλλά και κάτι να σημαίνει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το 11-11 που εμένα προσωπικώς μου συμβαίνει τουλάχιστον καθημερινά, τουλάχιστον σας λέω, δύο φορές, και το βράδυ και το πρωί. Σημαίνει ότι αυτή η λέξη, το 11-11, αυτός ο διπλός αριθμός, έχει μία δύναμη έλξης. Και αν κάνουμε θετικές δηλώσεις για κάθε τομέα που μας απασχολεί, κάτι θετικό έρχεται. Λοιπόν, κρατήστε το 11-11 και θα επιστρέψω και με άλλο αριθμό.

Δηλαδή με αυτούς τους αριθμούς που πέφτει το μάτι μας. Οδηγείτε στο δρόμο, βλέπετε μπροστά σας μία ταμπέλα, μία πινακίδα, ένα αυτοκίνητο, κάτι στο χιλιόμετρο, κάτι στα χιλιόμετρα, μία απόσταση. 888. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι μία υπενθύμηση ότι είστε σε αρμονία με την ενέργεια της αυθονίας και ότι η σκληρή δουλειά θα αποδώσει καρπούς. Άρα, κάτι καλό θα συμβεί.

0: Ιουνιόν FM.
1: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μονανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρτα, Αγρίνια Μεσολόγη, λίγο για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
0: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.

0: κάθε φορά
1: εμείς είμαστε απέναντι από εμάς, γιατί εμείς είμαστε και οι πρωταγωνιστές και οι σκηνοθέτες και οι σεναριογράφοι της δικής μας ζωής. Γιατί, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να πούμε «Αχ, δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος». Αλλά δεν είναι και ωραίο να δίνουμε την ευθύνη στον άλλον και να μην την παίρνουμε εμείς. Εμείς αποφασίζουμε, εμείς κάνουμε και ας νομίζουμε ότι πήρανε την απόφαση οι άλλοι. Εμείς τους το επιτρέψαμε. Εμείς τους δώσαμε το βήμα. Γι' αυτό ας ξαναμετρηθούμε και ας ξαναδούμε τα βήματά μας. Πού μας βγάζουν και πού μας πάνε.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Διάβαζα πρόσφατα μία συζήτηση που έγινε μεταξύ παιδιών και δασκάλων και λέγανε τα παιδιά, εγώ τώρα κύριε, αυτό γιατί το μαθαίνω. Εγώ τώρα γιατί κάνω μαθηματικά ενώ δεν θα ασχοληθώ καθόλου με τα πρακτικά και θα είμαι της θεωρίας. Εγώ γιατί πρέπει να αναλύω λογοτεχνία αφού θα πάω στο πολυτεχνείο. Και τελικά αυτοί οι δάσκαλοι που είναι πραγματικά πεφωτισμένοι έδωσαν πολύ σκουδαίες απαντήσεις και είπαν στα παιδιά, κοίταξε να δεις, κάνεις μαθηματικά όχι για να λύνεις τις ασκήσεις, αλλά για να μάθεις να βάζεις τα δεδομένα στα προβλήματα της ζωής σου. Κάνεις λογοτεχνία όχι γιατί πρέπει να αναλύεις το κείμενο, αλλά γιατί κάπου εκεί, σε αυτά που διαβάζεις, συναντάς τον εαυτό σου και γίνεσαι καθρέφτη σου και ενδεχομένως να φωτίζονται δικά σου πράγματα. Κάνεις φυσική γιατί μαθαίνεις τον τρόπο που κινούνται τα πράγματα γύρω σου, έτσι ώστε να μπορείς να λαμβάνεις και να συλλαμβάνεις και άλλες έννοιες. Τίποτα λοιπόν δεν πάει χαμένο, πιστέψτε με. Ό,τι μαθαίνει ένας άνθρωπος στη ζωή του, κάπου το συναντάει, κάπου το βρίσκει, κάπου έρχεται και κουμπώνει.

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω να περάσατε καλά, ελπίζω να τραγουδήσατε μαζί μας, ελπίζω να μείνετε συντονισμένοι στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο, στη δική μας συχνότητα. Είμαι η Μέρη Αυγερινοπούλου και θα επιστρέψω άμεσα. Από μένα για σας τα καλύτερα και μην ξεχνάτε αυτό που σας λέω πάντα, να βλέπετε εκεί που πάτε για να μην πηγαίνετε εκεί που βλέπετε. Γεια σας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι. Ακούτε, Ιόνιο.

Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show. Καλώς ήρθατε στην αγαπημένη σας εκπομπή που παίζει τα αγαπημένα κλασικά. Δύο φορές την εβδομάδα σε όλα τα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, από το Αιγαίο και το Ιόνιο, παίζουμε αυτά τα οποία αγαπάτε. Και είμαστε εδώ σε μια εκπομπή που σας κερδίζει κάθε εβδομάδα και εμείς το vibe το εισπράττουμε. Διότι όπου κι αν είμαι, μου στέλνετε μήνυμα στο Instagram και μου λέτε: Γεια σου Παναγιώτη, σε ακούω από εδώ, σε ακούω από εκεί. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που όλη αυτή η προσπάθεια που είναι ένα αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς έχει αποτέλεσμα. Γι' αυτό πίνω στην υγειά σας. Καλώς ήρθατε. Είστε έτοιμοι και σήμερα να παίξουμε τα αγαπημένα κλασικά? Είστε έτοιμοι να μπούμε στην αυλή του μουσικού παραδείσου? Έχετε πιάσει το υπονοούμενο. Θα ξεκινήσουμε με Δέσποινα Βανδύ. Στην αυλή του παραδείσου, φίβο στη μουσική και στη σύνθεση, ένα τραγούδι για απόλυτα ερωτευμένους. Και καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

Ο έρωτας θέλει τρέλα. Ο έρωτας θέλει παραφροσύνη. Ο έρωτας θέλει να φεύγεις από τη λογική. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο Άγγελος και ο Στέλιος Διονυσίου στο μακρινό παρελθόν. Μία σύνθεση του Μιχάλη Ρακιτζή. Η νεότερη γενιά το έμαθε μέσα από την Κατερίνα Λιόλιου το 2023. Είναι το «Θα σου λείψει δική μου η τρέλα», «Θα μου λες πίσω γρήγορα έλα», «Θα σου λείψουν τα ελαττώματά μου» και «Θα θέλεις να τρέξεις κοντά μου». Πάμε να το απολαύσουμε όμως το αυθεντικό, διότι το έχουμε δει και μάλλον το έχουμε ακούσει και από την Κατερίνα Λιόλιου. Εμείς θα ακούσουμε τον Άγγελο και τον Στέλιο Διονυσίου στο μακρινό 2000.

μόνο η απόλυτη Ελληνίδα Star μπορεί να προσδιορίσει μουσικά το κλίμα το τροπικό και να το μετατρέψει σε μια παλέτα συναισθημάτων. Διότι ο έρωτας μπορεί να δημιουργήσει αυτή τη συνθήκη. Τρελαίνομαι, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Διότι στον έρωτα πρέπει να ζούμε την υπερβολή. Στα καλύτερά της, η απόλυτη Ελληνίδα Star μέσα από ένα μοναδικό και αισθαντικό βίντεο κλιπ μας είχε αναστατώσει για άλλη μια φορά και όχι άδικα. Εσείς το ζητήσατε, εμείς το παίζουμε εδώ στο Goldies Radio Show. Κλίμα τροπικό σε σύνθεση και μουσική, βεβαίως πάντα, του Νίκο Καρβελά. Έχεις δυο

0: Union FM.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο.

Συνεχίζουμε εδώ στην αγαπημένη εκπομπή. Ελπίζω να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Μην ξεχνάτε την επικοινωνία Gold is κάτω παύλα, Radio Show, όπου ζητάτε τα αγαπημένα σας τραγούδια και πείτε μας σε ποια συνθήκη είστε. Ελάτε να φέρουμε το Σουάν, ένα boy band το οποίο έχει κάνει ένα ριλανσάρισμα της καριέρας του. Βεβαίως με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου να είναι ο front singer και να ακούσουμε το τραγούδι Μωρό μου. Είναι αυτή η προσμονή να βρεθούμε αγκαλιά. Και είναι αυτή η pop μουσική που πάντα μας ξεσήκωνε όταν έπαιζε στα club. Τραγούδι διαχρονικό που παίζει recurrent, δηλαδή στις λίστες πολλών ραδιοφώνων ως flashback, και εμείς θα το θυμηθούμε διότι είμαστε η απόλυτη κλασική εκπομπή. Εδώ δικαιωματικά παίζουμε μόνο τις χρυσές επιτυχίες.

Μπαίνουμε στη δεκαετία των 90's, συγκεκριμένα 1998. Ένα σας λέω, ήμουν φοιτητής τότε. Και το New Channel έπαιζε όλη την ημέρα βίντεο κλιπ και εμείς γράφαμε τις βιντεοτενίες για να τα παίρνουμε στο εξωτερικό και να τα ακούμε non-stop, γιατί τότε δεν υπήρχε το διαδίκτυο σε αυτή τη μορφή. Η Στέλλα Γεωργιάδου είναι αποφασισμένη και κυκλοφορεί μια σύνθεση του Ανδρέα Μπονάτσου με τίτλο «Τώρα μου μιλάει». Ένα τραγούδι που είναι επίκαιρο μέχρι και σήμερα. Τώρα μου μιλάει, τώρα με φυλάει, τώρα μου λέει πως τρελά με αγαπάει, τώρα μ' αγκαλιάζει, τ' άστρα όλα μου τάζει, τη ζωή μου όλη την αλλάζει, πεθαίνω.

Είστε έτοιμοι να ακούσετε ένα από τα πιο δυνατά pop τραγούδια στην ελληνική μουσική βιομηχανία? Είστε έτοιμοι να ακούσετε τον Μιχάλη Ρακιτζή να ερμηνεύει τους στίχους της Σοφίας Αρβανίτη που τότε ήταν ζευγάρι? Εσείς πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να είναι δικό μας για πάντα? Αυτή την ερμηνεία δίνει ο Μιχάλης Ρακιτζής μέσα από αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι τόσο νοσταλγικό που πραγματικά μερικές φορές εμένα μου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Ποτέ μου δεν σου είπα δικό σου για πάντα. Αντίθετα, σου έλεγα δεν είμαι εγώ αυτός που θα μπορέσεις μαζί του να ράξεις. Λυπάμαι, δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ. Πάμε να μπούμε στην μηχανή του χρόνου και να σιγοτραγουδήσουμε μαζί αυτό το αγαπημένο άσμα.

0: Ιούνιον FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρίμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

Είμαστε πάντα στο Goldies Radio Show και σκέφτομαι, φίλοι και φίλες και αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες, με πόσους τραγουδιστές έχει συνεργαστεί ο Φίβος. Πραγματικά έχει γράψει μουσική σχεδόν για όλο το μουσικό στερέωμα. Μέσα από το άλμπουμ Έρχομαι στο μακρινό 1996, η Κωνσταντίνα θα ερμηνεύσει την Ζάλη. Η σύνδεση είναι του Φίβου και ο στίχος είναι του Πάνου Φαλάρα. Ζάλη, πάμε γλυκιά μου Ζάλη, σε ένα ταξίδι πάμε πάλι και όπου μας βγάλει είναι νομίζω δροσερό, είναι εύπεπτο, είναι αγαπησιάρικο και πάμε να το ακούσουμε εδώ στην εκπομπή που παίζει μόνο τις χρυσές επιτυχίες.

Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στο Goldies Radio Show δεν μπαίνουμε σε κανένα μουσικό καλούπι. Μπαίνουμε τώρα σε vintage άκουσμα. Πραγματικά, οι νεότεροι πιστεύω θα το μάθετε αυτό το τραγούδι από αυτή την εκπομπή. Οι παλιότεροι θα συγκινηθείτε. Γιάννης Κατέβας, Να μ' αγαπάς τώρα, στο μακρινό 1981. Μουσική και στίχη του Γιώργου Κανελόπουλου. Εγώ το συγκεκριμένο τραγούδι έπρεπε να το ακούσω για να το θυμηθώ, παρόλο που είμαι μια παλιά γενιά. Να μ' αγαπάς τώρα, να με πονάς τώρα, τώρα που είμαστε μαζί. Να με φιλάς τώρα, να με κρατάς τώρα, όσο η καρδιά σου το μπορεί. Πάμε να το θυμηθούμε.

απολαύσουμε ένα αγαπημένο pop άσμα με άνεμο αγάπης, καταλάβατε. Είναι η Μαντό, το 1994 κυκλοφορεί το Ανήσυχο Βλέμμα. Η σύνθεση είναι της Μαντός και η στίχη της Ηρός Τριγώνη. Η Μαντό έχει αποδείξει ακόμα και με το τελευταίο της τραγούδι ότι μουσικά τα καταφέρνει και τα πηγαίνει πολύ καλά. Θέλει άνεμο η αγάπη, να φυσά να την ξυπνάει, να αλλάζει διαθέσεις, να φουντώνει, να μεθάει. Θέλει άνεμο η αγάπη να δροσίζεται, να ελπίζει, να βουλιάζει μες στο κύμα και έναν ήλιο να θυμίζει. Θέλει άνεμο η αγάπη, μα πόσο ποιητικά το ερμηνεύω πια. Δώστε μου ένα βραβείο, βρε παιδιά. Εκεί καμιά επιτροπή δεν ακούει. Λοιπόν, βραβεύστε με, πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Goldies Radio Show.

Ελάτε να απολαύσουμε Γιώργο Λεμπέση μέσα από το άλμπουμ «Η αγάπη βλάπτει σοβαρά την υγεία» στο μακρινό 2005. Μία ερμηνεία του Φίβου και είναι οι προδιαγραφές. Δεν είσαι σταθερή, όχι, μάλλον συγκεκριμένα ο στίχος λέει. Γυρίζεις με πολλούς που δεν αγαπάς, δημιουργείς δεσμούς που αμέσως χαλάς. Δεν είσαι σταθερή, δεν ξέρεις τι θες. Με συγχωρείς πολύ, μα ό,τι και αν λες, το λέω πως για μένα δεν πληρείς τις προδιαγραφές. Μόνο ο Φίβος θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο και να απογειώσει την καριέρα του Γιώργου Λεμπέση. Πάμε να τον απολαύσουμε.

Είμαστε εδώ. Μετράμε αντίστροφα στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show είναι ο τρόπος όπου επικοινωνούμε πάντα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Πάμε να απολαύσουμε τον Σάκη Ρουβά μέσα από μια σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου σε στίχους της Βίκης Γεροθόδωρου μέσα από το άλμπουμ Υπάρχει Αγάπη Εδώ. Με τίτλο Όλα γύρω σου γυρίζουν. Σκέψεις, λέξεις, σχέσεις, όλα. Όλα γύρω σου γυρίζουν. Μέρες, νύχτες, μήνες, χρόνια. Ένα τραγούδι που εμείς εδώ παίζουμε συνέχεια, το αγαπάμε, όπως και όλα όσα έχει πει ο ένας και μοναδικός superstar Σάκης Ρουβάς.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε του Goldies Radio Show. Ελπίζω να είστε ικανοποιημένοι από όλα αυτά τα αγαπημένα τραγούδια, τα οποία απολαμβάνετε σε ισχυρές δόσεις χρυσόσκονης. Θα κάνουμε φινάλε με την σοκολάτα. Με τη σοκολάτα που ο Σαρμπέλ το έχει αφιερώσει στη γυναίκα του, λέει αυτό το τραγούδι, όπου είναι μελαμψή. Και μάλιστα, όπως είπε πρόσφατα στη συνέντευξή του, γελούσε όταν είχε κάνει αυτή την αφιέρωση. Λοιπόν, η σοκολάτα πάντως είναι κάτι το οποίο είναι καταμάχητο, είτε σε παγωτό, είτε σε κρέμα, είτε σε ξηρά μορφή. Τα πάντα όλα την αγαπάμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Οπότε να είστε πάντα εδώ συντονισμένοι, να στηρίζετε τον αγαπημένο σας σταθμό και βεβαίως μην ξεχνάτε Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Μπορείτε να στέλνετε όλα αυτά που αγαπάτε και εμείς θα τα παίζουμε στις εκπομπές μας. Φιλί μεγάλο, να είστε καλά. Bye.

0: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.

Έτσι σας βρίσκουμε σήμερα με τραγούδια που μιλάνε για όνειρα και καλοκαίρια. Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, ήταν εδώ η διασκευή του Γιώργου Δημητριάδη σε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Γιάννης Αβραμίδης εδώ, ξεκινάμε με τα τραγούδια αλλιώς. Μένουμε στα όνειρα, εδώ συναντάμε την Κλαβδία και στο τελευταίο της τραγούδι, το όνειρο.

επόμενο τραγούδι το έχουμε ακούσει από διάφορες εκτελέσεις, από διάφορες φωνές και το έχουμε αγαπήσει πολύ. Το πρώτο τραγούδι σε φυσικά η Βιολέτα Ίκαρη, εδώ όμως έρχεται η Γιώτα Νέγκα και έτσι με το δικό της τρόπο μας λέει «Έλα και ράγισε τον κόσμο».

επόμενο τραγούδι που ακολουθεί μυρίζει καλοκαίρι. Πλάι στο νερό, η Δήμητρα Γαλάνη μας τραγουδάει σε λόγια και διασκευή πάντα της Λίνας Νικολακοπούλου. Πάμε να την απολαύσουμε.

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε και την πρώτη μας ώρα με ένα τραγούδι επίσης καλοκαιρινό, είναι η Άλκηση Πρωτοψάλτη, σε αυτή την πολύχρωμη και πολύ όμορφη διασκευή που είχε κάνει πριν από 2 χρόνια σε αυτό το Μπαμπολέιο, ή αλλιώς θα στο λέω.

Ως εδώ μας τραγούδησε ο Γιώργος Σαμπάνης με τα λόγια της Ελένας Βραχάλη. Εμείς όμως όχι ως εδώ, έχουμε ακόμα μία ώρα στον αέρα, μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και συναντάμε τώρα την Ελευθερία Αρβανιτάκη ζωντανά πριν από αρκετά χρόνια να τραγουδάει έτσι με το δικό της τρόπο, Δημήτρη Παπαδημητρίου και Μιχάλη Κανά, του Πόθου Ταγρή.

Άλλη μία ακόμα διασκευή σε αυτή την πολύ γνωστή παράξενη κοπέλα του Μανώλη Χιώτη μόλις κυκλοφόρησε εδώ είναι ο Κώστας Ριανταφυλλίδης, ο οποίος με το δικό του τρόπο ερμηνεύει ξανά αυτό το πολύ γνωστό ρεμπέτικο.

Ήταν περίπου πριν από 20 χρόνια όταν η Λίνα Νικολακοπούλου έβαλε λόγια ελληνικά σε αυτή την πολύ αγαπημένη αργεντίνικη μελωδία. Το έδωσε στο τρίφωνο και στη συνέχεια έγινε το «Να μ' αγαπάς» που όλοι ξέρουμε.

0: Πάμε να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή και λίγο πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Πάμε να συναντήσουμε τη Χριστίνα Μαξούρη, η οποία μόλις κυκλοφόρησε ένα τραγούδι το οποίο έρχεται κατευθείαν από το θέατρο και από εκείνη την παράσταση που είχε κάνει ο Γιάννης Μπέζος, τον Φιλάργυρο στο Εθνικό. Τα τραγούδια και τη μουσική τότε είχε γράψει ο Κωστής Μαραβέγιας και από εκεί διαλέξαμε να ακούσουμε το Τίποτα Πια. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.
1: Το τίποτα δεν σε ξεχνά, ό,τι έχει.

0: θαυμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
7: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
6: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Κυρίες, κύριοι.
10: Πολιτικός σημαίνει τρός.
11: Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω. Μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο.
12: Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος. Ναι.
13: Αν με τη θέληση του λαού γίνουμε κυβέρνηση, το μνημόνιο, δηλαδή τη γενεσιουργό αιτία της καταστροφής της χώρας.
12: Μπαλάφας Ιωάννης. Ναι.
14: Δεν θα εφαρμόσουμε κανένα μνημόνιο, σου αρκεί αυτό.
12: Βαρεμένος Γεώργιος. Ναι.
15: Μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις.

0: ακούτε το Ionion FM.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ionion FM Stereo.

0: στα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στο σταθμό.
1: Καλημέρα, Μίτσε μου.
2: Μωρέ, τι λεφτέρις είσαι εσύ, μωρέ. Μην ευθέρω, μωρέ. Και πού σου, μωρέ.
3: Άντε, μωρέ, μου λάσες παπάρα τον έκανα.
4: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
5: Έλα, κατέχουμε και διαφημίσεις.
6: Είπε με
7: Ποια θα μιλήσει πρώτη τώρα?
5: Να μιλήσει και κάποιος φίλος μου.
8: Αν ήταν η πείνα άθλημα, θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα.
9: Πώς θα τράφω στο στούντιο?
10: Έχει πάρα πολύ κόσμο το στούντιο εδώ. Έχει τραγουδιστές, έχει. Άστα, μια τρέλα σκέτη είναι.
5: Πώς το είπες αυτό?
10: Μια τρέλα σκέτη είναι.
11: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
5: Τρέχει
3: τον Ισάπα εδώ πέρα. Τρέχει τον Ισάπα εδώ πέρα.
12: Σταματήστε, βρε. Σταματήστε. Να μας πάρει χαμπάρι όσο με χαλάς.
13: Εδώ ακούμε η Ιόνι FM, γιατί πάντα επιλέγει το καλύτερο για μας.
14: Καλημερίζουμε και καλησπερίζουμε όλο το Μαχαλά.
15: Καλημέρα σε όλους.
14: Ήρθαμε σαββατιάτικα.
15: Για άλλο ένα διωράκι.
14: Μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ. Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκας. Τα παιδεία παίζει. Και σήμερα, για ακούστε πώς αρχίζουμε. Θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας για παραδοσιακή μουσική, αλλά όχι όπως τη φαντάζετε το μυαλό του Νιόνιου στο Μεσολόγγι.
15: Εναλλακτική,
14: έτσι.

0: Λοιπόν, για να δούμε από πού αρχίζουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλό σας μεσημέρι από την άκρη εδώ της γης.
0: Δεν το πιστεύω, ποια Μιχάλης. Ο Μιχάλης, άκρη. Νέα Ζηλανδία.
1: Τι ωραία.
0: Μιχάλη μου, τι κάνεις?
2: Καλημέστατε, Δημήτρη, χρυσή μας Χριστίνα, αγάλο και τέρπουμε όταν σας ακούω.
0: Είσαι ξύπνιος τέτοια ώρα, τι γίνεται τώρα εκεί στη Νέα Ζηλανδία?
2: Είναι 9 και 10 το βράδυ.
0: Α, 9 και 10.
2: Με χαρά πολύ σας ακούω και μαζί με το ράδιο ροδιά του Αποστόλη Βασιλόπουλου την αεροφωνία Μάνα Ελλάδα με τα αδέρφια Χρήστο και
0: Γρηγόρη
2: Γεωργορά.
0: Ναι.
2: Χειροκροτώ το έργο σας. Σας ευγνωμονώ, είστε ωραίοι, σας ευχαριστώ πραγματικά.
0: Μιχάλη μου, και εμείς ευχαριστούμε, και εμείς ευχαριστούμε.
2: Ξέρετε ότι μου κλαίγεται την καρδιά. Για μας τους φαινοτενένους που ζούμε με αναμνήσεις, με όνειρα και πολύ δυστυχώς με το ανεκπλήρωτο όνειρο της επιστροφής. Ορφανή ελπίδα, οι ωραίες σας εκπομπές απαλύνουν τον πόνο. Και να είστε πάντα καλά.
0: Μιχάλη μου, τι να πούμε, τα λες πάρα πολύ ωραία. Περνάνε όλα αυτά τα συναισθήματα στο ραδιόφωνο. Περνάνε πραγματικά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Με την άδειά σας και με εκτίμηση και αγάπη χαιρετώ εσάς, καμάρια μου, την αρχόντισσα κυρία Σούλα Βαρυπάτη, την κυρία Άγγελα, την κυρία Κούλα, την κυρία Σούλα του Πέμπτου, την κυρία Ευτυχία Ζωή, κυρία Ιωάννα Λίγα, όλες τις κυρίες και τους κυρίους, τον χαραγημητικό Διονύση Μάστορα, τον Αντώνη Κούσκο, Σώτο Ηλία, Βασίλη Βασιλάκη, Γιάννη Κόλια, Τάκη Ρέβελο, Σώτο Σάκη Παναγιώτερο και όλους τους Έλληνες. Κουράγιο δίνει στον ελληνικό λαό, η κοινωνία πνίγεται από το κόστος της ζωής και βαλίστε τη πολιτική μας πληρούν τη μίσα.
1: Τέλος του Μιχάλη.
0: Δυστυχώς, Μιχάλη, δυστυχώς.
2: Ατιμωρησία.
0: Δυστυχώς. Πάει πατρίδα, Μιχάλη.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Σας ευχαριστώ όμως που με ακούσατε. Να είστε πάντα καλά.
1: Σε ευχαριστούμε.
2: Και κάθε καλό στην πατρίδα μας.
0: Να είστε καλά, πολύ. Μιχάλη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα είπες και για την παρέμβασή σου.
2: Ευχαριστώ πολύ. Σας μιλώ με συγκίνηση και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Γεια και χαρά.
0: Φιλιά, φιλιά στη Νέα Ζηλανδία, στο Μιχάλη μας, στον αρχηγό μας. Φιλάκια πολλά στο Μιχάλη. Λοιπόν, εμείς εδώ στην πατρίδα

0: το ράδιο Ροδιά, τα τραγούδια μας στο ράδιο Έλλην.
1: Ναι, πολύ αγάπη.
0: Τα παραδοσιακά μας κατά τη γνώμη μας. Αλλά μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Στο τέλος ξερίζουν την νύφη. Γιατί η νύφη έχει μουσική. Λοιπόν, μην αφήσεις το βαπόρι. Σόφη και Μέρη και ο Σκέρογλου. Σχετικά καινούργια τα τραγούδια αυτά.

0: ανάρτηση όσον αφορά τη ζούγκλα.gr. Τον Τριανταφυλόπουλο το Μάκη. Εντάξει, το είπε ο Μάκης, λέει ο Τριανταφυλόπουλος. Γενικώς κάνει μια παρέμβαση εκεί με το site.
1: Με την ιστοσελίδα, ναι.
0: Με την ιστοσελίδα, ναι. Τη ζούγκλα. Λοιπόν, κάποιος φίλος γράφει ότι εδώ και 7 χρόνια δεν έχει ανακαλύψει ούτε ένα σκάνδαλο για το φαύλο καθεστώς Μητσοτάκη. Πράγματι, δεν έχει γράψει τίποτα. Ανακάλυψε όμως ότι η Καριστιανού είναι κοράκι των πληστηριασμών.
1: Εντάξει.
0: Πιο προβλέψιμο, λέει, είναι το πολιτικό και μηδιακό μας παρακράτος και πόσο ηλίθιοι είναι αυτοί που γίνονται πιόνια.
1: Συγγνώμη κιόλας, αλλά συνήθως οι δημοσιογράφοι πρόσκειται θετικά σε κάποιους υποψήφιους ή όχι, έτσι,
0: έτσι
1: δεν
0: πρέπει
1: είναι.
0: Πρέπει να, να πρόσκειται οι δημοσιογράφοι. Τι σημαίνει πρόσκειμε?
1: Λέω ότι γίνεται, πρόσκειμε. Δεν λέω ότι πρέπει.
0: Πρόσκειμε τι σημαίνει, τι σου έρχεται στο μυαλό, έτσι σαν εικόνα όταν λέμε πρόσκειμε?
1: Προσκολώμε.
0: Εμένα μου έρχεται... Κάποιος να...
1: υπόκυψη.
0: Κάτι να πληρώνει, κάτι. Τέλος πάντων, αυτή η εικόνα.

0: Βασιλόπουλο, τόσο δημοσιογράφη.
1: Τον Βασιλόπουλο δεν τα έβαλα.
0: Λένε, τόσα και τόσα.
1: Μα, συγγνώμη. Αυτός είναι και...
0: Υποτίθεται.
1: Ναι. Αυτό.

0: πόροι, κορίτσια και αγόρια και αγορίτσια. Και εδώ έχουμε μια γραμμούλα που έρχεται από πού, πόθεν έσχες.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας, να χαιρετήσω τον Δημήτρη και τη Χριστίνα με σεβασμό.
0: Γεια σου Αποστόλη μου. Αποστόλη μου.
2: Και μαζί, ώρες μετά του Δημήτρη, ο Δημήτρης αναστήθηκε στο Σύνδεη, είναι πάλι κοντά μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε κακή σύνδεση.
2: Πολύ μερόταν τόσο καιρό, κρίμα, δεν ακούμε τα χουριά μας.
0: Λάζαρος.
2: Τώρα που πάλι γύρισε με τον καινούριο ξεπλισμό, να βγαίνετε φίλοι μου να του πούμε ένα ευχαριστώ.
0: Έτσι.
2: Ο Δημήτρης με το Ιόνια FM που στα λέει στα ίσα και μερικοί τον κυνηγούν μέσα στα δικαστήρια. Αυτός
0: όμως. Να σε καλά ρε Αποστόλη, να σε καλά.
2: Με τα ραντόφωνα και εκπέμπει από το Βαρθολομιό, τον ακούμε με προσοχή όλη στην περιοχή αλλά και στο εξωτερικό με μεγάλο σεβασμό.
0: Να σε καλά Αποστόλη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θέλετε να διαβάσω λίγα στιχάκια, Δημήτρη μου?
0: Εννοείται, βεβαίως.
2: Ο Σύνδεη έχει αγκαλιάσει τον αγαπητό σταθμό που ακούγεται την ωραία μας βραδιά και τον αγκαλιάζει ο σταθμός μου και το χωριό μου, τα παιδεία παίζει στο ράδιο Ροδιά. Στο Ιόνια FM ξεκίνησε και ενωθήκαμε και πάλι το μεσημέρι του Σαββάτου με αγάπη και ανταμώνει το Σύνδεη όλη τη Ροδιά και από όλο τον κόσμο έχει την εκτίμηση μεγάλη. Βέβαια τώρα που ξεκίνησε πολλοί μας χαιρέτησαν από τη ζωή, όμως καινούργοι θα ακούσουν και θα γίνουν φίλοι και αυτοί. Υπάρχει όμως η παλιά φρουρά που μιλάνε στην εκπομπή και δροσίζουν τα ραδιόφωνα και μας θυμίζουν την παλιά εποχή. Μπαίνει σε όλα τα σπίτια αλλά και στην άκρη της γης του πλανήτη και όλοι οι μετανάστες τον χαιρετάνε ο καθένας ξεχωριστά από το όμορφο το σπίτι. Το ράδιο Ροδιά χαιρετάει και στέλνει πολλούς χαιρετισμούς στο χωριό μου στη Ροδιά και ο Δημήτρης και η Χριστίνα από το τιμόνι θα τους κάνουν και μια ωραία αγκαλιά. Να δέχουμε καλό μεσημέρι.
1: Πολύ όμορφο ήταν. Πολύ γλυκό. Ευχαριστούμε.
2: Είμαι
1: πολύ.
2: Είμαι σίγουρος πως θα κάνετε όμορφα και καλά. Μισό λεπτό να τελειώσω.
1: Ναι.
2: Και με τη Χριστίνα που κάνετε το ωραίο πρόγραμμα αυτό, ακούγεται κάτι ωραίο, κάτι όμορφο σε εμάς εδώ. Και συνεχίζω λίγο παρακάτω ακόμα να πω τι να γράψω για τον Κολόκα, για την καρδιά του. Όταν πήγαμε εκεί έγινε θυσία και έδειξε την ανθρωπιά του. Μας έδειξε το σταθμό και μου είπε σε αυτό το στούντιο θα μπεις με τον Ανιψιό. Μας φόρεσε τα ακουστικά και είπε χαρά μου είναι να γίνει το πρόγραμμα μαζί αυτό. Εγώ φίλοι μου ποτέ δεν ξεχνώ την καρδιά του ανθρώπου όπως και να μου φερθεί. Και όταν τελείωσε το πρόγραμμα τον αγκάλιασα και τον ευχαρίστησα πολύ. Τον κυνηγάνε και αυτόν γιατί βγάζει στην επιφάνεια την αλήθεια και προσπαθούν με τα δικαστήρια να μην μπορεί να υπερασπίσει τα αδέρφια του με ειλικρίνεια. Και ο Αντώνης, ο Κούσκος και ο Σπρολούπος που άκουσα προηγουμένως και όλοι παρέα και άλλοι ότι ο Κολόκας είναι μια παραλία ζηλευτή και προσπαθεί με το ραδιόφωνο του να δώσει δύναμη, ελπίδα και φως μαζί. Εγώ τα τελευταία 5 χρόνια ασχολούμαι με την ποιήση που είναι καθαρή ελληνικιά γιατί οι αμέτρητοι ποιητές μας τη στόλισαν όπως ο Λιμπιονίκης που στολίζεται με κότινο στην αγριελιά. Είπα να αναφέρω λίγες όμορφες λέξεις που αυτά έγιναν στο παρελθόν. Ο Δημήτρης προχωρεί σταθερά με το σταθμό πολλών ετών. Μαζί σας ήταν ο Απόστολος γεννημένος στην όμορφη Ροδιά και το Ιόνιο FM τα καλύπτει όλα τα μέρη αυτά. Ζητάω συγγνώμη που σας πήρα λίγο χρόνο.
1: Αποστολή, είσαι χύμαρος.
0: Τι λες τώρα, Αποστολή μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Το πρόγραμμά σας το έχει αγκαλιάσει η παροικία μου αυτό που σας λέω και να σου πω την αλήθεια. Τώρα μίλαγα στο τηλέφωνο και ξεκάστηκα τα 5 λεπτά και μου τηλεφωνήσαν με 6 άτομα. Μου λένε, βάλε το Κολόκα να
1: ακούσουμε.
0: Πολύ ωραία. Ωραία.
1: Για όλα.
0: Ωραία. Μπράβο, ρε Αποστόλη. Μπράβο.
2: Γεια σας. Εύχομαι καλό πρόγραμμα. Άκουσα και το Μιχάλη, χαρά μεγάλη.
0: Βεβαίως.
2: Τον αδερφό αυτό. Το Μάστορα. που ακούμε αυτά τα ντερβίσα τα παλιά του ραδιοφώνου, Δημήτρη μου.
0: Και με το καλό να έρθεις κάποια στιγμή και πάλι, Αποστόλη μου.
2: Βέβαια, θα πάμε και θα φάμε και θα πιούμε και κάνα κρασί, γιατί όχι.
0: Βεβαίως, βεβαίως, έτσι.
2: Η καρδιά σου είναι διαμάντι, όπως έγραψα στο ποίημα, διαμάντι.
0: Να σε καλά, Αποστόλη μου, να σε καλά.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ και συγγνώμη.
0: Την αγάπη μας στο ράδιο Ροδιά και στους ακροατές του, σε όλους τους Έλληνες εκεί.
2: Την αγάπη μου και τη χαρά που δίνει σε όλο τον κόσμο εσύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά, φιλιά, φιλιά στο ράδιο Ροδιά. Φιλάκια στον Αποστόλη μας. Πάμε στη συνέχεια των τραγουδιών μας, του προγραμματός μας. Ο Λευτέρης Βαζέος συνεχίζει με το «Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει».

0: Πρώτη γραμμούλα έχουμε για να δούμε ποιος φίλος είναι εδώ και από πού εκπέμπει. Από πού πετάει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημητράκη.
0: Από Πάτρα, από Πάτρα, από Ψηλαλόνια. Από
2: Ψηλαλόνια. Δεν έφυγες για διακοπές.
1: Καλημέρα, Χριστίνα.
0: Χριστάκη, πού θα πας διακοπές, να αρχίσω εγώ τις ερωτήσεις, να σε προλάβω.
1: Πού θα πάω κι εγώ.
0: Πού θα πας.
1: Θα πάω σε ένα ωραίο χωριό ορεινό, τον Καλαβρίτο.
0: Α, στα Καλαβρίτο θα πας. Να πας το χειμώνα εκεί, Χρήστο. Πήγαινε Κεφαλονιά, Χρήστο.
1: Μπορεί να πάω και λίγο Κεφαλονιά.
0: Πήγαινε λίγο Σάμι από εκεί.
1: Είναι ωραία η Σάμι.
0: Σκάρδο, δεν έχεις πάει.
1: Έχω πάει, μπορεί.
0: Είναι ωραία, είναι ωραία. Όλη η Κεφαλονιά είναι ωραία.
1: Όλη η Κεφαλονιά.
0: Όλη, βέβαια, βέβαια.
1: Δημητράκη, τι κάνει.
0: Καλά, καλά είμαι, Χρήστο.
1: Να σου πω, στη Γλύφα έχεις πάει ποτέ για μπάνιο?
0: Στη Γλύφα, παντού πηγαίνω για μπάνιο. Πηγαίνω περισσότερο στα Λουτρά της Κιλίνης. Στο Λίτζι. Ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Είναι ωραία στα Λουτρά.
0: Και στο, πώς λέγεται αυτό, Χριστίνα μου, από εκεί στα Πετρέλαια.
2: Στα Πετρέλαια.
0: Πετρέλαια είναι, δεν έχει καλό ήχο.
2: Όχι, δεν ακούγεται.
1: Ο Λεωνίδας.
0: Αλλά εντάξει, από κάτω είναι Πετρέλαια. Εμείς από πάνω.
1: Ο Λεωνίδας πήρε.
0: Δεν πρόλαβε αφού πήρε εσύ.
1: Λεωνίδα, γιατί δεν παίζει Λεωνίδα.
0: Κάτσε να μας ακούσεις τώρα, Χρήστο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αγάπη μου.
1: Άρε, κολόκαλε, παιδί.
0: Καλό μου παιδί.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια. Λευτέρες Βαζέως για το Χριστάκι ή Αχριστάκι. Όχι με το στερεστικό το α. Όχι.
2: Όχι.
0: Η πηξίδα της καρδιάς, παιδιά. Είμαστε λίγο πριν τις 12.30. Θα κάνουμε την πρώτη μας
2: διακοπούλα
0: εδώ.

0: διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας.
6: Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους.
5: Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ιόνιον FM.
10: Και 36.
3: 12 και 36, ναι.
10: Α, δεν πάει καλά το ρολόι μου.
3: Όχι, πάει λίγο μπροστά εκείνο. Λοιπόν, 12 και 36 και 37 πλέον. Μήλο μου κόκκινο, συνεχίζουμε με τα δικά μας τραγούδια. Πάντα η Onion FM, η εκπομπή Τα Παιδεία παίζει με τον Δημήτρη Κολόκα και τη Χριστίνα Λευκαδίτη, Σάββατα 12 με 2.
10: Και στο τηλέφωνο 2-23-0-42-100.
3: Και τις νύχτες εδώ ξανά ηχογραφημένη σε επανάληψη.

0: την πόρτα μας.
1: Γεια σας.
2: Ιόνιον. Αγαπημένο Ιόνιον.
1: Καλώς τη Σούλα μας.
0: Σούλα, Σούλα.
2: Τι κάνετε καρδιές.
0: Έχεις χαιρετισμούς από τον Τάκη.
2: Α, πήρε.
0: Ήμασταν μαζί χθες.
2: Α,
0: ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Λοιπόν, καλά είναι, γιατί ήθελα να πάρω κι εγώ. Καλά, καλά. Δεν λέγει. Συγγνώμη, Δημήτρη μου.
0: Ναι.
2: Κάτσε στην καρέκλα, έχω τηλέφωνο υπεραστικό, αγάπη μου. Κάτσε εκεί πέρα. Λοιπόν, την αγάπη μου,
0: ναι,
2: άκουσα τον Ηλία μας,
0: το Μιχάλη.
2: Το Μιχάλη μας,
0: ναι,
2: τον Άρχοντα, την Κολώνα, τη Ελλάδος και του σταθμού μας. Λοιπόν, την αγάπη μου στο Μιχάλη μας οικογενειακός. Τον Αποστόλη μας, εψιές μας έκαμε μεγάλη τιμή και πρόσκληση,
0: ναι,
2: και βγήκαμε στο σταθμό του.
0: Α, ναι, μπράβο,
2: και
0: μπράβο.
2: Και ο Αντώνης.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Και του λέω το σποτάκι που λέει ότι το Ιόνιο ένωσε οικογένειες Ζάκιν, Φόπελο, Πόνι,
0: ναι,
2: στο εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Είναι ο Γιώργος,
0: ο Γιώργος,
2: το νούμερο 2.
0: Ναι. Ναι.
2: Το νούμερο 2 τον ελέω, μικρός είναι 55 πάει.
0: Εντάξει, μικρός. Θα μεγαλώσει, πού θα πάει.
2: Την αγάπη μου σε όλη την παρέα μας, τον Αποστόλη, καλές επιτυχίες στον ποιητή μας. Ποιητής Αποστόλη.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Το είπαμε στο Μιχάλη μας και πάλι οικογενειακός, τον Ηλία μας οικογενειακός, άλλο παιδί ανεκδότων εκεί πέρα.
0: Άστο, ναι, είναι από άλλο.
2: Του είπα να βγαίνει να τα λες καθαρά του λόγου.
0: Αυτό μα στέλνει τώρα, δεν μου έχει στείλει ακόμα, αλλά θα μου στείλει από ό,τι ψηλιάζομαι. Λες να κοιμάται.
2: Λοιπόν, στο σώμα.
0: Ξενυχτάει το παλιό παιδί.
2: Στην οικογένεια μας τώρα, στην ηρωική πόλη του Μάστορα και στην πρωτεύουσα της Ετωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι.
0: Α, μπράβο, και στο δήμαρχο.
2: Είναι ηρωικό και στο δήμαρχό του.
0: Και στο δήμαρχο, ναι, ναι.
2: Λέει ότι έχει ωραίο, είναι νεαρός ο δήμαρχος.
0: Α, δεν ξέρω, ο Νιόνιος θα ξέρει αυτά.
1: Κάτσε να μπω να δω.
0: Ναι, ναι, θα μας πληροφορήσει εδώ η Χριστίνα.
2: Είναι πολύ καλό δήμαρχο.
0: Ναι, ναι, έτσι μάθαμε, έτσι μάθαμε.
2: Σε τοπικές εκλογές του τόπου μας, όχι εθνικές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να κοιτάμε άτομα. Ποιος κάνει έργα.
0: Ναι.
2: Και είναι.
0: Κοίτα τώρα με την τοπική αυτοδιοίκηση, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ποιος τρώει τα λιγότερα. Είναι. Αυτός είναι ο κανόνας.
2: Όταν κάνουν έργα, τρώνε λιγότερο.
0: Μπράβο.
2: Γιατί είμαι ένας άνθρωπος και έχω αντίδραση.
0: Εξαρτάται από το έργο.
2: Έχω αντίδραση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να μην τα πω.
1: Διαμαντόπουλος.
0: Ναι, Διαμαντόπουλος, το ξέρω.
1: Ποιος είναι.
2: Ποιος.
0: Μα πληροφορεί εδώ.
2: Όπου
0: ναι, ναι.
2: Παιδί να κάνει, ναι, να έχει την υγειά του, ναι, και να, ναι, κάνει καλά έργα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, γιατί από νοσοκομεία, από φάρμακα και τέτοια, του κόπηκε ο λαιμός.
0: Ναι.
2: Τα νοσοκομεία, εμείς έχουμε ένα νοσοκομείο, έχει καλούς γιατρούς. Αλλά εγώ έχω πει στα παιδιά μου, εκτός και δεν καταλαβαίνω, και με πάνε εδώ. Ό,τι κάμουνε τα πόξε και το πλήρωνε. Το πλήρωνε, πληρώναμε μία ζωή εργαζόμενοι.
0: Ναι, Σούλα.
2: Και το ΙΚΑ μας ανήκει σε εισαγόμενους. Αυτοί που ήρθαν, ναι, και κλειδωνόμαστε από το μεσημέρι. Τώρα πήρα ρέντα.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, ναι, είναι σε πιάσει.
2: Τα φιλαράκια μου και αδρέφια, στο Βρανά, στην οικογένεια Λιβανά και του Κώστα του δασκάλου του Λιμπέρι. Σε όλο μου το χωριό το αγαπημένο. Και θα κάνω απόδραση ξαφνικά και θα σας έρθω και
0: να μας κάνεις κατάληψη.
2: Αλλά
0: ναι, ναι,
2: ξέρεις τι παθαίνω. Δεν
1: κάνε μας έκπληξη.
2: Θα με πιάνει το μάτι, φαίνεται, στην κολόγια.
0: Να βάλουμε αυτό που βάζετε για το μάτι.
2: Πιπέρι στο σώμα.
1: Να βάλουμε αυτό.
2: Τον κακό λόγο. Την κολόγρια λέω.
1: Μάτι, μάτι.
2: Τώρα μου πέσε καφές βραστός, γιατί δεν πίνω καφέ. Εγώ πίνω σε κούπα μεγάλη σαν κακαρόλιστα.
0: Ναι, καλά, και εμείς τα ίδια.
2: Απάνω στο πόδι μου. Και έχω τώρα κοντά 15 μέρες, το οποίο δεν μπορώ να κυκλοφορήσω.
0: Τόσο καυτό, είναι τόσο καυτό ο καφέ.
2: Ο καφές, ναι.
0: Παναγία μου.
2: Όπως ήταν καυτός από την κούπα, γιατί το δεξιό έχω πάθει ατύχημα στο δάχτυλο.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο καφές πίνεται ζεστός.
2: Καυτός,
0: καυτός. Έτσι πίνεται ο καφές, δεν πίνεται κρύος.
2: Και πικρός, χωρίς ζάχαρη. Και
0: αυτό είναι ένα θέμα.
2: Λοιπόν, παιδάκια, όπου μας ακούνε, υγεία, συγχαρητήρια στα παιδάκια που περάσανε πανελλαδικές. Αυτά που δεν περάσανε να μην πικραίνονται ούτε οι γονείς ούτε τα παιδιά. Να μην κόβουνε τα φτερά των παιδιών.
0: Ναι.
2: Η ζωή είναι μπροστά σας.
0: Μπροστά είναι η ζωή και δύσκολη. Δύσκολη. Είτε μέσα, είτε μέσα είτε έξω από τα πανεπιστήμια.
2: Δημήτρη, μόνο, ναι, για τους πλούσιους, ναι, είναι οι καταστάσεις. Εδώ πέρα έρχονται παιδάκια και δεν έχουν Παναγία Βόχθα. Που είναι φοιτητές, έρχονται. Α, στην κουβέντα. Τα ενίκια και εδώ πέρα πανάκριβα. Πανάκριβα, είναι ντροπή.
0: Κυρία Σούλα μου.
2: Ντροπή. Και κυρία που πάει για βουλευτής, μην ξεχάσει να της στείλω 10 μούντζες. Κυρία,
0: πώς
2: τη λένε, η
0: Καριστιανού. Γιατί δεν ρίξατε τις Καριστιανού μου, τι έκανε.
2: Πήγε και πήρε σπίτι από αυτά που κατασχούνε.
1: Άρα έπιασε εδώ τα Τριανταφυλόπουλα.
0: Αυτά τα λένε αυτοί που δεν θέλουν την Καριστιανού.
2: Λες, είναι ψεύτικα.
0: Καθώς τώρα εντάξει. Τότε, κοιτάξτε να σας πω. Πρώτα να ψηφίσουμε τους κλέφτες.
2: Α,
0: ψηφίσουμε τους κλέφτες και όχι αυτούς.
2: Είναι πλειοψηφία.
0: Εντάξει τώρα. Δηλαδή τώρα. Εντάξει τώρα. Είναι κακοστημένο αυτό το σενάριο.
2: Αν είναι ψευδέ, θέλω τα λόγια μου πίσω.
0: Μα τώρα εντάξει.
2: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε και τα Τέμπη, τα παιδάκια μας που τα ξέρει.
0: Τι να πει κανείς τώρα, δεν, η Ελλάδα, δηλαδή δεν θέλω να αναφερθώ,
1: Απλά σκεφτούμε μπροστά στα τόσα σκάνδαλα, τι είναι αυτά τα τρία σπίτια που λένε. Αυτό να σκεφτούμε.
0: Ποια σπίτια μωρέ τώρα, αφήστε το τώρα δηλαδή. Τώρα βρήκαμε τώρα.
2: Δεν ξέρω έτσι, άκουσε και βρήκαμε.
0: Βέβαια, τα κανάλια το πάνε αυτό. Τα κανάλια δεν σου λέγανε και να εμβολιάζεσαι. Τα κανάλια δεν τα λέγανε.
2: Εγώ είμαι του ραδιοφώνου από 12 χρόνια διαολοπεδάκι.
0: Και εγώ από πιο μικρό.
2: Λοιπόν, εμείς ακούαμε με τη βαπτήρα μας,
0: ναι.
2: Ακούαμε το Γιώργο τον Πατρινό 12 χρόνο κάθε Κυριακή μεσημέρι.
0: Α, δεν τον ήξερα τον κύριο Πατρινό.
2: Από το ράδιο Αμαλιάδα που έπαιζε Αρκοντεόν.
0: Α, Κοντεόν.
2: 12 η ώρα το μεσημέρι, 12 χρόνο παιδί.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν ήμουν γεννημένος. Δεν είχα γεννηθεί, όχι.
2: Λοιπόν, να μην πολυλογώ στα νηψάκια μου, στα στιγαστούνι στα παιδιά. Ναι. Λοιπόν, την αγάπη μου στη Γαστούνη, θα σε ακούνε και από εκεί. Υγεία και καλά να έχουνε. Τα νύψια μου στον Πύργο, σε όλη την αγαπημένη μου παρέα, τη λατρεμένη μας. Τον Αντώνη, τον είπαμε τον Κούσκο.
0: Τον είπαμε, τον Αντωνάκη.
2: Ναι, λοιπόν, σε όλη την παρέα.
0: Πατριώτη.
2: Το Σώτο μας, τον Ξενίστη. Ηλία, ξύπνα να σε ακούσω με το στόμα σου, γιατί εγώ δεν έχω τεχνολογία.
0: Περιμένουμε τον Ηλία. Περιμένοντας τον Ηλία, βέβαια.
2: Φιλιά πολλά.
0: Φιλάκια.
1: Ευχαριστούμε πολύ που πήρες.
0: Φιλάκια, κυρία Σούλα μου. Φιλάκια.
1: Και σε περιμένουμε.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Σε περιμένουμε.
0: Σκασιμίτι, απότομα.
2: Ναι, εγώ είμαι υπέρ.
1: Θα μας κάνει τσάκι.
0: Σε περιμένουμε με τον Τάκι. Φιλάκια.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Μια και χαρά στην κυρία Σούλα μας. Στη Ζάκυνθο. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Να το πάμε.

0: το πάμε το γράμμα, νομίζω. Χριστίνα, πώς το βλέπεις εσύ που έχεις και τις γνώσεις?
1: Μ' αρέσει.
0: Τις παραδοσιακές, τέλος πάντων.
1: Το απολαμβάνω.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε εδώ στην γραμμούλα. Στην γραμμούλα. Γραμμούλα μας.
2: Σας αγαπάω γιατί είσαστε ωραίοι.
1: Ωραία.
0: Νιόνιο μου, εγώ
1: το... Επιτέλους μας παραδέχτηκε.
0: Το έλεγα πριν ότι λέω ο Νιόνιος θα ακούει τα...
2: Ένα καλό τραγούδι.
0: Τα τραγούδια μας, λέω, θα τα περνάει για ροκ τώρα ο Νιόνιος αυτά.
2: Καλημέρα μου από την Ιερή την Πόλη.
0: Καλημέρα. Και στην Ιερή την Πόλη και στον Δήμαρχο.
2: Θερμότατο Μεσολόγγι σήμερα.
0: Ζέστη, ναι. Αλλά θα βρέξει, λέει.
2: Μπορεί το απόγευμα, ναι, μετά. Ναι.
1: Ας ρίξει λίγο.
0: Κάτι λέει, θα ρίξει λίγο νεράκι.
2: Λοιπόν, να καλημερίσω όλη την παλιά φρουρά.
0: Ναι.
2: Που είμαστε τη ζωή ακόμη μερικοί.
0: Τι.
2: Μεγάλη Αστρολούπου, Νέα Ζηλανδία.
0: Οι περισσότεροι είμαστε ζωντανοί, που λέει και το τραγούδι. Είμαστε ακόμη ζωντανοί.
2: Όσοι προλάβαμε. Βρισκόμαστε ακόμη. Λοιπόν, γεια σου Μιχάλη, να είσαι πάντα γερός και δυνατός. Το φίλο τον αδερφό Ηλία από του Φιλανδία.
0: Γεια σου Ρελιάκο, να κάνει ένα σκάσι μύτη παιδί. Θέλουμε, να σκάσει μύτη. Δεν έχει σκάσει.
2: Λέει ανέκδοτα αυτός.
0: Ναι, λέει ωραία ανέκδοτα.
2: Με ουσότους παθαίνει πλάκα με αυτά.
0: Ουσότους. Ναι.
2: Το δείχνει κανένα εκεί. Το φίλο μας του Χρήστο, από του Σιάτ.
0: Ναι.
2: Είναι αυτό στο χωριό του.
0: Α, ναι, ο Χρήστος πρέπει να είναι Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι στο Σιάτλ. Πρέπει να είναι στην Ελλάδα. Όχι, δεν είναι στο χωριό.
2: Α.
0: Μπορεί να είναι στο μεγάλο χωριό.
2: Α,
0: ναι. Όταν έρχεται κάτω, μας επισκέπτεται.
2: Έχασε η Αυστραλία, έχασε.
0: Εντάξει, μωρέ. Εντάξει. Να μην καλά το λέμε τώρα, εντάξει.
2: Όχι.
0: Αρκεί εντάξει, που κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Εκεί, εντάξει.
2: Καλά, μωρέ.
0: Έλα τώρα κι εσύ.
2: Τον Αντωνάκη τον Κούσκο είπα να τον χαιρετήσω του Ζάκη Θηνό. Την κυρασούλα, πατριώτησα, Ζάκη του.
0: Βέβαια.
2: Το φίλο μας τον Αποστόλη με το ράδιο Ροδιά.
0: Ωραίος.
2: Και το ωραίο χωριό του εκεί δίπλα τη Ροδιά.
0: Τη Ροδιά, τη Ροδιά, τώρα στην πηγεία.
2: Φορτωμένη με ρόδια.
0: Ναι.
2: Δεν εμφανίστηκε ακόμη.
0: Εμφανίστηκε στην αρχή, πρώτος, δεύτερος.
2: Α,
0: πρωτοδεύτερος.
2: Πρώτη χρόνια πουλά που γιόρταζε προχθές.
0: Α, γιόρταζε προχθές.
1: Ναι.
0: Το, αγιο, το Αγίον Αποστόλων ήταν. Κάτσε ρε. Ήτανε το, για πες μας εσύ, τα ξέρεις.
1: Κάτσε μη είμαι.
0: Ναι.
2: Ωραία Δημητρή. Έλα. Αποστόλης γιόρταζε.
0: Τα ξέρει. Η Χριστίνα δεν τα ξέρει.
1: Δεν ξέρω όλες τις γιορτές απ' έξω τώρα και ανακατοτά.
2: Μα δεν είναι κάποια κρυφή γιορτή που ξέρω εγώ τι.
0: Ναι.
2: Αποστόλη.
0: Χρόνια πολλά, Αποστόλη μου.
1: Χρόνια πολλά, λοιπόν.
2: Εκατόχρονος πριν λίγες μέρες.
0: Χιλιόχρονος, πολύχρωμος, πολύχρωμος και μπριμέ.
2: Τι.
0: Ναι.
2: Και όχι σκουριασμένος.
0: Ναι.
1: 30 Ιούνιου, ναι.
0: Ναι, ορίστε, ναι, νάτο, μπορεί, νάτο,
2: δεν
0: νάτο.
2: Δεν ξεχνά τα που είσαι στα τίποτα.
0: Άρε, Νιόνιο, ρε, Νιόνιο. Στα λέει ο δήμαρχος εσένα, άστα.
2: Λοιπόν, τη φίλη μας εκεί στα Ιωάννινα με τα ωραία τραγούδια.
0: Ναι.
2: Τα δημοτικά.
0: Mm-hmm.
2: Το καλό παιδί από την Πάτρα του Χριστάκη.
0: Ω, oh, βέβαια, ναι.
2: Και όλο τον κόσμο μου.
0: Έτσι είναι, ναι, Νιόνιο μου.
2: Παλίτσο θυμάμαι, βέβαια.
0: Δεν πειράζει, βέβαια. Εννοούνται αλλά όλοι.
2: Τι να κάνουμε, έτσι είναι ζωή.
0: Εννοούνται, εννοούνται.
2: Ό,τι γίνεται, αποκούει κάποια στιγμή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τραγουδάκι δεν ζητάω, ακούω.
0: Όχι, θα έχουμε κι άλλα, ωραία, θα σας αρέσουν, πιστεύω.
2: Εντάξει.
0: Να βγεις και λίγο τσιπουράκι για στην υγειά μας.
2: Σήμερα και ο τόπος τρούκα τη χαπάκια.
0: Α, χαπάκια.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αραίος έτα με, με ούζο. Ναι, Νιόνιο μου, ναι.
2: Και το δήμαρχο της Ιερής μας.
0: Ναι, το ξέχασες.
2: Ο Λεβέντη του Σπύρου.
0: Ναι.
2: Θα είναι καιρός και δυνατός.
0: Ωραία.
2: Θα βγάλουμε αυτή τετραετία, θα
0: βγάλουμε κι άλλη. Λες, θα βγάλουμε πολλές τετραετίες.
2: Τουλάχιστον και την επόμενη σίγουρα.
0: Ω Θεέ μου.
2: Από ό,τι βλέπω εγώ.
0: Ναι.
2: Με το λίγο μυαλό που.
0: Εντάξει, έφερε. Καλά πας. Λίγο τα μπερδεύεις κάπου, αλλά εντάξει.
2: Χριστίνα, χάρηκα που με ακούσατε.
1: Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια πολλά. Φιλάκια.
2: Να δουλέψει το μάτα, σαλάτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό. Ναι.
2: Καιρό, ζεστό.
0: Φιλάκια Νιόνιο μου.
1: Γεια σας.
0: Στην Ιερά Πόλη και την πρωτεύουσα του Μεσολογγίου. Φιλάκια του Σύστατου Λακαρδανίας, θέλω να πω. Φιλάκια, φιλάκια.
3: Λοιπόν, εδώ έχουμε τη γλυκό μιλίτσα με τον Νεκτάριο Κωστάκη και την Εμμανουέλα Χιωτάκη. Πώς λέγεται, γλυκό μιλίτσα. Νιόνιο. Πάντα Ιόνιον FM.

0: Εν τω μεταξύ παρακαλάνε όλοι τα, να βγει η Καριστιανού στα καναλιά, οι καναλάρχες δηλαδή, ναι, για να παίξουν, ναι, την μπάλα τους, αλλά δεν τσιμπάει. Δεν τσιμπάει και για να κάνουν έτσι και να χτυπιούνται κάθε μέρα για την Καριστιανού, σημαίνει ότι από τις δημοσκοπήσεις που τις κρυφές, όχι εκείνες που, όχι εκείνες που μας
1: πω,
0: ότι κάτι γίνεται που δεν βγαίνει στα κανάλια τους.
1: Τέλος πάντων.
0: Λέω. Και τι να μην μπει, δεν κατάλαβα. Τι ποιο πρόβλημα θα δημιουργήσει. Να μπει στη Βουλή, ποιο πρόβλημα θα δημιουργήσει.
1: Περισσότερο από αυτά που υπάρχουν.
0: Τι περισσότερο, αυτά δεν είναι προβλήματα, αυτά είναι διάλυση. Λοιπόν. Γλυκομιλίτσα, η Onion FM, παιδιά παίζει. Περιμένοντας τον Ηλία. Πού είσαι, Ηλία?

0: Λίγο πριν από τη μία, πάμε στο θαλασσάκι. Αυτό είναι παραδοσιακό της Κύρου, με την Χρυσοβαλάντο Κόκαλη Ειρήνη. Αλλά έχουμε και γραμμούλα ταυτόχρονα, να πάμε να δούμε ποιος φίλος μας χτυπάει. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα, είμαι ο Ντένις από το Σίδνεϊ. Χαιρετίζω το σταθμό σας.
0: Καλά.
1: Έχουμε πολύ.
2: Το Δημήτρη, τη Χριστίνα. Είναι η δεύτερη φορά αυτή. Το Ιόνιον FM είναι πολύ ωραία, υπέροχα όλα. Λοιπόν, να χαιρετάω τον Αποστόλη, όλο το ράδιο Ροδιά.

0: Λίγο πριν από τη μία, πάμε στο θαλασσάκι. Αυτό είναι παραδοσιακό της Κύρου, με την Χρυσοβαλάντο Κόκαλη Ειρήνη. Αλλά έχουμε και γραμμούλα ταυτόχρονα. Να πάμε να δούμε ποιος φίλος μας χτυπάει. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα, είμαι ο Ντένις από το Σίδνεϊ. Χαιρετίζω το στάθμό σας.
0: Καλά.
1: Έχουμε πολύ.
2: Το Δημήτρη, τη Χριστίνα. Είναι η δεύτερη φορά αυτή. Το Ιόνιον FM είναι πολύ ωραία, υπέροχα όλα. Λοιπόν, να χαιρετάω τον Αποστόλη, όλο το ράδιο Ροδιά,
0: ναι.
2: Τον Παναγιώτη.

0: Δημήτρη, τη Χριστίνα. Είναι η δεύτερη φορά αυτή. Το Ιόνιον FM είναι πολύ ωραία, υπέροχα όλα. Λοιπόν, να χαιρετάω τον Αποστόλη, όλο το ράδιο Ροδιά,
1: ναι.
0: Τον Παναγιώτη, τον Ντόκα, τον Μάστορα, τον Αντώνη, τον Λεωνίδα, τον Μιχάλη, τον Ασφρολούκο και όλους τους πατριώτες.
1: Να είστε καλά.
0: Τα ακούω και όλα είναι υπέροχα.
1: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Πάντα να είσαστε καλά και να μεταδίδετε ωραία πράγματα.
1: Καλό βράδυ εκεί, καλό βράδυ.
0: Επίσης.
2: Γεια σου, καλό βράδυ.
1: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια. Έτσι είναι οι Έλληνες έξω. Τα περισσότερα τραγούδια τα αφιερώνουμε στο νιονιακούλι μας, για τον οποίο κάναμε τη λίστα αυτή.

Σε λίγο θα πάμε στο άκουσμα της ώρας και θα έρθουμε με το δεύτερο μέρος μας πάντα μαζί σας, το Ionion FM, το Ράδιο Ροδιά, το Ράδιο Έλλην, το ionionfm.gr.

0: επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
10: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
11: Όταν...

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι

0: Γυρίσαμε, παιδιά.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ωρεξάτη.
1: Μαζί σας.
0: Για ακούστε τώρα τη Δήμητρα Γαλάνη. Γιάννη μου, το μαντήλι σου. Σε όλο τον ελληνισμό, μέσα και έξω.

0: μαντιλάκι σου. Επειδή έχει επιβαρυνθεί το τηλεφωνικό κέντρο, παίρνουμε τη γραμμή κατευθείαν.
1: Α, μάλλον, έπεσε η γραμμή.
0: Όχι, δεν έπεσε. Όχι. Την πήρε το τηλεφωνικό κέντρο και θα μας στείλει. Δεν την προλάβαμε. Είναι επιβαρυμένο από εκεί γιατί μιλάνε ταυτόχρονα οι γραμμές. Εμείς συνεχίζουμε περιμένοντας.

0: έκσταση γραμμή τελικά. Τεθλασμένη ήταν. Την έχουμε στον αέρα. Για να δούμε ποιος είναι. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες μου και κύριοι.
2: Τι κάνετε?
0: Καλημέρα στα Ιωάννινα.
1: Επίσημοι και άλλοι.
0: Πώς είστε, καλά?
1: Δόξα τω Θεώ. Ακουγόμαστε, είμαστε καλά.
0: Ακουγόμαστε, ακουγόμαστε.
1: Αφού περπατάμε, καλά. Αφού τρώμε, πάλι καλά.
0: Τρώμε, δεν το λέτε κιόλα, δεν τρώμε και καλά.
2: Κάνουμε και τη διοτούλα.
0: Έτσι, δεν τρώμε και καλά. Περνάμε από τις βιτρίνες και κοιτάζουμε λίγο, μας τρέχουν λίγο τα σάλια.
1: Καλά είμαστε.
0: Εντάξει,
1: καλά.
0: Εντάξει.
1: Εγώ έζησα και φτώχεια.
0: Και τώρα τι κάνουμε, δηλαδή, ζούμε πλούτη.
1: Εντάξει, είναι άλλη φτώχεια τώρα.
0: Ναι, α, είναι άλλη.
1: Διαφορετικά.
0: Ναι, ναι. Έχετε, έχετε, εσείς έχετε. Για να το λέτε, έχετε. ναι.
1: Γι' αυτό δεν δουλέψαμε και εσείς δουλεύετε.
0: Εμείς δουλεύουμε και πληρώνουμε.
2: Και μας δουλεύουν.
0: Και μας δουλεύουν και μπαίνουμε και μέσα. Μπαίνουμε και μέσα, έτσι. Δεν είναι, εμείς είμαστε αλλιώς πως, παιδιά.
1: Τι να κάνουμε, ναι. Εδώ που μπλέξαμε.
0: Ναι.
1: Τι, μπορούμε να κάνουμε κάτι, μπορούμε, αλλά δεν το κάνουμε.
0: Τώρα είναι λίγο δύσκολο να συγχρονιστούμε όλοι μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι κανονισμένα για να μην μπορούμε.
1: Ναι. Αυτό το πιστεύω, ναι.
0: Σιγά, τώρα μη σου δώσουν την ευκαιρία να πας να, σε μια κάλπη να ρίξεις ένα χαρτί και να τους ρίξεις. Σιγά τώρα. Σιγά τώρα. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ έτσι, θεροβάμων.
1: Ναι. Είμαστε φανατισμένοι.
0: Φανατισμένοι είμαστε.
1: Μελούδι, δεν αλλάζουμε.
0: Δεν είμαστε φανατισμένοι, μας κάνουνε.
1: Είμαστε πολλοί, είναι.
0: Μας, καλά, εντάξει.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Οι φανατισμένοι είναι βλάκες.
1: Ακόμη και την ώρα που πάνε να ψηφίσουνε, το μετανιώνουνε.
0: Καλά, εντάξει, πάντα το μετανιώνουνε, γιατί δεν υπάρχει λύση δια της ψήφου, γι' αυτό το μετανιώνουνε. Πάντα το μετανιώνουνε.
1: Όλη την παρέα μας. Το Διονύση από εκεί που άκουσα, τον ευχαριστώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και τα ραδιόφωνα της Αυστραλίας, πιστεύω να μας ακούνε.
0: Μας ακούνε, βεβαίως. Μας ακούνε και σας ακούνε.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Και να είναι καλά όλοι. Και εγώ θα σας πω ένα τραγούδι.
0: Για να δούμε.
1: Να το ακούσουν μερικοί.
0: Μερικοί ή μερικές μερικές.
1: Να το ακούσουμε, αλλά σε μερικοί ξεχωριστά.
0: Ναι.
1: Για να δούμε, θα καταφέρω.
0: Για να δούμε τώρα.
1: Για να δούμε, πάμε.
2: Σας ακούμε.
0: Δεν σας φοβόμαστε.

0: έγινε τώρα. Γραμμούλα. Όχι, ναι, πήγε να πάρει ανάσα και έπεσε η γραμμή. Εντάξει, δεν ξέρω σε ποια εταιρεία είσαστε.
1: Θα ξαναπάρει.
0: Ναι, να ξαναπάρετε, κυρία Ευτυχία μου. Εμείς θα σας συμπληρώσουμε τώρα το κενό μέχρι να ξαναπάρετε.
1: Γιατί έχει η Σοφία το τραγουδάκι.
0: Λοιπόν, με τη γλυκερία. Πω, πω, πω, Μαρία.

0: Νομίζω ότι επανήλθε η γραμμή από τα Ιωάννινα. Δεν ξέρω γιατί πέφτουν οι γραμμές από τα Γιάννενα. Καλημέρα.
1: Δημήτρη μου, ναι, έχω πρόβλημα εγώ.
0: Γιατί, τι γίνεται
1: έχω
0: εκεί?
1: Έχω πρόβλημα και δεν μπορώ να φύγω από την εταιρεία γιατί έχω συμβόλαιο ακόμη.
0: Άμα δεν λειτουργεί.
1: Δεν, κόβεται συνέχεια το ίντερνετ. Όταν δεν έχω ίντερνετ.
0: Α, κόβεται, ναι, είναι καλά, δεν είναι μόνο σε εσάς. Παντού κόβεται το ίντερνετ.
1: Ναι. Εγώ μόλις θα συνεφιάσει, καλά τώρα δεν έχει συνεφιά.
0: Ναι, σε λίγο θα σας πω εγώ. Ναι. Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν.
0: Μια χαρά.
1: Πάμε πάλι.
0: Πάμε.
1: Άνθρωπε μη στολίζε.
0: Τίποτα, παιδιά, δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Το χάλι της Ελλάδας, δηλαδή, έτσι, σε live μετάδοση από το σταθμό εδώ από την εκπομπή. Είναι
2: έχουμε μια... και αποδείξεις.
0: Δεν είναι,
2: δηλαδή.
0: Δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει τώρα στα Γιάννενα. Στην κυρία Ευτυχία. Σε εμάς να δείτε που έχουμε 2-3 ίντερνετ και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. 2-3 ίντερνετ. Περιμένοντας την οπτική ίνα, παιδιά. Την οπτική ίνα περιμένοντας. Και δεν ξέρεις καμιά φορά τι θα γίνει και με την οπτική ίνα. Λοιπόν, μπορεί να πάθει στραβισμό, ας πούμε, η οπτική. Να κοιτάει αλήθωρα. Δεν ξέρεις τι. Θα το δούμε πρώτα, αν θα έρθει. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς αναμένοντας και πάλι τη γραμμή εκεί από τα Γιάννενα με το καραμπιμπερί. Έλα, πάμε.

0: ρε μπιμπερί μου, δεν ξέρω τι μπορεί και να σημαίνει. Να το καρά είναι εντάξει, καμένο κάτι.
1: Ναι, μαύρο.
0: Πώς λέμε, καμένος. Τώρα το μπιμπερί μου δεν είναι πιπερί μου, είναι μπιμπερί μου.
1: Πιπερί μου λέει όμως.
0: Πώς λέει?
1: Πιπερί μου λέει.
0: Α, πιπερί μου λέει. Γιατί εδώ είναι γραμμένο μπιμπερί μου.
1: Ναι, το βλέπω. Ναι.
0: Τέλος πάντων. Όποιος ξέρει να μας πει, παιδιά, από τους ακροατές μας. Εδώ ποιος, για να δούμε πού πήγαμε τώρα. Στα Γιάννηνα πάλι, όχι.
2: Ναι. Όχι.
0: Σίδνεϊ. Σίδνεϊ. Χαιρετούμε Σίδνεϊ. Το Σίδνεϊ.
2: Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο τώρα.
0: Ναι. Πόσο είναι το σκορ? Καλά. Ναι.
2: Είναι μία ώρα και ένα τέταρτο.
0: Εντάξει. Άντε ρε Αντώνη.
2: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Και εμείς.
2: Το φίλο μας του Μιχάλη.
0: Ναι.
2: Πρώτος.
0: Είδες, έκανε μπάσιμο αλλιώτικο. Μπάσιμο.
2: Τι άρχοντα.
0: Βέβαια.
1: Ωραίος.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Εκεί θα πάμε άμα γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Θα φύγουμε για τη Νέα Ζηλανδία.
1: Αν μπορέσουμε.
0: Άμα γίνει πυρηνικός. Θα φύγουμε. Ναι.
2: Πηγαίνετε το καλοκαίρι εκεί.
0: Ναι.
2: Δεν κάνει ζεστή.
0: Ναι, το ξέρουμε.
2: Πάνω από 30 δεν πάει.
0: Πω, ωραία πράγματα.
1: Και προς τα κάτω πόσο πάει?
0: Προς τα κάτω πού?
1: Προς τα κάτω
0: τι θέλουμε. Ναι, λέει. Πάει μείον 30 πόσο πάει? Όχι, δεν νομίζω. Δεν
2: όχι τόσο πολύ.
0: Δεν έχετε. Δεν είναι σαν το Σότο. Ναι. Σαν το Σότο, ναι.
2: Δεν είναι, όχι.
0: Όχι. Στο Σότο είναι μείον 40-45.
2: Μπορεί να είναι μείον 10.
0: Ναι, δεν έχει και
2: ψυγεία.
0: Ναι,
2: δεν νομίζω.
0: Ναι, δεν έχουν και ψυγεία εκεί. Ωραία.
2: Ναι. Στο φίλο μας τον Αποστόλη Πάκουσα, να είναι καλά. Μας έκανε μια ωραία εκπομπή χτες το βράδυ.
0: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο.
2: Με ωραία τραγούδια, ωραία. Τον Ντένι που βγήκε δεύτερη φορά.
0: Ναι, τον ακούσαμε τον Ντένι.
2: Εγώ έλεγα ότι είναι ή από τη Ζάκηθο ή από την Κεφαλονιά.
0: Ναι.
2: Ντένις, Διονύσης, τι
0: ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά δεν υπάρχει λέει τέτοιο πράγμα.
0: Όχι.
2: σε όλους τις ούλες. Στη σούλα μας, από το Μπέπτο, στη Ζάκηθο, Ιωάννα και όλους τους φίλους μας.
0: Στα πηγαδάκια,
2: Τα πηγαδάκια, ναι, τα πηγαδάκια. Όποιος δεν πάει στα πηγαδάκια δεν πήγε πουθενά.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Ναι.
0: Και στις Βολήμες.
2: Το νιόνιο μας, με αγάπη και στα ψηλά λόνια.
0: Στα ψηλά λόνια, βεβαίως. Είναι εκεί και ο ψηλαλονίτης και όλοι οι υπόλοιποι.
2: Ναι, έχω ξαδρέφια εκεί πέρα.
0: Όλοι εκεί. Ο Χριστάκης λιμένεται τα ψηλά λόνια.
2: Ο Χριστάκης πρέπει να τους ξέρει αυτούς.
0: Δεν τους ξέρει, ο Χριστάκης ξέρει τόσο κόσμο.
2: Βέβαια.
0: Ο Χρήστος ο Παλιόπορτας τους ξέρει όλους. ναι.
2: Έγινε καλό υπόλοιπο.
0: Φιλάκια, σου αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι. Αντώνη, το επόμενο τραγούδι για σένα. Για σένα, ανέβηκα στην πιπεριά. Ανέβηκα στην πιπεριά.
1: Μαύρο πιπέρι μου σημαίνει καραπιπέρι.
0: Φιλάκια. Πώς?
1: Μαύρο πιπέρι μου.
0: Άρα πηγαίνει και το επόμενο το ανέβηκα στην πιπεριά. Για ακούστε όμως τι λέει το ανέβηκα στην πιπεριά. Μαύρο πιπέρι είναι, καραπιπέρι μου είναι, να το διορθώσουμε.
1: Και το ήμ σημαίνει μου. Η κατάληξη
0: πιπέρι μου, μαύρο πιπέρι μου. Ναι. Καραπιπέρι μου.

0: σταματήσουμε το πιπερί. Για να δούμε εδώ ποιο είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Ποιο θα ήταν άλλο, εγώ είμαι πάλι.
0: Καλά, τι γίνεται ρε παιδί μου εκεί πέρα, έλεος δηλαδή.
1: Μάτι, ξεματιάστε.
0: Α, είναι μάτι λέτε.
1: Μάτι αυτό θέλει μούντζες τώρα.
0: Ναι, ναι. Είδατε που τα βλέπετε όλα καλά, δεν είναι όλα καλά.
1: Αυτό θέλει μούντζες τέρμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να το βγάλω από την πρίζα για να πανέρθει.
0: Α, θέλετε restart που λέμε. Reboot.
1: Ναι, ναι, ναι. Το ούτερο να είναι κόκκινο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να το κλείσω και να ξαναπανέρθει. Παθαίνει ένα κοπί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πράγμα. Για πάμε και μια φορά ακόμα.
0: Για δούμε ρε παιδί μου τι θα γίνει.

0: ας ακούσουνε πολύ.
1: Πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ωραία, πολύ ωραία, μπράβο. Το καταφέρατε όμως, το καταφέρατε. Πήρατε φόρα και το καταφέρατε. Να σκάσει ο ΤΕ. Να σκάσει.
0: Να σας πω μια στροφή και ένα χαρούμενο λίγο.
2: Ναι.
0: Το χαρίζω στη Χριστίνα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραία, πολύ ωραία.

0: Σε ευχαριστώ.
1: Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα.
2: Λοιπόν, όταν θα ανέβω στο χωριό μου, θα προσπαθήσω να περάσω να σας δω.
1: Ωραία.
0: Σε περιμένω.
1: Ωραία, ωραία. Μπράβο, μπράβο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε περιμένω. Τους φίλους που μας ακούνε, αν έρθουν για να τους θέλω να τους γνωρίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ, κυρία Ευτυχία.
1: Φιλάκια, φιλάκια στην κυρία Ευτυχία, στα Γιάννενα. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κατέβει από την Πιπεριά. Ακόμη στην Πιπεριά είμαστε, παιδιά. Πάνω στην Πιπεριά. Πάντα Ionion FM, Radio Ροδιά, Radio Έλλην, IonionFM.gr. Τα παιδιά παίζουν.

πιο πάνω. Χτύπησε και μία κλίση ο Ηλίας, ξύπνησε μάλλον. Αλλά κλίση μας θύμισε στο μέσο Messenger, τέλος πάντων κάπου εκεί, το οποίο δεν βγαίνει στον αέρα έτσι. Για γράψε μας ρε Ηλία. Στην πιπεριά είμαστε.

0: Λοιπόν, ο Ηλίας από το Ελσίνκι μου γράφει εδώ, γι' αυτό έπαιρνε τηλέφωνο. Το καραπιπερί μου λέει, τώρα καραπιπερί μου είναι μαύρο πιπέρι, βρε αμόρφωτε. Νόμιζα ότι ήταν μπιμπερίμ, κατάλαβες.
1: Αφού γράφει μπιμπερίμ στο δίσκο.
0: Είναι, το έχουν γράψει λάθος εκεί οι μάγκες που έχουν κάνει τη δουλειά. Ναι, Ηλία μου. Γιατί η μπιπεριά που ανέβηκα δεν μας είπες τίποτα. Δεν μας έγραψες δηλαδή.

0: Πάμε τα δικά μας, αλλά ησυχία να τα πούμε.
1: Και εκεί είναι.
0: Ούτε και εσύ είναι, ό,τι θέλουμε λέμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
2: Πάτσε εσύ, παιδί. Πάντα τι κουστάρετε, ε.
1: Άρα,
2: έτσι
1: κάνω. Έτσι κάνω,

0: Τι κέφια είναι αυτά, δεν μας
1: λέει. Πω πω κέφια. Με τρελάνεις. Με τρελάνεις. Με τρελάνεις.
2: Ακού.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι. Diamonds
6: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
9: Τι λέει ρε αυτός?
10: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
9: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
11: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
12: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
11: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
13: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

Τελευταίο ημίωρο είναι αυτό, φίλοι μου. Με τα παραδοσιακά μας. Εδώ η Ευγενία Βέρα μας πήρε το ποτάμι, πραγματικά δηλαδή. Στην κυριολεξία.

0: Χριστινιό.
1: Και εγώ εδώ θα σας αποχαιρετήσω, γιατί πρέπει έχω μια ανηλυμένη
0: υποχρέωση.
1: Οπότε θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο. Σας περιμένω όλους με χαρά μου. Φιλιά πολλά από μένα.
0: Αποχωριζόμαστε το Χριστινάκι και μένουμε μόνοι μας μέχρι το τέλος.
1: Φιλάκια.
0: Θα κάνω και τη φωνή της.

Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Παλιό, με την Ελένη Βιτάλη, χωρίς δεκάρα, πώς θα παντρευτούμε, Μανολιό μου. Πραγματικότητα έχει γίνει.

κάτι μας έστειλε ο Ηλίας. Καλημέρα, λέει. Καλώς τον εκιασάργησε για αυτόν, τον εαυτό του. Λοιπόν, συντονίστηκα όταν μίλαγε η Μητριαρχία, λέει, της εκπομπής. Τον Μιχάλη και τον Αποστόλη θα τους ακούσω επανάληψη. Σιγά σιγά μαζευόμαστε, μόνο αυτός ο άσοδος δεν λέει, λέει, να αφιερώσει ένα ξένο. Δεν μπορεί ρε, εσύ τέτοια ώρα. Είναι πολύ γερμανικό αυτό εκεί. Για τους φίλους του, λέει, για τον Σότο στο Edmonton. Μάλλον στο βραδινό ice tea βάζει υπνοτικό, λέει. Μην την πάθει τον πατρινό μόνο, ε. Πλάκα, πλάκα, Δημήτρη, δεν είμαι καλά, λέει. Κοίτα πώς ήμουνα και πώς κατάτησε. Στέλνει φωτογραφίες. Έλα ρε τώρα, πλάκα μας κάνεις. Πού είσαι εσύ? Μας στέλνει μια φωτογραφία εκεί ο Ηλίας που είναι τεχνητή νοημοσύνη, μάλλον. Έχετε μπλέξει όλοι με την τεχνητή νοημοσύνη. Κάνε και μια ανάποδη. Ρε Ηλία. Λαγή, λέει, λαγή. Για να τους πάρεις τη ζάκη. Η λαγή είναι για να ψηφίζουνε. Για να τους ψηφίζουνε, μάλλον. Και πάμε στο Δημήτρη Ζάχο, παιδιά. Να ακούσουμε τους Γιώργηδες. Οι Γιώργηδες, οι Γιώργηδες.

Γιώργηδες με την Κική Φραγκούλη. Πουλάκι ξένο, ξενιτεμένο, αφιερωμένο. Σε όλους σας.

0: Εδώ μας στέλνει και το ανεκδοτάκι του ο Ηλίας μας. Μαμά, δώσου με ένα πενιντάρικο.
1: Γιατί, τι το θέλεις? Είναι για το χαμόγελο του παιδιού σου, λέει ο Ηλίας μας. Εντάξει, ήταν. Πέρναγε στο ραδιόφωνο αυτό. Δεν ήθελε μπιπ. Και έχουμε και ένα τραγουδάκι για τον Ηλία μας. Το επόμενο.

Και πάμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, στο καλύτερο τραγούδι του Δημήτρη Ζάχου, του αείμνηστου. Κατά δήλωσή του κάποτε μας το είχε πει. Μια βοσκοπούλα αγάπησα, του είχαμε πει να το πει σε ένα πανηγύρι, και μας είχε πει το καλύτερό μου τραγούδι. Ακούμε λοιπόν σε πρώτη εκτέλεση Δημήτρη Ζάχου και Μια βοσκοπούλα αγάπησα.

Ωραία τραγούδια βάζεις, μου γράφει ο Γιώργος ο Φάκος, που ακούει, μας ακούει. Έδωσα εξετάσεις στα παραδοσιακά σήμερα, Γιώργο.

εδώ ο Γιώργος ότι δεν λέει όλα τα λόγια. Ο Κωνσταντινόπουλος λέει ακόμα μια στροφή που ο Ζάχος δεν είπε ποτέ. Δεν το έχω με τον Κωνσταντινόπουλο, πάντως η πρώτη εκτέλεση είναι με τον Ζάχο.

Νομίζω ότι με αυτό το τραγούδι πιάσαμε τα βάνη. Ακολουθεί η Ελενίτσα η Τσαλιγοπούλου, λίγο πριν το τέλος είμαστε με το Γιάντα.

είτε πολύ μακριά είτε λιγότερο μακριά. Από τους χάρτες μας βλέπουμε εδώ, χαμός γίνεται και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Αυστραλία και στον Καναδά και σε απίθανα άλλα μέρη που είναι Έλληνες. Την αγάπη μας βεβαίως στα ραδιόφωνα, στο ραδιοροδιά, στον Αποστόλη, σε όλους τους ακροατές στο Σίδνεϊ, στο ράδιο Έλλην στο Χρήστο, που πιστεύω να είναι ακόμη στη Λάρνακα.

0: Ευχαριστώ για το τραγούδι, λέει εδώ ο Ηλίας.
1: Για τον έρωτα σου σβήνω.
0: Άλλο θα σου βάλω, Ηλία, όσο χρόνο έχω. Θα σου βάλω τον ερωτόκριτο, ρε Μπαγάσα.

0: Νέα Ζηλανδία, λέει ο Αντώνης. Αφιερώνει. Ευχαριστούμε, γράφει. Ευχαριστούμε και εμείς, παιδιά. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Και η τελευταία γραμμή, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ποιο είναι στη γραμμούλα?
1: Αγαπούλα μου, εγώ δεν αργώ πολύ. Μόνο να ακούσω τη φωνούλα σου.
0: Κυρία Γεωργία, τι κάνετε?
1: Εντάξει, το παλεύω όσο μπορώ.
0: Και εμείς εδώ τα ίδια.
1: Το ξέρω, παιδάκι.
0: Να σκάσει ο Κούλης. Να είστε καλά.
1: Το ξέρεις από εκείνα τα
0: χρόνια. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω.
1: Είμαστε καινούργια εμείς τώρα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Θα υπάρξουμε ξανά.
0: Παλιές καραβάνες, βέβαια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Και εμείς.
1: Πάντα να είσαι αυτός που είσαι, ο εαυτός σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και να είμαστε καλά και υγεία.
0: Φιλιά και υγεία, βεβαίως, κυρία Γεωργία μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ στον πύργο. Ευχαριστώ τον πύργο. Λίγο πριν τις 2 που θα σας αφήσουμε στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Ionian FM, το Just Music. Αλλάζει βέβαια Σάββατο και Κυριακή. Ο Ερωτόκριτος ήταν για τον Ερωτόκριτο, τον Ηλία. Μικρή πατρίδα, δυο στροφές για όλους, παιδιά. Με το Γιώργο Λουλουδάκη σας αφήνουμε σε μερικά δευτερόλεπτα. Την αγάπη μας και τις ευχαριστίες μας σε όλους.
2: Αφιερωμένο το ζεμπέκικο αυτό σ' αυτούς που δώσαν